0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Θεός ημών, ελέησον μας, αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο παντάχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον μας, αυπάς κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα σαθανία σημούν ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τες οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημίν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρώων ο Κρητής απελεύσατε και εκάστο επράξας γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου της ανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κόργιστης εμήν του αραθήμου και αμαρτωλού. Ουδές είναι πολλές τας ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση εν κείμενον εγυράσμαι, εις το ορθρίς και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου και συνιένα τα σαντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εξομολογήσει καρδίας, και ανημνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύθε παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου φρονία, ηξίωσε άσμε των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χιλέων μένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένω με των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλέο σου, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τον αμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου αγωγινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σήμωνα ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιώθησαν τις λόγοι σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσε. Ιδούγαρε εν ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εν ημίτερ μου. Ιδούγαρε αλήθεια ενηγάπησα στάδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τα ανομία με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψες με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αδενελείς απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξαν όμως τα σοδού σου και σε βίσεπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι θέλεις αστησίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου μη εν οδό η πορευόμενη εν ώμου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία να εντεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σι ένε τήλωτες εντολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσανε ο δί μου του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίες εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα εν ευθύτη τη καρδίας. Εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού. Εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου ξύγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθηνος επί παντή πλούτο. Εν δες εντολές σου αδουλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ εμί εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τες εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, ότι επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επεθύμησα σε περηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από εμού όνειδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτύριά σου ξεζήτησα. Και γάρι κάτι ξανάρχοντες και κατεμού κτελάλουν, ο δε δούλος οι δολές και εν της δικαιωμασής σου, και γάρι τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά των λόγων σου, τα σοδούς μου εξηγήλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου, οδόν δικαιωμάτων σου συνειδησών με και αδολεσχίσω εν της θαυμασής σου. Ενίσταξαν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστοσαν επ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμεν και τα κρίματά σου και πελαθόμην. Εκόλυθην της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέβησόν με και εξερευνήσω το νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίγω των εντολών σου, τι αυτήν ήθελησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυνατότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις των φόβων σου. Περίελε των ονειδισμών μόνη υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθυμήσα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούχης χεινόμην. Και μελέτων εν της εντολές σου ασιγάπησα σφόδρα. Κύρια τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιωμασή σου. Μνήστητε των λόγων σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύθι με παρεκάλεσαν εν την ταπεινούση μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σαπαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Σαλτάισαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή το ονόματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτια γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, υπό του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ήθιμάστην κι ούκα ταράχτεν του φυλάξεστε τα σαντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν με, κατά του νόμου σου και πελαθώμην. Μες τον ίκτιον εξηγυρώμην, το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβμένων σε και των φυλασσόντων τα σαντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας με το δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν διδαξών με, ότι τα σαντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε, και εν τε Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνα, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σαντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθόν με ότι ταπεινωσιάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός με ο νόμος του στοματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και επλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σαντολά σου. Υφογμένοι σε όψονται με και φρανθίσονται, ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο ελαιό σου του παρακαλέσε με, κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη κτριμή σου και ζήσαμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανοι, ότι αδίκω συνόμησαν εσέ με. Εγώ δε οδελεσχίσω εν τες οντολές σου. Επιστρεψά τους αν μη φοβμένοι σε, και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδιά μου άμμου σεν της δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις το σωτηριόν σου η ψυχή μου, στους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπτο νεοφθαλμή μου στο λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσα εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος ο Κύριε, πάσε εντολές σου αλήθεια, δίκως κατεδίωξάν με, βοήθησόν με, παραβραχή συνετέλεσάν με τη γη, εγώ δέου και κατέλειπον τα σαντολά σου, κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου, εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσα στην γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα, εμεί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινα εν τη ταπεινώση μου, εις τον αιώνα μου επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με, σώσε με εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα, εμέ επέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με, τα μαρτυριά σου σε νίκα, πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία για εντολή σου σφόδρα, όσοι γάβησα τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μου εσοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν, υπέρ πάντα σου συντασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα, εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου και ξέκνα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με, ως λυκαία το λάργι μου τα λογιά σου, υπερμέλη το στόματί μου, από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σε σαπάσαν οδόν αδικίας, λίχνος της ποσή μου, νόμος σου και φως της τρίβης μου, όμως ακαίσθησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με, η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μην και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιμψην. Παρανόμους εμίσησα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σαντολά σου του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσομαι, και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσομαι, και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισάμεν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, αμπογάρτων πριμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε, έκδεξα των δούλων σου εις αγαθών, μη συγκοφατισά το σαν με υπερήφανη, εοφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και στο λόγιον της δικαιοσύνης σου, πείσω με το δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με, δούλος είμαι εγώ, συνήθισό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό σου ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου, δια τούτο εγάπησα τα σαντολά σου υπερ χρυσίαν και τα πάζιον, δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα, θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετή είναι ιδίους, το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επιβλέψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διάβηματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου, για μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα ζεντολά σου. Το πρόσωπον σου επιφώνων επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου, επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύρε κρίση σου, εν επίλω δικαιοσύνην τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος σου, τεπελάθοντο των λόγων σου, οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με, εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνήθισόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε, τα δικαιώματά σου ευζητήσω. Εκέκραξα σε σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα, εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λογιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν κατά δύο κοντές μια νομία, από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταργάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε του του νόμου σου και πελαθόμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσομε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσομε. Πολλοί εκδιώκοντές με και τυλγοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκινα. Είδω να συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξοντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσα και ευδηληξάμεν των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκες της ημέρας ενεσάσε, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώς των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάση οδή μου εναντίον σου, Κύριε. Έγισά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσαμε. Εξερεύξε το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξες με τα δικαιώματά σου. Φθένξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου το σώσαμε, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμην. Ευεπόδισα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε, και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σαντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ ποτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας σπερθένουν και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα θε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το ελαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ιέσαι της ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσων δώσου μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ευλογητός Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους σου αλλής αναδείξας, καταβέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σε γυναίξας, φιλάνθρωπε δόξασιν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

τα συνείας κάθαρον και ρησί μας από βάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κύριν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκριτούν Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσα των λόγων και ακούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.

0: Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέει σώμα των αμαρτωλών και εις επίσταση κρίμα σώσουμε τον ανάξιον δούλου σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε ευλογούμε λείψτε Θεέ και Κύριε του Ελαιός, τον οποίον τα είμαι θυμών μεγάλωτη και ανεξιχνία στην δοξάτη και εξαίσια, όνου και στην αριθμό, στο παρασχόντα ημίν των ύπων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών, και αν είσαι τον κόπο της πολυμόχθους σαρκός, ευχαριστούμε εις ούτους είναι απόλυσης ημάς της ανομίας ημών, ανέφυγε ανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένου ημάς ήγερας, εις το δοξολογήσει το κράτος, ο διαδοσοπούμε την αγικαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διαγίες του οφθαλμούς και τον όλη μόνο του βαρέως ύπων της αρθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πληρώσουν αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενο περισπάσεως άδυντε και ψάριν και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και από πάνω το ξηρωμένο Θεό, τον Άρχο Πατρίς, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια την εξή βοήθειά μου, βοήθειά μου Παρακυρίου, του ποιήσεντος των ουρανών και την γη, μη δώσεις σαν τον πόδο σου, μη δεν γιστάξω φυλάσσον σε. Ιδού νιστάξω δε υπνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ, Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέψει, επιχειρά δεξιά σου. Η μέρα σου ελίου συγκάμψει, ο δε εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, απαντός

Γεννηθεί ο Θεοθελημάς ως ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσουμε σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγεις ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού ότι κατά βάση γλώσσα συνέχεια διαμέριζεν έθνη ο ύψη τους ότι το πυρός της γλώσσας διανυμένης ενότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξά

ότι και ακούσουν. Εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια επιμεληθέν επ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσων δίνει λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως σε πρόνους Αγίους σου, χάρη σε αυτής και εμείς τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονειών σου αγαθών και της εισαπεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κεκυμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι γίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένετο ξεϊπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγει τη μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και επί μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξα σοι.

0: ότι ακούσαν την όντω ερωτόκολη σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε

ούτε να άρμοση ούτε νύπηση μου είδαν ονόματι Κύριο Θεό επαγγελσόμεθα. Αυτής να αποδύσσαν και έπρεσον ομίζει ανέστημα εταιρών πρόθυμου. Κύριε σώσον τον βασιλέα και πάκουσον ημών εν ιεμέρα επαγγελσόμεθα σε.

σε τόσα και έδωκασε αυτό μακρό τίμερο, ορίσε όλοι αιώνας. Μεγάλη δόξα αυτού είναι το σωτηρίο σου, δόξα και μεγάλο πρέπει να επιποιείς από αυτόν. Ότι δώσεις αυτά ευλογία δυσαιών αιώνων, σε φραγείς αυτόν χαράματι το πρόσωπο σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και είναι το ελέγχο ψήστου μη σε ελευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση σε θρήσου, η δεξιά σου ευρύ πάντως μη σου δασέ. Ότι θύγεις αυτούς τους κύβρων πυρός καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης, από γης και το σπέρμα αυτόν από αιώνα ανθρώπων. Ότι εκλένεις σε κακά, διαλογήσω τον βουλά, σε σου μη δίνονται στήνε.

Δέσποτε σε χώρε των Θεσσαλονίκη, μοίρα Αιγύπτη του ψυχή και τη ασθενεία ημών. Εν και του ονοματό του, κύριε Λέιτσον, κύριε Λέιτσον, κύριε Λέιτσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την κοινή και αίκη τη αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τη ουραγή ο γιο, το όνομά σου, εν τη βασιλεία σου.

πονηρούν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, είτε στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων σου και του σώρου φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και

0: Ισημών, ήκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την σύνοπλον ρίγησε εκ των τρόπεων, κινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και αφετέρσκη, δεν παρήγης αγαθήτας και εσύ Ισημών, παγιμήτε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζους σου και έρεσαν βασιλεύειν, και χορήγη αυτή σου ρανώθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπισε ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή σιρήνιαν ανθρώπισε ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε διαπληθήν τις ανηθλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και εσύ σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε Κύριε αντιλήτω μου η δόξη μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουν που μεριάδουν λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουν με ο Θεός μου ότι σε επάταξες πάντας μου.

διοργήσου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επαγγισάν με και πεστήριξε με την χείρα σου. Που και στην ίαση τη αρκή μου, ο προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη τη σωστή μου, ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, η φορτίο μου βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθην έω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν εφορευόμοι, ότι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση τη αρκή μου. Εκακόρθην και ταπεινώθην έως φόντρα, οριόμενα από στεναμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκριβή, καρδία μου εταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό και έστενε τεμή. Οι φίλοι μου και πλησίοι μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν, και έγκυστά μου που μακρόθυν έστησαν, και εξεβιάζουν οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και οικών και ως ιάλωνος σου κανοίγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και οικέκονεν το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τόσο δευτείν επόντας μου επ' εμέ μεγαλουριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδόν μου ενωπιώμαι στη δία παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω τα της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται περ' εμέ και πληθύντης ανεμισούντες με αδίκως, ή ανταπεδόντες με κακά αντιαγαθών, εν διεκβαλώ με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσατε μου. Πρόσχεσ' τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, έδιψεις εσύ ψυχή μου, προς απλώς εισάξ μου, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το έλεό σου υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ρωματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τομής μου εν της όρθης

σου. Αυτοί δε εις μάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέξονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς φρονφέας, μερίδες αλλοπαικονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσον μείον εν αυτό, την εθράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη όρθι σε μελέτων εισέ, ότι έγινε τη βοηθό μου, και εν τη σκέπτων περίγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έτρεξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνον το όσου εις τη δέησή μου. Ότι επίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε με το καταβενόδον εις λάπων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβρονται σεν τάφων, ο καμνής της έντι, και αυτοί εκ της χειρός αμπόστησαν. Έθεντο με λάβου κατωτά του εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθε ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, έθεντο με δέλιου αεαυτής. Παρεδό

εκνεότητός μου, υψωθείς ταπεινώθην και ξεχωρήθην. Επ' εμέ δήλθανε οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως υδρόν την ημέραν περιέσχομαι άμα. Εμάγνες επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεφορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρεσε και έκραξε και η Θεία αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλεινωτός σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλούντα εν αχαθεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστήσετε ως αή του ημεώδη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αντικουμένης, εγνώρισε τα σωλούς αυτού του Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο κυστέλος οργιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύει, ο κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτούν. Καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυναν αφημών τα σανομία σημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό κι ούχ υπάρξει, κι ούχ επιγνώ.

Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύπιοντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσουζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισεν

άρση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, τάχει εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν λάβων. Ακουστόν ποιησό με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν λιπορεύσου μου ότι προσέρα την ψυχή μου.

Θείον, ένε και εν το όνομα του σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, κλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψω τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάχουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάχουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

0: Αγαθόν δοξομολογήσε το Κύριο και ψάλλει το ονόματι σου ύψιστε. Το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα. Ενδεκαχόρδο ψαχτηρίο με το δίκιν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν το ποίηματί σου και τις έργες των χειρών σου αγαλιάσομε. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, σφόβρε βαθύνα τη σαν διαλογισμή σου. Αν ήρ άρθον ου γνώσετε και ας είναι τη σου συνήθιτα αυτά. Εν το ανατήλια μορφωλού σου συγχόρτων και διέκυψαν πάντε εργαζόμενοι την ανομία, όπω αν εξολοθρευθώσουν ει τον αιώνα του αιώνο. Σύδε ύψισον ει τον αιώνα, Κύριε, ότι δου οι εχθροί σου, Κύριε, ότι δου οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσουν πάντε εργαζόμενοι την ανομία. Και ψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου ελαίω πίονι. Και επίδεν ο φθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανεσταμένης επ' εμέ πονερεπομένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ο σφήνιξ χανθήσει και ο συγκέδρος η εν το λιβάνου πληνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου εν της αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσι. Έτσι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονοι και ευπαθούντες έσονται του αναγγείλε ότι ευθύς ο Κύριος ο Θεός ημός και ο και έστεινα δικαίνεν αυτό. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπει εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή της ούς αλευθύσετε έτοιμος ο θρόνος σου από τότε από του αιώνος εσύ. Επήραν οι ποταμοί, Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών. Αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί με το ρυθμί της θαλάσσης, θαυμαστός είναι ψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώσει σαν σφόδρα, το ήχο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, επαρησιάσατο. Υψώθητη ο κρίνων την γη, απόδοσον τα πόδοσιν της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχίσονται. Φέξονται ανομία και λαλήσου στην αδικία, λαλήσου στην πάντης οι εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλοι τον εφώνευσαν. Και η πονούκα ου κόψεται, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονες εν το λαό και μωρή πότε φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ου σου χεί ακούει, ή ο πλάσος των οφθαλμών ουχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνη ουχή ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπο γνώση. Κύριος γινός και τους διαλογισμούς των ανθρώπων ότι σημάται. Μακάριος ο άνθρωπος όν αν παιδεύσεις, Κύριε, και εν τον νόμο σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτών αφημερών πονηρών, έως σου οριγεί το αμαρτωλό βόθρος. Ότι ο καπός είναι Κύριος των λαών αυτού και την κληρονομία αυτού εγκαταλείψει. Έως σου δικαιοσύνη επιστρέψεις κρίση και ερχόμενοι αυτές πάντες ευθύς η καρδία. Τι αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή τι συμπαραστήσετε με επί της εργαζόμενης ανομία. Ημί ότι Κύριος σε βοήθησέ μη, παραβραχή παρόκησε το άδειο ψυχή μου. Ή έλεγω σε σάλευτε ο πούς μου το έλεος σου, Κύριε, εβοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου, την καρδία μου, τα παρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέσω η θρόνος ανομίας, ο πλάσο κόπων επιπρόσταγμα. Θυρεύσεις επί ψυχή δικαίου και αίμα αυτών καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κύριο και αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι μόν. Προφθάσαμε το πρόσωπον αυτού να εξομολογήσει και ψαλμής αλλάξουμε αυτό, ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επί πάσαν την γη, ότι εν τη χειρία αυτού τα πέρατα της γης και τα ύψη, των νερών αυτού εσύ, ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και τη ξηράν οι κύριες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς, ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμου. Ούκε πείρασαν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασαν με και είδον τα έργα μου. 40 έτη προσώχθησαν τη γενιά εκείνη και είπα υπλανώντα την καρδία. Αυτοί δε έγνωσαν τα σωδούς μου, όμως εν τη οργή μου ή εισελεύσονται στην κατάπαυσή μου. Άσετε το Κύριο άσμα κενών, άσετε το Κύριο πάσα γη, άσετε το Κύριο ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού, αναγγείλατε εν της έθνες τη δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού, ότι Μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερός εστίν υπερπάντα στους θεούς, ότι πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος στους ουρανούς επίησεν, εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού, εν έγκατε το Κύριο επατρία των εθνών, εν έγκατε το Κύριο δόξα και τιμή, εν έγκατε το Κύριο δόξα ονόματι αυτού. Άρατε θυσίας και εισπορεύεστε εις τα θαυλάς αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα γη, είπατε εν της έθνες ότι Κύριος σε βασίλευσε, και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη, ή τη σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη. Εφρενέσωσαν οι ουρανοί και γαλιάσωσε γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Πότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του θρυμού, ο προσώπη Κυρίου ότι έρχεται κρίνε την γη, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αληθεία αυτού. Ο Κύριος σε βασίλευσε να αγαλιάσουν τη γη, εφραθήτως ανήσει πολλέ, με φέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού, πήρε ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφανε αστραπέ αυτού την οικουμένη, είδε και σαλεύθη γη. Τα όρια ως Κυρίος ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί τη δικαιοσύνη αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδούλης αυτών. Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού. Ήκουσε και φράθη Σιών και γαλιάσαντε θυγατέρες της Ιουδαίας, ένα κοινοκριμάτος σου Κύριε, ότι εσύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν τη γη, σφόδρα υπερυψώθηση υπερπάντα στους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάστη Κύριος ως ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωρού ρίσετε αυτούς, φως ανέτειλε το δικαίο και της εκθέσει την καρδία ευφροσύνη. Εφράθητε δίκαιη εν το Κυρίο, εξομολογήσει τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύματι.
1: Και είναι και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άσε το Κύριο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίσην ο Κύριος, έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού, εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού, εμνήσει του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλάξε το Θεό πάσα η γη, άσετε και γαλιάστε και ψάλατε. Ψάλετε το Κύριον κιθάρα, εν κιθάρα και φωνής ψαλμού, εσάλπιξεν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης, λάψετε ενώπιον του Βασιλέως Κυρίου. Σαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν ηχηροί επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι οίκη κρίνε την γη. Κρίνει την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ο Κύριος εβασίλευσε οργιστέστοσαν λαοί, ο καθήμενος επί των χερουβίων ψαλευθεί το γη. Κύριος εν Σιών μέγας και ψηλός εστίν επί πάντα στους λαούς, εξομολογησάσωσαν το ονόματί σου το μεγάλο, ότι φοβερόν και άγιον εστίν, και τιμή βασιλέως κρίσιν αγαπά, σύ ετοίμασας ευθύτητας κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώβ, σύ επί σας. Υψούτε Κύριον ο Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστίν. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούνταν τον Κύριον και αυτός εισήκουεν αυτόν, εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς, ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άεδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σύ επίκουες αυτόν ο Θεός, σύ ευήλαντος εγίνου αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον το Θεόν ημών και προσκυνείτε εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Λαλάξτε το Θεό πάσα γη, δουλεύσατε το Κυρίο εν νεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίσεν ημάς και ούχ ημείς, ημείς δε λαός αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τας πύλας αυτού εν εξομολογήσει, εις τας αυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτού ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα το έλεος αυτού και έως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσου εν οδό αμό μου, πότε έξεις πρός με. Διαπορευόμενο κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου, που προετιθέμενη προφθαλμό μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμείς εισά, ου και κολλήθημη καρδία σκαμβή, εκλείνοντας απ' εμού του πονηρού ου και γίνος κον, τον καταγαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, του τον εξεδίωκον, υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία, τούτο ου συνήσθειον, η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης, του συγκαθίστε αυτούς με τεμού, πορευόμενος εν οδό αμό μου, ούτως μη λειτουργεί. Ο κατόκιν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκρινον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, που εξολοθρές εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια,

Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστού μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνη ερημικό εγενήθινο συνεκτικόρα ξενικοπέδων. Η γρύπνησα και εγενόμενος του θείων μονάσων επιδόματος, όλη την ημέρα νομίτιζον μη εχθροί μου και οι πενούντες με κατεμού ομνιών, ότι σποδόνους οι άρτων έφαγον και το πόμενο με τα κλαθού μου εκείρνων, από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατεραξάς με, ημέρε μου σκιά εκλήθησαν καγώς

ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής εκτηρήσουσι και φοβηθίζονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης τη δόξαν σου. Ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται τη δόξη αυτού, επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ουκ εξουδένωση τη δέηση με αυτόν. Γραφεί το αύτης γενεάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος εν αίσθη των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, το ακούσε του στεναγμού των

εσύ δε διαμένεις και πάντες ο σημάτιων παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα αίτη σου και κλείψουσιν ή τον δούλων σου κατασκηνώσουσι και το σπέρμα αυτών ή στον αιώνα κατευθυνθήσετε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκφθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην ανατολή αποδεισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριος, οκτήρησε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίσθη ο τυχούς εις μεν. Άνθρωπος ως υπόρτουσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσους ή τη διαθήκην αυτού, και με μνημένης των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της

πικτερίγων ανέμων, οποίων τους αγγέλους αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου πέφτσονται, από φωνής βρουντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρ και καταβαίνουν σε παιδεία, εις τον τόπον ον ηθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην, ου εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίζουν όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και γλώη του δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπο ανελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα.

πέτρα καταφυγή της λαγουής. Επίσης, ελίμνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έτου σκότους και εγένε του νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά του Θεού βρούσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελέξεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασία

εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ονέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την κύρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητα.

0: εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο, εκλείπει η αναμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα Αυτού. Απαγγείλατε τις έθνες τα έργα Αυτού. Άσατε Αυτό και ψάλατε Αυτό. Διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια Αυτού. Επενείστε εν το ονόματι του Αγίου Αυτού. Εφρανθείτε καρδία ζητούτων των Κύριων. Ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε. Ζητήσατε το πρόσωπον Αυτού διαπαντός. Μνήστητε των θαυμασίων Αυτού ανεποίησε, τα τέρατα Αυτού και τα κρίματα του στόματος Αυτού. Σπέρμα Αβραάμ δούλη Αυτού, Ιακώβ εκλεκτή Αυτού, Αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα Αυτού. Εμνήστη εις τον αιώνα διαθήκης Αυτού, λόγου εν ετήλα του εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο του Αβραάμ και του όρκου Αυτού του Ισαάκ, και έστησεν Αυτόν του Ιακώβ εις πρόσταγμα και του Ισραήλ εις διαθήκη αιώνιον, λέγουν σι δώσω την γην Χαναάν, σχοινίσμα κληρονομίας ημών, εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ολιγοστούς και παρήκους εν αυτοί, και δίλπων εξ έθνους εις έθνος και εκ βασιλείας εις λαών έτερων, ου καθήκεν άνθρωπον αδικήσε αυτούς και ήλεγξεν υπέρ αυτών βασιλείς, μη άπτεστε τον Χριστό μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επί την γην παν στήριγμά του συνέτριψεν, απέστειλεν έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον, εις δούλων επράθειωση, και ταπεινώσεν πέδες τους πόδες αυτού, σίδηρον θήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού, το λόγιον Κυρίου επίρουσεν αυτόν, απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν, άρχον λαό και αφήκεν αυτόν, κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού, και άρχοντα πάσης της κτήσεως αυτού, του παιδεύσε τους άρχοντας αυτού σε αυτόν, και τους πρεσβυτέρους αυτού σοφίσε, και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον, και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ, και ύξησε τον λόγον αυτού σφόδρα, και κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού, μετέστρεψε την καρδίαν αυτού, του μισήσε τον λόγον αυτού, του δολίουσθεν της δούλης αυτού, εξαπέστειλε Μωυσή των δούλων αυτού, Αρώνων εξελέξα του εαυτού, έθε τον εαυτή στους λόγους των σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ, εξαπέστειλε σκότους και εσκότασεν ότι παρεπίκρναν τους λόγους αυτού, μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών, εξήρυψεν η γη αυτών πατράκους εν της ταμείς των βασιλέων αυτών, είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εν πάση της ορίης αυτών. Έθετο τα σβροχάς αυτών χάλασαν, πύρκα τα φλέγουν τη γη αυτών, και πάταξε τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών, και συνέτριψε παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχους, ούκιν αριθμός, και κατέφαγε πάντα χόρτων τη γη αυτών, και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και πάταξε παν πρωτότοκον τη γη αυτών, απαρχήν παντός πόνου αυτών, και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο, και οκίνεν τις σπηλές αυτών ο ασθενών. Εφράνθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασε νεφέλινη σκέτην αυτής, και πήρ του φωτίσε αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτιγομήτρα, και άρτων ουρανού ενέπλησεν αυτούς. Διέριξε πέτραν κυρίησαν ύδατα, επορέκτησαν εν ανίδρυς ποταμή. Ότι εμνήστη του λόγου του Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ των δούλων αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει, και τους εκλεκτούς αυτού εν ευφροσύνη, και έδωκεν αυτής χώρας εθνών, και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν, όπως αν φυλάξουσι τα δικαιώματα αυτού, και τον νόμον αυτού εξητήσουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αήκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Έτσι και αιτή εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της Ιχάρητη,
1: της
0: Παναγίας Αχάντου,
1: υπερασπιστής,
0: Μαρίας Παπάτων, Αγίων Μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή μόνο στο του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, σας δόξα να παίρνουν τον Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους

θα το μέγα λαό σου και θα το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνθηκε ο Θεός εν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ ενωμίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με εις όπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέτ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε δεις επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλ μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησαν θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσίαν.

0: Πάτρων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μόν Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Συν Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμε του Πατρί και του Αιώ και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ότε κατά βάση ζηλώσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τα ζηλώσας διένυνε, εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνος δοξάς

ευσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Σίγαρι ο βασιλεύς ειρήνης και σωτήρι των ψυχών και συνδόξαν να φεύγουμε το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

ο μισθολέκτης των Θεού αρήτων μυστηρίων Απόστολος ο Μέγας Παύλος, το στόμα του Χριστού όρθεν προβλέπων το μέλλον, προέγραφεν τον άξιον του θρόνου της των πόλεων βασιλίδος. Τι ούτως ημίν φάσκον έπρεπε να αρχιερεύς, όσιος και άκακος, δίκαιος και αμίαντος, και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και ηνωμένος το πνεύματι τες άνω ουρανίες δυνάμεσιν, ως έχουν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, παρίσταται αεί το θρόνο της χάριτος, ετούμενος δοθήνε ημίν έλεος και χάριν ευρύν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αυτόν ουν χρεωστικός ανεφημούντες, ως χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα,

τη Τετάρτη του αυτού μηνός, νήμητο εν Αγίης Πατρός ημών Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, γης Μητρός Εξτάς Μητρόφανες Παμάκαρ, εκεί με Τύρας, ου Πατήρ Πάντων Μέγας, Μητροφάνης δε Τετάρτη έδι χθώνα Βοτιάνιραν, εάγιε Μαρία και Μάρθα αδελφέ Λαζάρου του Τετραημέρου, εν ειρήνη τελειούνται, εκ βιθανίας τας αδελφάς Λαζάρου, σώζην δύναστε και νεκράς πιστευταίων. Όσοι ο Σαλώνιος ο εν Αιγύπτω ασκήσας εν ειρήνη τελειούτε, ψυχών Γεωργών Αλώνιος ειδίνη, ψυχής άλλων ηθείς καλών θυμονίαν. Νήμη της ουσίας Μητρός ημών Σοφίας, της ασκητικός και οσίως βιοσάσης, ουκ εμποδόν σοι κόσμος όχθη Σοφία, προς την τελειότητα αρετής φτάσε. Ο Άγιος Οσιωμάρτης Ιωάννης, ο ηγούμενος της Μονής Μοναγρίας εν Ολύμπο της Βυθινίας, εν σάπου βληθείς και τη θαλάσσι ρηφής τελειούτε, καν σάκος έξι, καν βυθού κρύψει τόπος, τον Ιωάννην ουρανού λάβει τόπος. Νήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζωτικού Ατάλου, Καμάσεως Φιλίππου και των συναυτής των Ευρεθέντων εν Νικουλιτσέη της Ρουμανίας, βάσης πίστεως Χριστού εν Ρουμανία, πρωτομάρτυρες, κόμις Νοβιοδόνου. Νήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μεθοδίου, του εν Πεχνότσα, μαθητού του Οσίου Σεργίου του Ραντονές, μεθοδικός ο Μεθόδιος ασκήσας, οδόν έβρα του ευθείαν παραδείσου. Νήμη των Οσίων Ελεάζαρ Ναζαρίου και Ευμενίου του Ολονέτς, αποστολικός ίσκη τριάς Οσίων, ύπερη τριάς διπλούν δέδο και στέφος, τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κατά πάντων των Αγίων μονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου στον το Θεό παραθούμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα να αναπέμπουμε, Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Ευχαριστήν εμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διατρέψον.

αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εις την βασιλεία και δύναμις και η δόξα

Έτσι και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξοντας την ζημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή μόν Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο κρίνων του τα αυτά πράσοντας και ποιόν αυτά, ότι σοι εκπέμψει το κρίμα του Θεού ή του πλούτου της Χριστότητος αυτού.

Είπεν ο Κύριος προς τους ελιληθώντας προς αυτόν Ιουδαίους, αμήν λέγω ημίν. Ομοί εισερχόμενος δια της Τύρας εις την αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλλακώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της Τύρας ποιμήν εστί των προβάτων, τούτο ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός ο Πατέρ, νημών δεόμεθά σου.

0: υπέρ της κατηγουμένης της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Τάφης και της Εχριστώ Συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη διόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσα Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών και αφαιρωτών, της Αγίας και Σεβασμίας Μονής Τάφτης και των δούλων του Θεού, Εκατερίνης, Σταυρούλας και Μαρίας, έτη δε και υπερενισχύσεως ποντισμού και επιτυχίας των διαγωνιζομένων της Πανελληνής, εξετάσεις οι αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέ των μακαριών και οι δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Τάφτης, Αντωνίου Ιερέου του και Νεοκτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.

0: ημών των εν της διακονιεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάνων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε Μέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρξης, το ξαναπέμπτου Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ.

υπέρ του κατηθουμένου δεϊχόμεν, είναι ο Κύριος από τους ελέης. Κατοικίζει από τους λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης. Ενώσει από τους διαγία αυτή καθολική και αποστολική.

0: πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον στον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Πάνε και πολλά και εσύ προσπίπτουμε και στο Θεό με τα παιδιά και τον άνθρωπο. Όπως επιβλέψεις επικεντρώσεις ημών τα θερήσει ημών τα σπισκάς και τα σώματα από τόσο μνημός και πνεύματος. Και εδώ εις ημίναν έλεγχον και κατάκτητον την παράσταση του Αγίου της Ιαστηρίου. Χάρισε το Θεός και τις ευχημένες ημών υποκοπήν υγιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Τόσο αυτής πάντου με τα φόβου και αγάπης τα τρέπωσης εν ενόχους και βαθμούς. Μετά έχει τον Αγίος Μυστηρίων και της Υπερνή Βασιλείας Εξωτήμα. Όπως υπό του κράτους, πάντοτε φυλατώμενοι σε δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί.

0: Κυρίου του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Χαράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά την καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στετέλους, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

άξιον και δίκαιον, σε ημνην, σε εύλογη, σε έμειν, σε ευχαριστήν, σε προσκεντρινή επαρτητόπο τη δεσποτεία σου. Σιγαρή Θεό ανέκπραστο, απερινόητο, αόρατο, ακατάληπτο, αίωνο άρθρο, όν σι και ο μονογενή Υιό και το πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μειώτο, σι το είναι μα παρήγαγε και περαπεσόντα ανέστε πάλι και ο καπέ πάντα ποιόν. Έω ημά και ει τον ανώνα ανέγεγε στη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλο, αν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή Υιό και το πνεύμα τη σου το Άγιο υπέρ πάντων ονίσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φωνών ευεργεσιών των εσυμά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι των χειρονιμών δέξη δεκαταξίου σα σκέτη, οι βαριστικέ χιλιάδε αγγέλων και μεριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξατέρικα πολιώματα μετάρση απτέρωτα.

0: και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

0: ο Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήρων, σως μην ευωδίας πνευματικής, θα την καταπέμψει μη την θείαν χάρη και την δωρεά. Αν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει,
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ευχαριστούμε τη Βασιλεία Φόρατο, ότι αμετρείται στη δυνάμει τα πάντα δημιουργή και το πλήθο του ελέγχου σκοτεινού στην τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε που θέλω να αφήνει επειδή του υποκυκλικότητε αυτών και χαρά. Ούγα ρέκλα σε αρκή και αίμα θέλει το φορό Θεού, σύνον δέσποτα, τα προκειμένα πάση μα αγαθό να εξαφανίσουν. Κάθε την εγκάστο διαχρήνη τη πλέον σύνδεση μα, ότι μπορούσαν να εξαφανίσουν ζώντα ή αζωτό του σκόντου των σωμάτων ημών. Χάρη και εκκρεμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου. Μεθού ευλογητός, εσύν ο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δώσκες Κύριος Χριστέ, ο Θεός και νομιξελίου και του Κύριου και του Αγιάς ημάς. Ο Άντο Πατρίς και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και ο Θεμινός και

Πρώτων θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίστα μέρα, εσύ Χριστέ ο Θεός. Ο τελώνει δικαιού σα και χανανέρι λέει σα και το ληστή παραδείσου πυλά ανοίξα, άνοιξε όλου τα σπλάχνα τη φιλανθρωπία σου. Και δέξε με προσερχόμενον και πτωμενών σου στην πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου αψαμένη, ευχερό την ιε συνέλαβεν, ιδέ του σου αχάντου πόδα κρατήσασα. Τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες σας πόρους τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: Σημειεγού, έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και εξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν, των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον, αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, αλλούν κάθρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας σι δώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος σωληστής ομολογώσει, μη αισθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθρεξες πόθο με Χριστέ και ιδίωσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφρεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον εν τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Έτες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς σε ελεύσουμε ανάξιος, εάν γάλ τολμήσου συμψερθήνεις τον νυμφώνα, όχι τον μελένχιο του κρέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια τα αυτά, δια το ανάξιον είναι με. Άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσχωράστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας σι δώσω, καθάπερο Ιούδας, άλλος σωληστής ομολογώσει, μη αισθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών, Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ο Άγιος Μητροφάνης υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν το Μάιο του 325 έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια, ο Μητροφάνης δεν μπόρεσε να παραστεί ο ίδιος, επειδή ήταν γέροντας και άρρωστος. Έστειλε όμως αντιπρόσωπό του τον πρωτοπρεσβύτερο Αλέξανδρο, άνδρα πρόθυμο και θεοσεβή. Στα χρόνια επίσης της αρχιεπισκοπίας του, ο Άγιος Μητροφάνης θεμελίωσε πολλά μεγάλα οικοδομικά έργα της βασιλεύουσας, μεταξύ δε αυτών και η περίφημη ναή της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Ο Άγιος Μητροφάνης ανεπάφθη εν Κυρίω το 327 και άφησε διάδοχό του τον άξιο πρωτοπρεσβύτερό του Αλέξανδρο, διότι πίστευε ότι το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας προάγεται ακόμη περισσότερο με τη σωστή επισκοπική διαδοχή, ανταποκρινόμενος στο θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής που αναφέρει πως «διούν των επίσκοπων ανεπίληπτον είναι». Καθώς διαβάζουμε τους βίους και τα συναξάρια των Αγίων, νιώθουμε να μας αρέσει η ζωή των Αγίων, να μας εντυπωσιάζει το παράδειγμά τους, να μας ελκύει ο βίος τους, η υπομονή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους προς τους συνανθρώπους τους, η ανεκτικότητά τους, η πίστη και η αγάπη τους προς το Θεό. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πρέπει να γνωρίζουμε υπέταξαν τη θέλησή τους στον Χριστό. Αυτό υπήρξε το βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους. κατενόησαν και έζησαν σύμφωνα με την αλήθεια που διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, ουκ εστέ αυτόν ηγοράστητε γάρ τιμής. Γι' αυτό όλα τα προσέφεραν στο Θεό. Ο Άγιος σημειώνει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ούχε αυτόν θέλει, αλλά εκείνον, τον Χριστόν. Έτσι οι Άγιοι μιλούν ως στόματα Χριστού και αγωνίζονται να φανερώνουν πάντα την αλήθειά Του, ενεργούν ως χέρια Χριστού, γι' αυτό και αγαθοποιούν, ελεούν και συχνά θαυματουργούν. Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η μίμηση του βίου των Αγίων στη ζωή μας, αν η αγιότητά τους όχι απλώς μας εντυπωσιάζει, αλλά μας παρακινεί σε μίμηση της ζωής τους, τότε ας γνωρίζουμε ότι αυτό έκαναν οι Άγιοι. Υπέταξαν όλη τη θέλησή τους στο Χριστό. Έχοντας λοιπόν αυτό ως γνώμονα και ως δεδομένο, ας αγωνιστούμε στεναρά, ας στοιχηθούμε κι εμείς στη ζωή των Αγίων μας, προσπαθώντας καθημερινά να μιμούμαστε τις αρετές και τον ένθεο βίο τους. Τες του Αγίου Μητροφάνους πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Τι μεταλαμβώνται στον Θεόνιο Αγίων Αφράδων Αθανάτων.
1: Επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρνίκην και αναμάρτωνη της άμενη αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι Συ, ο Αγιάς μου, ως ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις.

ευλογών τους ευλογώντας οι Κύριοι και οι άλλοι σου ευεσίβοι εκθότας όσο το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν Αγίας φοβώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού σου διδόξουν τη δική σου δυνάμει και μη καταλήψουμά σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους ηλιμών σου, το και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάνε τώρα ηματέλειον, αν οφαίνεστε κατά βάλεξη του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησαν ένα πνεύμα με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Ο πάντα τελεσφορήσα το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπού εκφύν καρπούση απόλαυση και τροφήν ημετέραν. Ότι σπέρμασι του Χρή Πέδρα και Δανιήλ του εν Βαβυλώνια προδιέτων αλλοπροτέρου αναδείξα. Αυτό πανάγαθε βασιλεύει τα σπέρματα ταύτα συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησουν και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα αγία σου. Ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμην του ενεγεί πατρό ημών Μητροφάνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολο ταύτα προετέθησαν παρά των σόντουρων και ει μνημόσυνων των ευσεβήτη πίστη τελειοθέτουν. Παράσκοδε αγαθέτηστε, ευτρεπίσαση ταύτα και τη στιγμή μου επιτελούσι πάντα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες Παναφράτου, Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, του Ενεγείς Πατρός Σιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος, ου την νύμνη επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον. Ότι σύ αγια, ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα χρυσέ, ο Θεός ημών και σε τη δόξα να αναπέμπουμεν. Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου πνεύμα την ίν και αΐ. Εις τους αιώνας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν ήδη πυρήνων γλωσσών καταπέμπτωσε το Παναγιόν σου Πνεύμα επί τους Αγίους Μαθητάς και Αποστόλους ημών Χριστός, αληθινός Θεός μου. Τες πρεσβείες Παναθάτου και Παναμώμα Αγίας του Μητρός, Θεία δυνάμει τιμίων και Σοφίου Σταυρού, προστασίες του μην ευουρανίων και ον δυνάμενο σωμάτων, οικησίες του μην δόξου του προδρόμου, δόξου του Ιωάννου, των Αγίων δόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων δόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, πάντων των Ιεράτα Αχτή Μητροπόλη και Ραψά των Αγίων Μαρτύρων, Οσίων και Νεομαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Ιναγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, ούτην Θεία Λειτουργία νετελέσαμεν και Μητροφάνου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως τη μνήμη επιτελούμεν και των Ασίων Μητέρων ημών, Μάρθας και Μαρίας των αδελφών του Λαζάρου, όν την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσει μας ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
2: Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσουν ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη διαφυλάξει πάντα σημάς.
3: Επάντε τύχη τη καλή με του ία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό ψυχή θεολέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι ου καπό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάθροπα υπερ ημών αποθανώντα και αναστάς και χαρισάμενο ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίον, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχετων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας εκείωσιν, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτη με αυτό ζώο, αλλά σύ του εμετέρω δεσπότη και βεργέτη, και ούτου του τι δε βίω απάρασε πελπίδη ζωή αιωνίου, στην αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζών, τον ήχο σου ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος του άρητον. Σίγαρη το όντω εφετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίση ει του αιώνα. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ στην επιπάσινη παρέσκομη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέουμε ου σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξόμε από την σκέπη σου και την πτερίγω σου σκιά και δόρισε με μέχρι σε σκάτη μου αναπνοή, επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, ει άφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, το τύπ των αγαθών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε το πατρί και το αγίο πνεύμα, την ίν και αίκη του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ο δου τροφή μη σάρκα στην εκουσίω, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίω, μη τη καταφλέξει με μη πλαστούριέ μου, μάλλον διέλθε προ μελών μου στη θέση, ει πάντα αρμούση νεφρού ει καρδία. Φλέξον θα κάθα στον όλων θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένα, τα συγνία στήριξον ω θέη άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αίσθηκε και επεφρούρητε και φύλατέ με. Εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξομεν σον σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, ινοσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πασκακούργων σπαν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένου στα σταξιαρχία θέτων ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου προστίδε στην άκραν τον αγνή μητέρα, όντα λιτά σε έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα του όν έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο, ημών αγαπηθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξα να πάντε σπέμπουμεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και προσύνη και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου. Αξίωσον με τον αμαρτωλόν στην ενδεξιόν της της δόξης, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς της σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεχούσα το αληθινό φως φωτισόμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, σε την πηγή της Αθανασίας και ίσασα. Ζωοποιήσόμεντε το θανατωμένο τη αμαρτία του λέιμονος Θεοφιλές πλαγμοσμίτη. Ελέησόμε και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσήνε της διανοήμασή μου και ανάκλησήνε της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσόμε μέχρι τελευταίας μου αναπνοής. Ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχήστε και σώματος και παράσχομη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το υμνή και δοξάζει σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Νίν απολύσκουν τον δοσιτές που καταπερίμως εν ειρήνη, ό,τι είδον φρέμει το σπηριόν σου, θυμάς και τα πρόσφων πάντων των λαών, χωρίς αποκάλυψη νεφρών και δόξα λαού σου Ιγραήλ.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη αυτές αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίση ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των υπηούσιων δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημώνος και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό μου. Αμήν, του στόματός σου κατάπερ περισσώσε κλάμψα, σαχάριστην οικουμένη φώτισε, να φιλεργυρία στο κόσμο θησαυρούσε να πέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, να λασείς λόγης παιδεύουν. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό, το Θεό σου, θύνερες ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω τη Θεία Χάριν και δια τόσων χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν εν τριάδη των ένα Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, επαμακάριστε όσοι επαξίως εφημούμεσαι, υπάρχεις γάρ καθηγητής σου στα θεία σαφών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των εμπουρανίων τάξεων και το ένθεο μελώδι μας είναι αυτής αναφωνών Μιχαήλ και τη γη, τι ανεύση διερχόμενος και τέραση με γης της θαυμαζόμενος, μη πάση πρεσβεύων υπερπάντων ημών και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναχάτος Μητρός και πάντων των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
3: Αμήν. Αμήν.
0: Η Αγία Τριάδη.
4: Μοναχική Διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχία.

0: είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Τετάρτη Ιουνίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, της Οσίας Σοφίας, του Οσίου Αλωνίου, των Αγίων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου, του Οσιομάρτυρος Ιωάννου Ηγουμένου της Μονής Μοναγρίας, των Αγίων Μαρτύρων Ζωτικού, Ατάλου, Καμάσεως, Φιλίππου και των συναθλητών των Νικουλίτσελ Ρουμανίας, του Οσίου Μεθοδίου του Ενπεχνότσα Ρωσίας και των Οσίων Ελεάζαρ Ναζέρου και Ευμένιου του Όλενετς Ρωσίας. Ο Άγιος Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως. Την χωρία των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν την απαρτίζουν μονάχα οι μάρτυρες, αλλά και οι Άγιοι Ιεράρχες. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Άγιος Μητροφάνης, ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινουπόλεως, που ήταν γιος του Δομέτιου, αδελφού του Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Μητροφάνης, μόλις ανήλθε στον θρόνο του Βυζαντίου, κυβερνούσε το σκάφος της Εκκλησίας με σύνεση μέσα από τις δυσκολίες της εποχής του. Αυτόν τον Άγιο Ιεράρχη βρήκε στον θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος όταν διάλεξε την πόλη αυτή για νέα πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Μάλιστα ο Άγιος Ιεράρχης ευλόγησε τα θεμέλια της νέας πρωτεύουσας της Αυτοκρατορίας. Όταν το 325 συνήλθε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ο Άγιος Μητροφάνης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη Σύνοδο διότι ήταν γέροντας και άρρωστος και έστειλε ως αντιπρόσωπό του τον Άγιο Αλέξανδρο. Όταν τελείωσαν οι εργασίες της Συνόδου, ο Αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος μαζί με τους Θεοφόρους Πατέρες ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και επισκέφθηκαν τον Άγιο Μητροφάνη, ο οποίος τους φανέρωσε ότι ο Θεός του αποκάλυψε ότι πρόκειται σύντομα να φύγει από αυτήν τη ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες της Οικουμενικής Συνόδου μακάρισαν τον Γέροντα Μητροφάνη που ο Θεός τον αξιώνει να είναι ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της νέας πρωτεύουσας. Πλήρης ημερών, σε ηλικία 117 ετών, ο θαυμαστός Μητροφάνης κοιμήθηκε ειρηνικά. Ετάφηδε με κάθε τιμή και μεγαλοπρέπεια, ως πρώτος ιεράρχης της Κωνσταντινουπόλεως, θρόνων κοσμήσαντα βασιλίδος εν πρώτης. Το πλήθος των θαυμάτων που σκορπούσαν τα χαριτόβρητα λείψανά του τον ανέδειξαν γρήγορα Άγιο και ο Μέγας Κωνσταντίνος προς τιμή του ύψωσε μεγαλοπρεπή ναό όπου θησαυρίστηκαν τα ιερά λείψανα του Αγίου. Ο Άγιος Μητροφάνης αναμφίβολα υπήρξε το σεμνό βάθρο της Πατριαρχίας Κωνσταντινουπόλεως αφού ευλόγησε τα θεμέλια της βασιλεύουσας και τους πρώτους ναούς της.
0: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδημένο.

Δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτή την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε, και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία, διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους και θεωρούμε επιτυχία. Ξέρεις, ρίχτε να έχετε ένας εδώ καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρόμυαλος κατά με. Μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα. Λέει, του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω, όταν έχω γιορτή, κλείνω το τηλέφωνο μου. Λέει, και το κλείνει σοβαρά. Μου λέει, μα είναι η μέρα που θα συμπολογίσει ο κόσμος, μου λέει. Του λέω, εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να συμπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος, γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω, εντάξει, πήρε 200 τηλέφωνα. Και τι κατάλαβες. Και ας παίρνεις και 300, τι θα καταλάβεις. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να πω, αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητος, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε, πήγα προχθές στην Αθήνα σε κάποιον υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα, και είδα εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέει, μεταεκπαιδεύτηκε εκεί, επειδή σε ένα συνέδριο έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω, τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμαστε και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, του λέω, εδώ πήγες 3 ημέρες, μου φαίνεται εδώ στο. Και το έβαλε και την κάρτα μου, το έδωσε και το. Τέλος πάντων, δεν τον αδικό, σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα, και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική, διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Εάν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά, και δεν μπορεί να του βαστάξουν, διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι. Γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού, σε άλλα πτέωμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να ζει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι και στην Ιταλία έχω πάει, και εδώ έχουμε κάποιο μοναχό δικό μας, και πήγα να δω το έργο που κάνει. Και πήγα και σε ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια. Σας το λέω έτσι, σαν εξομολόγηση κάνω. Καλοσύνη είδα, χάρη δεν είδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα το ότι βρίσκεται κανείς στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, εμείς ιδιαίτερα που ερχόμαστε, εσείς που έρχεστε στο Άγιον Όρος, εμείς μένουμε μέχρι να πεθάνουμε, ελπίζουμε. Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένως εδώ. Αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός. Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Του λέω, με συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε, και αυτόν, και από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει. Όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι.
Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήρθε στον κόσμο και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο. Βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει. Μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμεί κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτό, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε οι πάγοι, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας, για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήρθε στον κόσμο αυτό και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού και κατ' επέκταση και του μοναχού βέβαια είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις, γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήταν σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω όλα αυτά. Είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας εδίδαξε τον τρόπον αυτόν, που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους, αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέγω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινε holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τροποντήρα με καλή. Λέω, εμείς δεν πάμε διακοπές. Αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω της αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες σκοτούρες, έχουν τόσα. Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο χτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεόν, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου λέμε ότι έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνιο ζωή. Η αιώνιο ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνετε σε εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο ανεποθούσε να πεθάνει. Και δεν ανεποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Ανεποθούσε να πεθάνει από θείο πόθο. Και ανεποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Τα γνώστης, διότι αν θυμάστε ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή «Αύτιε στην αιώνιο ζωή, για να γινώσκουσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστό, και όταν ο Χριστός πριν περιγνώσεως της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαμβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα, εγώ ήμουν 34 χρονών. Τώρα είναι διπλάσια. Φεύγει η ζωή μας, όλο μας, ή μόνον εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι.
Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός να έρθει σε 10 μέρες και χαιρόμεθα. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτό και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίντεο, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μια εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία πνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτό νομίζω ότι του κάνει πλάκα ο γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό», του λέει: «Έχει μια εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατος ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε, σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθεν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει άλλο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο. Από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης, λέει η Γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε φρένεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως. Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν ευρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά, να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο, να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων, και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσί FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του, και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας, και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το «κατ' εικόνα και καθομοίωσιν» αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. «Εικόν του Θεού το αοράτου», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είναι ο Ιησούς Χριστός, και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος». Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα. Με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μια εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα της αγάπης, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό του το χάρισμα, αυτή του την προοπτική. Απέτυχε να εκπληρώσει την ομοίωσή του. Ήταν μέσα στον παράδεισο, δηλαδή στις καλύτερες συνθήκες για να εργαστεί για τον Θεό που μπορούσαν ποτέ να υπάρξουν πάνω στη γη. Και όμως, ενώ βρισκόταν μέσα στον παράδεισο, αμάρτησε και έπεσε. Αντίθετα, βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις στη ζωή των Αγίων Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα, που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών, και όμως να αγιάσουν, όπως ο Λότο, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Νίστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Ναθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία, και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε: «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θέλουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή», συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια, φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, την δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με τον Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιν του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιττά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μη φας από αυτό το δέντρο, να μη γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
Καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίο Νακαντούνη.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μαζί, όπου και σήμερα θα διαπραγματευτούμε ένα θέμα στην εκπομπή μας για γονείς και νέους. Η αιτία των θεμάτων και η επιλογή τους έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, ως άνθρωποι που και εμείς είμαστε μέσα στον κόσμο και προσπαθούμε να προσφέρουμε ο καθένας από τη μεριά του, από την πλευρά του, από την θέση που τον έχει ορίσει ο Θεός, αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Ο υποφαινόμενος λοιπόν ως κληρικός πολλές φορές έρχεται αυτή την ερώτηση, γιατί θα πρέπει οι νέοι, είτε αυτοί είναι μαθητές, φοιτητές, είτε είναι γονείς, να νηστεύουν, να κάνουν άσκηση, να προσεύχονται? Είναι τόσο αυτό σημαντικό στη ζωή μας? Χρειάζεται? Και τι ο Θεός θα δώσει ή τι ο Θεός θα κρίνει και πώς θα κρίνει έναν άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται να νηστεύσει, να προσευχηθεί, δυσκολεύεται να κάνει άσκηση στη ζωή του? Ποιος λοιπόν είναι ο ρόλος της ασκήσεως? Να δούμε λοιπόν σήμερα ποιος και τι είναι η άσκηση σε γονείς και νέους. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι το ερώτημα αυτό δεν πρέπει να μας απασχολεί με αρνητικούς λογισμούς και έτσι δυσκολοχώνευτες σκέψεις, διότι στην ιστορία του ανθρώπου αλλά και κυρίως στην ελληνική ιστορία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπούσαν την άσκηση, και δεν μιλάμε για χριστιανούς μόνο. Έτσι και στην αρχαία Ελλάδα. Ο χριστιανισμός λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τη στάση των αρχαίων Ελλήνων που κάποιοι εξ αυτών είχαν τη ζωή τους ένα μέτρο, το παραμέτρον άριστον, και ήθελαν την μετριοπάθεια, την λιτότητα και την εγκράτεια να την εφαρμόζουν ως τρόπο ζωής, έρχεται ο χριστιανισμός να συμπληρώσει τους προβληματισμούς των αρχαίων Ελλήνων και πήρε ως αφορμή ζωής την αντίσταση κατά των οπαθών, ώστε να μην έχουμε ως βάση μας την ικανοποίηση των επιθυμιών που μας βλάπτουν και σωματικά και ψυχικά, αλλά να καταλάβουμε ότι και αυτές οι επιθυμίες δεν είναι σωστές σύμφωνα με την αγάπη και την αλήθεια. Σύμφωνα λοιπόν με όσα μας δίδαξε ο Χριστός. Γιατί πρέπει λοιπόν ένας νέος να ασκείται? Επειδή έκανα όμως αναφορά πριν στην αρχαία Ελλάδα, να θυμηθούμε τον Διογέννη. Τι ήταν ο Διογέννης, έτσι? Ένας κοσμοπολίτης, προφανώς άστεγος, θα λέγε κανείς, αναρχικός στη σκέψη, φιλόσοφος, με απαράμιλο ταλέντο στην πανηγυρική γελιοποίηση και διάλυση κάθε αξίας και θεσμού της οργανωμένης κοινωνίας. Ήταν γνωστός ως Διογέννης ο Κοινικός, οικείων, γνωστός και ως Διογέννης ο Συνοπεύς. Φιλόσοφος λοιπόν, τη Συνόμπη του Πόντου, γεννήθηκε το 412 π.Χ. και θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της κοινικής φιλοσοφίας. Έτσι λοιπόν είχε βάλει την άσκηση στη ζωή του ο άνθρωπος αυτός και άλλοι πολλοί, και ζούσε με τα απαραίτητα. Θα σας αναφέρω ένα-δυο παραδείγματα από τη ζωή του για να καταλάβετε πώς έκανε άσκηση αυτός ο άνθρωπος. Επίσης να πούμε ότι ο Διογέννης προσπαθούσε να δαμάσει τις φυσικές του ανάγκες με την άσκηση, και είχε περιορίσει όλες αυτές στο ελάχιστο, τροφή, νερό, ακόμα και τον ύπνο. Εκπεπιθήσεως λοιπόν άκληρος, δεν δημιούργησε ποτέ δική του οικογένεια και θεωρούσε τον εαυτό του πολίτη του κόσμου. Τον αγαπούσαν πολύ οι Αθηναίοι τον Διογέννη για την ετοιμότητα και την ευφυΐα του, με τις οποίες απαντούσε σε κάθε ερώτηση που του έκαναν, καθώς και για τον αντισόπιτο και τραχή τρόπο με τον οποίο έσκοπτε τα κακώς έχοντα στην κοινωνία. Μια φορά λέει τον επισκέφθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ήθελε να γνωρίσει λοιπόν τον Διογέννη και έστειλε έναν υπασπιστή να τον βρει και να του πει ότι ήταν στο Κράθιο και να τον παρουσιάσει, να πάει εκεί. Αφού ο υπασπιστής τον εντόπισε, του είπε: «Σε ζητεί ο βασιλεύς Αλέξανδρος να σε δει». Και του λέει ο Διογέννης: «Ωραία, αλλά εγώ δεν θέλω να τον δω. Εάν θέλει αυτός να με δει, ας έρθει». Και πράγματι ο Αλέξανδρος λέει πήγε να δει τον Διογέννη. Τον πλησίασε λοιπόν ο Αλέξανδρος και του λέει: «Είμαι ο βασιλεύς Αλέξανδρος». Και αυτός απαντά: «Και εγώ είμαι ο Διογέννης ο Κίων». Τότε του λέει ο βασιλέας, ο Αλέξανδρος: «Δεν με φοβάσαι?». Και το απαντάει ο Διογέννης έξυπνα: «Και τι είσαι, καλό ή κακό?». Τότε ο Αλέξανδρος μένει σκεπτικός. Δεν μπορεί ένας βασιλεύς να πει ότι είναι κακό, και άμα είναι καλό, γιατί κάποιος δεν τον φοβάται, έτσι? Αντί λοιπόν να απαντήσει ο Αλέξανδρος στην ερώτηση αυτή, τον ρωτάει εκ νέου: «Τι χάρη θες να σου κάνω?». Και ο Διογέννης του απαντάει με ένα γνωστό λογοπαίγνιο: «Αποσκότησόν με, βγάλε με δηλαδή από το σκότος, δείξε μου την αλήθεια». Με το έξυπνο αυτό λογοπαίγνιο του Διογέννη, η απάντησή του μπορεί και να εννοηθεί ως εξής: «Σταμάτα να μου κρύβεις τον ήλιο». Καθώς οι κοινικοί πίστευαν πως η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη λιτότητα, στη ζεστασιά του ήλιου, και δεν ζητεί τίποτα από τα υλικά πλούτη. Μόλις το άκουσε αυτό, ο Αλέξανδρος είπε το περίφημο: «Εάν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ο Διογέννης». Εμείς όμως εδώ σήμερα θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και την ερώτηση την οποία λάβαμε: γιατί πρέπει ένας άνθρωπος να κάνει άσκηση στη ζωή του, και γιατί μας λέτε στην Εκκλησία ότι πρέπει και οι νέοι να κάνουν άσκηση? Μα τα παιδιά μας είναι μικρά, έχουν ανάγκη την τροφή, έχουν ανάγκη τον ύπνο, την ξεκούραση. Πώς θα αποδώσουν στα μαθήματα, στα αθλήματα, στις δραστηριότητες? Εδώ υπάρχει μια διαφορά Ας πούμε ότι αυτό που ανέφερα τώρα για τον Διογέννη και τους αρχαίους, τον Διογέννη ως παράδειγμα, είχαν βάλει την άσκηση στη ζωή τους για να αντιμετωπίσουν την ζωή τους, δηλαδή την επίγειο ζωή. Ο χριστιανισμός μας προτείνει, γιατί η Εκκλησία δεν επιβάλλει, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί γονείς, γονείς είμαστε όλοι, τα παιδιά μας όπως και εμείς οι ίδιοι, δεν μας ανάγκασε ποτέ η Εκκλησία να κάνουμε άσκηση. Η Εκκλησία προτείνει την άσκηση, άμα θέλεις νήστευση. Εξάλλου ο Κύριος μας, ο ίδιος Δημοκράτησον, είπε όποιος θέλει να έρθει πίσω μου να με ακολουθήσει. Όσοι θέλει ο πίσω μου έρθει. Βέβαια υπάρχουν προϋποθέσεις. Έτσι. Πρέπει να πάρει το σταυρό του. Στην χριστιανική πίστη η άσκηση έχει την προετοιμασία για την αιώνια ζωή. Και αυτό είναι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν ασκούμεθα, δεν νηστεύουμε για να κοινωνήσουμε. Δεν είναι η νηστεία προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας. Νηστεύω, ασκούμε για να χαλιναγωνίσω τα πάθη μου. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Έχουμε την ρίση του Κυρίου μας. Όταν είδαν οι Απόστολοι τους δαιμονισμένους, είπαν τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα βοηθήσουμε, και λέει τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύστε ημί εν προσευχή και νηστεία. Έχουμε στην εκκλησία μας Αγίους οι οποίοι ήταν νηστεύοντες από την κοιλιά της μητέρας τους, δηλαδή βρέφιον απέφευγαν την ημέρα της νηστείας να θυλάσουν μεμονωμένα γεγονότα και περιστάσεις και πρόσωπα, ναι, αλλά υπήρξαν. Ένα παράδειγμα ασκητού είναι ο Μεγάλος Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος. Πρόσφατα γιορτάσαμε τη μνήμη του. Η άσκηση λοιπόν στη ζωή των νέων ανθρώπων έχει να κάνει και με όλους, για όλους μάλιστα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, ότι ασκούμεθα για να χαλιναγωγήσουμε τα πάθη μας. Η άσκηση ως επιτοπλίστων στους χριστιανούς περιλαμβάνει την προσευχή και την νηστεία. Στους μοναχούς δε έχει και άλλα πράγματα. Έχει την αγρυπνία, έχει το λίγο ύπνο. Όμως αγαπητοί, αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι ότι δεν έπαθε ποτέ κανένας κακό από την άσκηση. Ίσα ίσα, ποιος αθλητής πήρε στεφάνι, πήρε μετάλλιο, πήρε βραβείο, πήρε το χρυσό, έγινε Ολυμπιονίκης χωρίς την προπόνηση? Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για την αναγκαιότητα της ασκήσεως, είναι αναγκαία η άσκηση στη ζωή μας εάν μας ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι μια κατάσταση που υπάρχει, είναι γεγονός πίστεως αυτό, βεβαίως όμως και υπάρχει. Αν λοιπόν λέμε ότι αγαπούμε τον Χριστό, αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε τους Αγίους, αλλά δεν πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Διότι η Εκκλησία πάντοτε, να ξέρετε, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Και θα πει κανείς, μα σε ακούει τώρα μόνο της Εκκλησίας, μπορεί κάποιος που σε ακούει να μην είναι της Εκκλησίας. Τον καλούμε και αυτόν λοιπόν να δει στην Εκκλησία. Λοιπόν, γιατί εδώ είναι ο δρόμος, ο χώρος, είναι η οδός που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Επομένως λοιπόν, αυτό το θέμα που ερωτηθήκαμε και απαντούμε μέσα από την εκπομπή αυτή σήμερα, ναι, είναι απαραίτητη άσκηση στη ζωή μας. Είναι απαραίτητη από την πρώην παιδική ηλικία. Τώρα το πόσο θα είναι έντονη στον καθέναν από μας είναι κατά το μέτρο του δυνατού, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν μπορούμε όλοι να νηστεύουμε, ας πούμε, στο ίδιο μέτρο, με την ίδια δύναμη, με την ίδια ένταση. Υπάρχουν και ανάγκες, υπάρχουν και ασθένειες, υπάρχουν και νοοτροπίες. Υπάρχει το θέμα, συγχωρέστε με, θα το πω, αν μπορώ να νηστέψω πλέον. Γιατί βλέπετε ότι η ένδυα των ανθρώπων δημιουργεί πρόβλημα και σε αυτό. Ο Άγιος Αντώνιος λοιπόν υπήρξε μεγάλος ασκητής. Λέει κάπου ο ίδιος, είδα όλες τις παγίδες του εχθρού, του διαβόλου, απλωμένες πάνω στη γη, και στέναξα και είπα, ποιος άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν? Και άκουσα μια φωνή να μου λέει, η ταπεινοφροσύνη. Δηλαδή, μας δίνει ένα μήνυμα εδώ ο Άγιος. Δηλαδή τι, να κάνουμε άσκηση στο να πολεμήσουμε το θέλημά μας, τον εγωισμό μας. Εμείς δεν είμαστε εκείνοι, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί νέοι και νέες, που πυκνά συχνά λέμε ότι προσευχόμαστε με την Κυριακή προσευχή. Εκεί λοιπόν τι λέμε. Γεννηθεί το θέλημά σου, λέμε στον Θεό Πατέρα. Το θέλημά σου, όχι το θέλημά μου. Να λοιπόν μια μορφή ασκήσεως, να κόψω το θέλημά μου. Και αυτό δεν πάει να πει ότι ένεγεν της ταπεινοφροσύνης θα γίνω καρπαζωής πράκτορας, αλλά θα προτάσω στα λόγια μου, στις πράξεις μου, στις σκέψεις μου, όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Άρα λοιπόν μια μορφή, και νομίζω η τελεία μορφή ασκήσεως είναι ακριβώς αυτή, να καταπολεμήσει ο καθής από εμάς τη βούληση, το θέλημά του, να αφαιθούμε στα χέρια του Θεού. Να λέμε αυτό που κάνω τώρα το θέλει ο Χριστός. Δυστυχώς, πολλές φορές και όσοι είμαστε πιο κοντά στην Εκκλησία, ζούμε σε μια κατάσταση η οποία καθόλου όμορφη και καθόλου σωτήρια δεν είναι. Ποια είναι αυτή η Εκκλησία, ποια είναι αυτή η κατάσταση, συγχωρέστε με. Είναι τι χαρακτήρα δίνουμε στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία λοιπόν, και δεν μιλώ για τους κληρικούς και τα ιατακτήρια, έτσι, αλλά την κοινωνία των ανθρώπων, το σύνολο των ανθρώπων που απαρτίζουμε το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, και δει την στρατευωμένη Εκκλησία, λοιπόν, η Εκκλησία έχει ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα. Όταν λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, όπως εσείς οι γονείς ρωτήσετε εμένα που είμαι κληρικός, ποια είναι η γνώμη μου για την άσκηση, για την νηστεία, λοιπόν, περαιτέρω σας νοιάζει τι θα πω εγώ, δίνουμε ένα χαρακτήρα ποιμενοκεντρικό, τι θα πούν οι ποιμένες. Απ' την άλλη μεριά εμείς οι κληρικοί, άμα σκεφτόμαστε τι να πω τώρα, τι θα κάνω τώρα, τι θα πει ο κόσμος, δημιουργούμε ένα χαρακτήρα ποιμνιοκεντρικό. Λοιπόν, ούτε ο ένας είναι σωστός, ούτε ο άλλος είναι σωστός χαρακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όλοι μαζί να ρωτάμε τι θα πει ο Χριστός, τι θα πει η αλήθεια, τι θα πει η αγάπη. Διότι αυτός είναι αγάπη, αυτός είναι αλήθεια, αυτός είναι φως. Και ο Κύριος μας στην ερώτηση «Και τι εστίν αλήθεια?» δεν είπε «Τι είναι αλήθεια, εγώ είμαι η αλήθεια», απάντησε. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι πρόσωπο και είναι ο ίδιος ο Θεός. Ανέφερα τον Άγιο Αντώνιο διότι είναι πρότυπο ασκήσεως. Μπορούμε όμως εμείς στον κόσμο να φτάσουμε τα μέτρα των Αγίων. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, διότι αυτοί οι ασκητές έχουν την ησυχία της μονής, του κελιού, παλαιότερα των σπηλιών, των σπηλαίων. Εμείς αδελφοί μου εδώ στον κόσμο που είμαστε, μπορούμε όμως να βάλουμε ένα πρόγραμμα στη ζωή μας. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι την Τετάρτη και την Παρασκευή, οι μέρες που είναι πένθυμες για την Εκκλησία μας, γιατί Τετάρτη προδόθηκε ο Χριστός μας από τον Ιούδα και την Παρασκευή σταυρώθηκε στο φρικτό Γολγοθά. Αυτές τις ημέρες γι' αυτό νηστεύουμε. Νηστεύουμε λοιπόν γιατί αφενός μεν πενθούμε για τα γεγονότα που εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπεύθυνοι, έτσι, αλλά όμως νηστεύουμε και για την χαλιναγώγηση των παθών μας. Η νηστεία βοηθάει στο σώμα να είναι, θα λέγαμε, πιο ήρεμο, να είναι πιο ήσυχο. Και αυτό βοηθάει και τι κάνει, βοηθάει και τη σκέψη και τη σκέψη μας, αλλά και την δύναμη της προσευχής. Ο Άγιος Αντώνιος τι έλεγε, και προσέξτε μήπως αυτό είναι στην εποχή μας. Δεν θα το κρίνω εγώ, απλώς θα το πω έτσι, θα το αναφέρω. Έρχεται καιρός, λέει, που θα τρελαθούν οι άνθρωποι. Και όταν θα δουν κάποιον που δεν είναι τρελός, θα ξεσηκωθούν εναντίον του και θα του πούν «Είσαι τρελός, επειδή δεν είναι όμοιος με αυτούς». Εδώ έχει να κάνει με πολλά θέματα αυτό. Κυρίως με αυτό που σήμερα κάποιοι δήθεν προοδευτικοί θέλουν να ονομάσουν διαφορετικότητα. Μα ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός στα μάτια του Θεού. Άρα είναι και διαφορετικός. Δεν είναι διαστροφή διαφορετικότητα. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός γιατί είπαμε είναι μοναδικός. Πού? Στα μάτια του Θεού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης άσκησης? Οι μοναχοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο. Είναι ακτήμονες, έχουν υπακοή στο γεροντά τους και είναι και εγκρατείς.

σέβεται τον φυσικό κόσμο, το περιβάλλον, τον συνάνθρωπό του. Επίσης, οι νέοι που ζητάμε και λέμε ότι πρέπει και οι νέοι να κάνουν άσκηση στη ζωή τους, καλλιεργούν το εσωτερικό τους κομμάτι, την ψυχή τους. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σάρκα, είναι ψυχοσωματική οντότητα. Όπως λοιπόν τρέφεται το σώμα και συντηρείται και ομορφαίνει και καθαρίζεται από το νερό, όπως μεγαλώνει, αυξάνει από την τροφή και θεραπεύεται από τα φάρμακα, όλα αυτά για την ψυχή είναι η προσευχή, είναι η κοινωνία με τον Δημιουργό, με τον Θεό. Είναι άσκηση για ένα παιδί, ξέρετε αγαπητοί, να ξυπνάει το πρωί και να λέει τον Πατέρα ημών εκεί στο κρεβατάκι του. Λέει ναι, όταν ξεκόρεται από το κρεβάτι, να μάθει και το σταυρό του. Είναι άσκηση για ένα νέο και νέα σήμερα και ομολογία να κάνει το σταυρό του πριν φάει. Ας πάει βέβαια ένας νέος να κάνει το σταυρό του στα Goodies, λέω έτσι, όχι ως εταιρεία, έξω σε ένα δημόσιο χώρο. Συγχωρέστε με που ανέφερα. Ας κάνει λοιπόν το σταυρό του πριν φάει. Τον ειρωνευτούν. Ναι, αλλά αυτή η ομολογία και αυτή η άσκηση τον ξεχωρίζει, είναι διαφορετικός. Καταλάβατε. Λοιπόν, και κάτι άλλο ακόμα. Δεν είναι άσκηση για τον νέο και τη νέα να αρνείται και τις τροφές ορισμένες φορές. Αυτή η ιδέα ότι πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας τα πάντα γιατί έχουν ανάγκη, νομίζω δεν ισχύει. Και πολλές φορές και οι γιατροί λένε ότι η νηστεία βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να τρώει κάθε μέρα κρέας. Δεν είμαστε κρεατοφάγοι. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε παμφάγα όντα. Έχουμε ανάγκη και το όσπριο και το φρούτο και τα πράσινα, τις σαλάτες και τους σειρούς καρπούς. Όλα τα έχουμε ανάγκη. Επίσης, έτσι ανεβαίνει, λέγαμε πνευματικά άνθρωπος, βοηθιέται. Βοηθιέται. Ρώτησα κάποτε στο Άγιο Όρος, γιατί δεν τρώτε κρέας εσείς εδώ πέρα. Γιατί λέει, τρώμε λέει κρέας, λέει από ψάρι, ψάρι. Είναι πιο ελαφρύ, μας βοηθάει πολύ στο να συγκεντρωνόμαστε. Να μπορούμε λοιπόν να έχουμε το νου μας στο Χριστό. Διότι πολλές φορές, αδελφοί μου, η πλεισμονή των πραγμάτων και των τροφών οδηγούν στην αφροσύνη. Όπως ο άφρονας πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος είχε πολλά κείμενα εν τυγή και τον ένοιαζε λοιπόν πώς θα τα αποθηκεύσει όλα να τα μοιράσει στους αδελφούς. Ο νέος λοιπόν και η νέα, το παιδί, ο μαθητής, ο φοιτητής που ασκείται δεν κουράζεται, ίσα ίσα ελαφρώνει και είναι πιο δυνατός. Αλλά αυτό δεν γίνεται μόνο με τους τρόπους, είναι και θέμα καρδιακό, είναι και θέμα του λογισμού, της σκέψης. Δεν θα πάθουμε τίποτα εάν βέβαια μας το επιτρέπει η υγεία μας. Υπάρχει περίοδος που μπορεί να ασκείται κάποιος. Ο ασθενής δεν κάνει άσκηση. Αλλά δεν είναι μόνο η μόνη άσκηση, δεν είναι μόνο η νηστεία. Οτιδήποτε έχει να κάνει με το θέλημά μας και το πολεμάμε είναι άσκηση. Είναι άσκηση. Να δούμε μερικούς τρόπους ασκήσεως στην εποχή μας και ιδιαίτερα για τους νέους. Πρώτο πράγμα, αυτό που είπαμε, η επικοινωνία με τον Θεό, η προσευχή. Τι ωραίο πράγμα, βλέπεις το νέο να κάνει κομποσχήνη. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Αν βέβαια προλαβαίνει από την οθόνη, το κινητό. Ωραίο πράγμα να νηστεύουμε. Να αποφεύγουμε τη λεμαργία, να τηρούμε την νηστεία της Τετάρτης Παρασκευής. Ένα πιο ωραίο πράγμα για άσκηση, να αγαπούμε. Να αγαπούμε με όλη την καρδιά μας, με τη διάνοιά μας, με την ψυχή μας, με όλο μας το είναι. Να αγαπούμε. Να αγαπούμε. Μένουμε στις πολυκατοικίες. Ο ένας πάνω από τον άλλον και δεν λέμε καλημέρα μεταξύ μας. Θέλει άσκηση αυτό. Θέλει αγώνα. Να αναπτύξουμε μεταξύ μας σχέσεις κοινωνικές με αγάπη, με ειλικρινή, ανιδιοτελή αγάπη. Να συμμετέχουμε ώστε σχεδόν στη θεία λειτουργία. Είναι άσκηση. Να πάρουμε την ευλογημένη απόφαση να μην θριαμβεύει το εγώ μας. Να πω και κάτι άλλο πρακτικό, στο να μην λέμε ναι σε όσα ο καταναλωτισμός μας προτείνει, να αρκούμαστε στα όσα είναι απαραίτητα, μην τρελαινόμαστε με ρούχα, με κινητά, με διάφορα που προβάλλει η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Λέει ο νέος και η νέα στο μπαμπά και στη μαμά, είδα στην τάδε εφαρμογή αυτό, το θέλω, πρέπει να μου παραγγείλεις από το διαδίκτυο, το θέλω να έρθει αύριο. Και πρέπει ο καημένος ο πατέρας και η μάνα να ψάξουν να βρουν χρήματα

0: να έχουν χρήματα πλαστικό, πλαστικά χρήματα, γιατί έτσι πλέον γίνονται αγορές μέσω διαδικτύου, και αν δεν έχει, το παιδί οθείται, αναγκάζεται, εκβιάζεται, διότι αναγκάζονται και εκβιάζονται οι αισθήσεις του. Ποιες είναι αυτές οι αισθήσεις? Η όραση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα, αυτός ο κίνδυνος, αυτό το καλάμι του ψαρέματος που συχνά πυκνά είναι για να μπορούν να είναι με το μυαλό τους πιο όμορφοι, πιο ωραίοι, πιο αποδεκτοί, θέλουν τα πάντα. Είναι λοιπόν ένας νέος που θα είναι εγκρατήσει σε αυτό, δεν είναι όμορφο πράγμα? Να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι θα κλείσουμε το κινητό μας μια μέρα τη βδομάδα, τελείως, όλοι. Και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι άσκηση, αγαπητέ νέοι και νέα, να πας παιδί μου να εξομολογηθείς στο πνευματικό, να γνωρίσεις το μυστήριο της Εκκλησίας, το τεράστιο μυστήριο της εξομολογήσεως. Να μην προκαλούμε εξωτερικά με τον εξοραϊσμό σώματος. Να είμαστε προσεκτικοί στα λόγια μας, να μην υπάρχει χειδεολογία, να μην υπάρχει κακία στη σκέψη μας. Το να θέλουμε το Θεό στη ζωή μας. Θέλει άσκηση, όλο αυτό είναι άσκηση. Το να χαιρόμαστε τα ουσιαστικά στη ζωή μας και να έχουμε ένα μέτρο. Και πάνω απ' όλα είναι θέμα ασκήσεως και υπομονής το να μπορούμε να σηκώνουμε τους σταυρούς, τους πειρασμούς, την ασθένεια, τα προβλήματά μας. Αν λοιπόν ρωτώ αγαπητοί γονείς, έστω για τον τελευταίο, τα παιδιά μας από τώρα δεν μάθουν πώς θα γίνει όταν μεγαλώσουν. Ο λαός σκέφτεται τι λέει ο λαός. Ο λαός λέει το παιδάκι σου και το σκυλάκι σου όπως τα μάθεις. Λοιπόν, επειδή ο λαός λέει και το άλλο, η καλή νοικοκυρά πριν πεινάσει μαγειρεύει, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε από τώρα προετοιμασία όλοι μας. Και εμείς τον εαυτό μας και για τα παιδιά μας. Η άσκηση λοιπόν δεν βλάπτει. Η άσκηση προλαμβάνει. Η άσκηση τελειοποιεί. Η άσκηση προετοιμάζει. Και η άσκηση των χριστιανών αδελφοί μου έχει σκοπό και αυτή η ζωή να είναι καλύτερη, μα να κερδίσουμε και την άλλη ζωή. Γιατί άμα δεν μπορέσουμε από τούτη τη ζωή να ζήσουμε την άλλη ζωή, τότε δεν θα έχουμε κερδίσει τίποτα. Και είναι κρίμα. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς οι τα αγαθά ποιήσαντες. Αυτά τα αγαθά είναι αυτά που θέλει ο Θεός. Ας μην υπάρχει προκατάληψη μέσα μας για το θέμα αυτό της ασκήσεως. Ας μάθουμε τα παιδιά μας να λένε ένα Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Ας τα μάθουμε να μην απορρίπτουν κανένα στη ζωή τους. Ξέρετε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος? Παιδιά μου λέει να κάνετε όπως η μέλισσα. Η μέλισσα δεν πάει μόνο στα τριαντάφυλλα και στα γαρίφαλα και στις γαρδένιες και στις ορτανσίες. Πάει σε όλα τα φυτά και στο γαϊδουράγκαθο και στην τζουκνίδα. Πάει και στα ψηλά δέντρα, στον έλατο. Και από όλα τα φυτά και τα δέντρα τα επισκέπτεται όλα, τι κάνει? Παίρνει μόνο το καλύτερο μέρος, τη γύρι, και το κάνει μέλι. Έτσι κι εμείς λοιπόν. Δεν απορρίπτουμε κανέναν. Δεν αποστρεφόμαστε κανέναν. Με πολλή αγάπη όλους τους ανθρώπους, αλλά κάνω άσκηση στη ζωή μου. Να κάνω αυτό που θέλει ο Χριστός και όχι αυτό που θέλω εγώ. Η άσκηση λοιπόν είναι σημαντικό, σημαντικότατο στάδιο της ζωής μας και είναι αφετηρία το μέσον και ο τερματισμός για να πάρουμε το εισιτήριο για την αιώνια ζωή. Αν μας ενδιαφέρει λοιπόν ο παράδεισος, χρειάζεται να ασκηθούμε. Επομένως, αδελφοί, με πολύ πολύ αγάπη για μια ακόμη φορά χαιρετώ και εσάς και ευχαριστώ και τον κύριο Μπεκατόρο που ρυθμίσε τον ήχο και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να μας αξιώσει πάλι να βρεθούμε. Αν κάτι από αυτά που είπαμε σας στενοχώρησε, ταπεινώς ζητούμε συγγνώμη, αλλά η αλήθεια είναι έτσι και πρέπει να λέγεται. Ιδιότι, γιατί μάλλον, ο λόγος του Θεού ουδέτεται. Χαίρετε, αδελφοί μου, να είστε όλοι καλά, να είστε ευλογημένοι. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Ο Χριστός ήταν ένας μεγάλος διδάσκαλος. Δίδαξε τους ανθρώπους για πολλά πράγματα. Και δίδαξε και με τη ζωή του βεβαίως και συγχρόνως και με το λόγο του. Και ο λόγος ο οποίος γινότανε προσφερόταν με πολύ μεγάλη χάρη και ενέργεια και άνοιγε τις καρδιές των ανθρώπων. Ήταν λοιπόν μέγας διδάσκαλος και συγχρόνως εκτός των άλλων δίδασκε και περί της προσευχής. Ο ίδιος ανέβαινε πολλές φορές επάνω στο όρος και προσευχόταν για να γίνει στους μαθητές τύπος αυτής της προσευχής. Αλλά τους δίδαξε και για την προσευχή. Στην προηγούμενη εκπομπή είχα αναφερθεί στο θέμα αυτό, είπε ο Χριστός στην επιτόρως ομιλία. Ποια είναι η προσευχή την οποία κάνουν οι υποκριτές, ποια είναι η προσευχή την οποία η εσωτερική νοερά προσευχή την οποία πρέπει να κάνουν εκείνοι που αισθάνονται τον Θεό Πατέρα τους και πώς να προσεύχονται να μην βατολογούν. Και αφού είπε αυτά τα λόγια γύρω από την προσευχή, στη συνέχεια τους είπε έτσι λοιπόν να προσεύχεστε και τους έδωσε τύπο προσευχής. Ποιος είναι αυτός ο τύπος της προσευχής? Είναι το γνωστό Πάτερ Ημών, το οποίο λέγεται Κυριακή Προσευχή. Και λέγεται Κυριακή Προσευχή γιατί είναι η προσευχή την οποία μας δίδαξε ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή ο Χριστός. Και επειδή αυτή η προσευχή αρχίζει με το Πάτερ Ημών, γι' αυτό και λέγεται προσευχή, Κυριακή Προσευχή και προσευχή Πάτερ Ημών. Είναι μια πολύ δυνατή προσευχή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ξέρουμε αυτό, ότι είναι προσευχή που τη δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Εάν έχουμε διάφορες προσευχές και λέμε αυτή είναι η προσευχή του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Θεολόγου και τα λοιπά, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου και τιμούμε, πόσο μάλλον πρέπει να τιμούμε την προσευχή την οποία μας δίδαξε να λέμε ο Χριστός. Η Εκκλησία παρέλαβε αυτή την προσευχή και δεν υπάρχει καμιά ιερά ακολουθία στην οποία να μην είναι η προσευχή. Οποιαδήποτε ακολουθία που αρχίζει με το Τρισάγιο, μέσα εκεί είναι και η προσευχή Πάτερ ημών ο εν της ουρανής και τα λοιπά. Ακόμη δε την προσευχή αυτή την έχει βάλει η Εκκλησία και στη Θεία Λειτουργία λίγο πριν κοινωνήσουμε, πριν το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, εκεί λέμε την προσευχή Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, η Κυριακή προσευχή, μια καταπληκτική προσευχή η οποία όταν τη διαβάζει κανείς τη βλέπει. Αρχίζει με μια επίκληση, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Στη συνέχεια έχει τα αιτήματα, μερικοί τα διαιρούν σε 6 αιτήματα, άλλοι σε 7 αιτήματα, θα δούμε στη συνέχεια. Φαίνεται ότι είναι 6 τα αιτήματα, είναι 7 αλλά τα τελευταία 2 είναι ενωμένα μεταξύ τους, οπότε είναι 6 τα αιτήματα και κατακλείεται αυτή η προσευχή με μια αιτιολογία η οποία ταυτόχρονα είναι και δοξολογία, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Επομένως έχω μια προσευχή που έχει την εισαγωγή που είναι μια επίκληση του ονόματος του Θεού, ακολουθούν τα αιτήματα τα οποία αναφέρουμε στο Θεό και κατακλείει με την αιτιολογία η οποία ταυτόχρονα είναι και δοξολογία. Όταν δούμε λοιπόν αυτή την προσευχή και κυρίως τα αιτήματα, είπα προηγουμένως, μερικοί λένε ότι είναι 7, άλλοι είναι 6, νομίζω ότι είναι 6 τα αιτήματα, τότε όταν δούμε το περιεχόμενο της προσευχής θα διαπιστώσουμε και διαπιστώνουμε ότι ό,τι συμβαίνει με το δεκάλογο τον οποίο έδωσε ο Χριστός, υπάρχουν 10 εκεί εντολές και είναι το ένα μέρος αναφέρεται στο Θεό, δοξολογία του Θεού και πώς πρέπει να τιμούμε το Θεό και το άλλο μέρος προς τον πλησίον, έτσι και αυτή η προσευχή, το πρώτο μέρος αναφέρεται στο Θεό και το δεύτερο μέρος αναφέρεται στους ανθρώπους. Θα κάνω μια πολύ μικρή ανάλυση, πολύ μικρή ανάλυση. Γιατί, διότι το να αναλύσει κανείς την προσευχή αυτή, Πάτερ ημών, τη λεγόμενη Κυριακή προσευχή, θα πρέπει να κάνει πάρα πολλές εκπομπές για να δει το βάθος το οποίο έχει αυτή η προσευχή. Σήμερα απλώς μια εισαγωγή θα κάνω, μια έτσι εξωτερική ανάλυση της προσευχής. Είπα προηγουμένως ότι η προσευχή αυτή αρχίζει με την επίκληση. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας που κατοικείς στους ουρανούς. Είναι τρεις λέξεις, πάτερ ημών εν ουρανής. Όταν δει κανείς αυτές τις λέξεις, τότε βγάζει πάρα πολύ μεγάλο νόημα. Λέμε πάτερ, αποκαλούμε τον Θεό πατέρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είμαστε ορφανοί, δεν είμαστε μόνοι μας στη ζωή, έχουμε πατέρα. Το ημών, δεν είμαι μόνος μου, δεν λέω πάτερ μου, λέω ημών, πληθυντικό, δηλαδή πολλά αδέρφια μου. Και ο πατέρας έχει πολλά παιδιά και εφόσον ο πατέρας έχει πολλά παιδιά, έχω και εγώ πολλά αδέλφια. Επομένως δεν είμαι μοναχοπαίδι. Δεν είμαι ορφανός, γι' αυτό και λέω πατέρα μου, και δεν είμαι μοναχοπαίδι γιατί έχω και άλλα αδέρφια. Εν ουρανής, δεν είναι η πατρίδα μου εκεί, αλλά η πατρίδα μου είναι στον ουρανό. Εκεί που είναι ο πατέρας μου, εκεί είναι το σπίτι μου. Και άρα λοιπόν εγώ πρέπει να πάω στο σπίτι μου. Εδώ είμαι εξόριστος. Μόνο αυτή η επίκληση δείχνει το μεγάλο βάθος το οποίο έχουν αυτές οι λέξεις. Γιατί πολλές φορές εμείς προσευχόμαστε με την προσευχή αυτή και αισθανόμαστε ότι είμαστε ορφανοί, αντί να αισθανόμαστε ότι έχουμε πατέρα. Ή αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας, ενώ δεν πρέπει αυτό, πρέπει να αισθανόμαστε ότι έχουμε και άλλα αδέλφια. Ή αισθανόμαστε ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια και ότι η πατρίδα μας είναι η γη και όμως η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Με αυτή την επίκληση ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Μετά από την επίκληση αυτή αρχίζουν τα 6 αιτήματα. Το πρώτο αίτημα, αγιαστεί το όνομά σου. Να αγιαστεί το όνομά σου. Το όνομα του Θεού είναι οι ενέργειες του Θεού. Δηλαδή είναι η ενέργεια του Θεού που ανάλογα με τα αποτελέσματα τους δίνουμε και διάφορα ονόματα. Είναι το όνομα, είναι αγάπη, ο Θεός αγάπη, ο Θεός είναι ειρήνη και το όνομα είναι η ενέργεια του Θεού. Η ενέργεια του Θεού είναι θεία ενέργεια. Επομένως είναι αγία ενέργεια. Γιατί λέμε εμείς αγιαστεί το όνομά σου. Είναι με την έννοια δοξαστεί το όνομά σου. Κύριε, σε παρακαλούμε να δοξαστεί το όνομά σου στους αιώνας, διαμέσου των ανθρώπων. Ή κατά άλλη πατερική ερμηνεία, όταν λέμε αγιαστεί το όνομά σου, εννοούμε να πεις ον ημάς Αγίους. Δηλαδή το όνομά σου που είναι η ενέργειά σου να ενεργήσει επάνω μας και να μας κάνει Αγίους. Γιατί ο Θεός είναι ανώνυμος ως προς την ουσία και υπερώνυμος και είναι επώνυμος ως προς τα ονόματα. Οπότε όταν λέμε αγιαστεί το όνομά σου, στην πραγματικότητα εννοούμε, σε παρακαλούμε, να φανερωθεί και να δοξαστεί μέσα μας το όνομά σου και να μας κάνει Αγίους, να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Ο αγιασμός, είναι η θέωση. Και με αυτήν την έννοια λέμε, σε παρακαλούμε, θέλω να φτάσω κι εγώ στον αγιασμό και να ενεργήσει επάνω μου το όνομά σου. Είδατε ότι όλα τα μυστήρια γίνονται στο όνομα του Θεού. Δηλαδή αρχίζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ή κάνουμε το μυστήριο του βαπτίσματος και λέμε αγιάζουμε το νερό στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή με το όνομα του Θεού που είναι η ενέργεια του Θεού αγιάζονται. Τώρα λοιπόν όταν λέμε εδώ αγιαστεί το όνομά σου. Κύριε, σε παρακαλούμε να δοξαστεί το όνομά σου σε μένα και σε μας, δηλαδή αγίαστον ημάς, ποιήστον ημάς Αγίους. Πάμε στο δεύτερο αίτημα της προσευχής. Έλθε το η βασιλεία σου. Κύριε πατέρα μου, σε παρακαλώ να έλθει η βασιλεία σου στη γη. Τι νόημα έχει αυτό? Ποια είναι η βασιλεία του Θεού πρώτα πρώτα? Η βασιλεία του Θεού είναι η δόξα του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι η δόξα που έχει ο βασιλεύς. Ο βασιλεύς είναι ο Χριστός. Και όλο αυτό που περιβάλλει τον βασιλέα είναι η δόξα. Η δόξα, η ενέργειά του, το φως του Θεού. Έχει λοιπόν μια έννοια όπως την ερμηνεύουν οι πατέρες. Ελθέτω η βασιλεία σου. Κύριε πατέρα μου, θέλω να έρθει γρήγορα η δεύτερη παρουσία. Δεν μπορώ να αντέξω χωρίς εσένα. Θέλω συνέχεια να είμαι κοντά σου. Γι' αυτό σε παρακαλώ να έρθει γρήγορα για να αναστηθεί και το σώμα των ανθρώπων, τα σώματα των ανθρώπων, ώστε ολόκληρος ο άνθρωπος που αποτελείται από ψυχή και σώμα να εισέλθουν στη δόξα. Αυτό σημαίνει ελθέτω η βασιλεία σου. Να έρθει η βασιλεία σου. Καταρχάς η δεύτερη παρουσία, για να αρχίσει ο παράδεισος. Θέλω να μπω στον παράδεισο, να συμμετάσχω στη δόξα του. Φυσικά έχει και μια άλλη έννοια, να έρθει η χάρη σου μέσα στην καρδιά μου. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός και η βασιλεία εντός ημών εστίν. Δηλαδή μέσα μας είναι η βασιλεία. Και όταν έρχεται η χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά μας, τότε έρχεται η βασιλεία του Θεού, η χάρη και η ενέργεια του Θεού. Γιατί εμείς δεν ζούμε μόνο εσχατολογικά, ή θα είναι καλύτερα, αυτό το εσχατολογικό στοιχείο δεν είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στο μέλλον, αλλά τα έσχατα να έρθουν τώρα στη ζωή μου. Όπως ο Χριστός είναι το έσχατο της σωτηρίας, δηλαδή το έσχατο της ιστορίας, ναι, το έσχατο είναι δηλαδή πέρα από την ιστορία και ήρθε μέσα στον κόσμο και ενυνθρώπισε και έτσι το έσχατο μπήκε μέσα στον κόσμο, έτσι και τώρα όταν λέω ελθέτω η βασιλεία σου, σε παρακαλώ η δόξα σου, η χάρη σου να έρθει μέσα στην καρδιά μου. Και έχει και την άλλη έννοια ελθέτω η βασιλεία σου, το φως, γιατί είπα προηγουμένως η βασιλεία του Θεού είναι το φως του Θεού. Είπε ο Χριστός κάποτε στους μαθητές του, «Εσύ τον όδε αστικότων ήτρες ουμή γεύσονται θανάτου έως ανέλθει η βασιλεία του Θεού εν ηλιθεία εν δυνάμει». Είναι μεταξύ μερικοί οι οποίοι δεν θα πεθάνουν έως ότου δουν να έρχεται η βασιλεία του Θεού εν δυνάμει. Και αμέσως μετά από μια εβδομάδα παίρνει τους τρεις μαθητές και τους ανεβάζει επάνω στο όρο Σταβόρ και είδαν τη δόξα του Θεού και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και το πρόσωπο αυτού έγινε λευκό, έγινε δοξασμένο όπως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού έγιναν λευκά όπως το φως, άστραψε το φως και η νεφέλη η φωτεινή επεσκίασε τους μαθητές. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, γιατί όταν μιλάμε για τη βασιλεία του εννοούμε για τη δόξα του, και όταν μιλάμε για τη δόξα του εννοούμε για το φως του. Δηλαδή αν το δείτε αυτό, το ελθέτω η βασιλεία σου, δεν αναφέρεται μόνο να έρθει, είναι ένας πόθος μεγάλος και μια νοσταλγία για να έρθει η δεύτερη παρουσία και να μπω στον παράδεισο, αλλά να ζήσω το Χριστό. Και όταν λέμε να ζήσω το Χριστό, όχι απλώς συναισθηματικά, να δω τη δόξα, το φως, να συμμετάσχω κι εγώ στο θαβόρ, να με επισκιάσει η φωτεινή νεφέλη. Έτσι λοιπόν το ελθέτω η βασιλεία σου έχει πάρα πολύ μεγάλη θεολογική αξία. Δείχνει ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου, από το κατ' εικόνα να φτάσει στο καθομοίωση. Πάμε στο τρίτο αίτημα το οποίο μας δίδαξε ο Χριστός να λέμε, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Να γίνεται το θέλημά σου όπως γίνεται και να γίνει το θέλημά σου στη γη, σε εμάς που είμαστε στη γη, όπως γίνεται στον ουρανό. Εδώ τι εννοεί? Ποιοι είναι στον ουρανό? Είναι οι άγγελοι. Οι άγγελοι τι κάνουν? Τηρούν απόρριτα το θέλημα του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας τυχήν σωτηρίας. Δηλαδή οι άγγελοι έχουν διπλό έργο. Το πρώτο έργο τους είναι λειτουργικά πνεύματα να ζουν σε αυτή την ουράνια θεία λειτουργία, γιατί στη βασιλεία του Θεού και τώρα και πάντοτε θα γίνεται και γίνεται μια ουράνια θεία λειτουργία. Υμνείται και δοξάζει το Θεός, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψης του Ιωάννου. Το είδε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τι κάνουν εκεί οι άγγελοι? Δύο πράγματα. Πρώτον, είναι λειτουργικά πνεύματα, συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία και ψάλλουν διαρκώς το Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Και όταν ο Θεός θέλει να σώσει τους ανθρώπους, τους στέλνει προς διακονία αυτών που πρόκειται να σωθούν. Το δεύτερο έργο, διακονούν τους ανθρώπους. Άρα λειτουργούν και ψάλλουν στην ουράνια Θεία Λειτουργία και διακονούν τους ανθρώπους. Όταν λοιπόν λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, σημαίνει θέλουμε να γίνεται το θέλημά σου. Δηλαδή όπως το κάνουν οι άγγελοι και όπως λειτουργούν αδιάλειπτα οι άγγελοι και υπακούν πάντοτε στο Θεό, έτσι και το θέλημα του Θεού να τηρείται από εμάς. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Τούτο γάρ εστί θέλημα, το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το θέλημα του Θεού είναι να αγιαζόμαστε. Και επομένως όταν λέμε γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τι σημαίνει και τι εννοούμε? Εννοούμε να ζούμε εδώ στη γη όπως οι άγγελοι στον ουρανό. Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, υπάρχουν μερικά τροπάρια τα οποία μιλάνε και μας προτρέπουν, ή εν το κόσμο να πανηγυρίσουμε αγγελικός, να ζούμε αγγελική ζωή. Είναι δυνατόν? Αφού μας το λέει ο Θεός, αφού μας το υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, να λέμε γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άγγελοι στον ουρανό. Δηλαδή όπως οι άγγελοι συνεχώς λένε αλληλούια και προσεύχονται, και όπως οι άγγελοι διακονούν τους ανθρώπους, έτσι και εμείς να τηρούμε το θέλημα του Θεού, συνεχώς να προσευχόμαστε, να έχουμε αναφορά στο Θεό και όχι μόνο να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στο ναό, αλλά γενικότερα και όταν περπατάμε στο δρόμο να έχουμε αναφορά στο Θεό και να βοηθούμε τους αδελφούς μας. Επομένως να ζούμε όπως οι άγγελοι, να λέμε και εμείς γεννηθήτω το θέλημά σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί? Διότι πολλοί από εμάς συνεχώς θέλουμε να κάνουμε το θέλημά μας, και ενώ ο Χριστός μας υπέδειξε γεννηθήτω το θέλημά σου, δηλαδή να λέμε στο Θεό το θέλημα του Θεού, εμείς όταν προσευχόμαστε λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, και στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε γεννηθήτω το θέλημά μου. Λέμε στον Θεό, κάνε μου αυτό που θέλω, όχι αυτό που θέλεις εσύ, αυτό που θέλω εγώ. Πόσες φορές δεν αλλάζουμε το νόημα αυτής της αιτήσεως? Γεννηθήτω το θέλημά μου, το δικό μου θέλημα να γίνεται, και ο Θεός να υπακούει σε μένα και να μου κάνει ό,τι θέλω εγώ. Ενώ οι εντολές του Θεού λέγονται δικαιώματα του Θεού. Εγώ πρέπει να τηρώ το θέλημα του Θεού, και ο Θεός έχει δικαιώματα πάνω σε μένα και όχι εγώ δικαιώματα πάνω στο Θεό. Πόσες φορές δεν αλλάζουμε αυτή την αντωνυμία? Λέμε γεννηθήτω το θέλημά μου, ή σύμφωνα με το προηγούμενο ελθέτω η βασιλεία μου, ενώ ο Χριστός μας υπέδειξε να λέμε ελθέτω η βασιλεία σου. Εμείς λέμε, Κύριε σε παρακαλώ βοήθησε με να κυριαρχήσω, να υπακούν όλοι σε μένα, μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, να είμαι εγώ βασιλεύς και όλοι να κάνουν υπακούν σε μένα. Ή πόσες φορές αντί να το λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου, και όμως στην πραγματικότητα προσευχόμαστε γεννηθήτω το θέλημά μου. Αν δεν μου το κάνεις αυτό, θα διακόψω κάθε σχέση και επικοινωνία μαζί σου. Ή επειδή δεν μου το έκανες, εγώ θα κάνω εκείνο, εκείνο, εκείνο. Είμαστε απαιτητικοί ενώπιον του Θεού. Και έτσι προσευχόμαστε με το Πάτερ ημών, όπως μας υπέδειξε ο Χριστός, στην πραγματικότητα άλλα κάνουμε. Πάμε λοιπόν στο άλλο αίτημα το οποίο μας υπέδειξε ο Χριστός να λέμε, το τέταρτο. Τον άρτον ημών

πρώτα μας είπε να λέμε ελθέτω η βασιλεία σου και γεννηθεί το θέλημά σου, και μετά τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Δηλαδή πρώτα ζητάμε τη βασιλεία του Θεού και έπειτα και τα υλικά. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος δεν αποτελείται μόνο από ψυχή, έχει και σώμα, και πρέπει και το σώμα να τραφεί. Λέγεται λοιπόν άρτος επιούσιος. Γιατί λέγεται επιούσιος? Τι σημαίνει το επιούσιο? Σημαίνει ο αναγκαίος για τη σύσταση του σώματος, που σημαίνει όχι τα υπερβολικά. Είναι μόνο τα αναγκαία για να ζήσουμε, όχι περισσότερα από ό,τι χρειαζόμαστε. Και επίσης η λέξη σήμερον, δηλαδή αυτόν τον άρτον το σημερινό που έχουμε σήμερα ανάγκη, όχι να το συσσωρεύσουμε και να έχουμε συσσόρευση υλικών αγαθών για πολλά χρόνια, σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και με αυτό τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, ο Χριστός μας υποδεικνύει ότι πρέπει να αποβάλλουμε την μέρημνα, τη μεγάλη μέρημνα την οποία έχουμε, την αγωνιώδη μέρημνα. Και βέβαια έχει και μια άλλη έννοια που έδωσε η Εκκλησία, εννοεί τον άρτον των ευχαριστιακών, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για τον οποίο η Εκκλησία έθεσε την ευχή, τι μάλλον την προσευχή αυτή, λίγο πριν κοινωνήσουμε. Λίγο πριν πει τα Άγια της Αγίας και μετά να μας καλέσει να κοινωνήσουμε στη Θεία Λειτουργία. Λέμε την προσευχή, το Πάτερ ημών, και το έβαλε αυτό πρώτον γιατί θέλουμε να έχουμε μια εξάρτηση από το Θεό, δεύτερον γιατί αναφέρεται αυτή η φράση και στην πραγματικότητα είναι: Κύριε, αξίωσέ μας να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα σου. Αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού κατά βάς. Δώσ' μας τον άρτο αυτό σήμερα. Είναι καθαρά ευχαριστιακός, ευχαριστιακόν αυτό το αίτημα. Μετά έχουμε το πέμπτο αίτημα στην προσευχή αυτή: Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Σε παρακαλώ, Κύριε, μας συγχωρέσεις τα αμαρτήματα, όπως και εμείς συγχωρέσαμε τα αμαρτήματα αυτών που μας οφείλουν κάτι. Εδώ τι σημαίνει? Εδώ είναι η προσευχή μετανοίας. Δηλαδή, ωραία, να ζητάμε και τον άρτο, ζητάμε τη βασιλεία του Θεού, ζητάμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να τηρούμε το θέλημα του Θεού, αλλά πολλές φορές δεν μπορούμε να το κάνουμε και πέφτουμε και αμαρτάνουμε, και αντί να κάνουμε το θέλημα του Θεού κάνουμε τα δικά μας θελήματα. Οπότε αμέσως μας υποδεικνύει ο Χριστός ότι πρέπει να υπάρχει μετάνοια στη ζωή μας. Η μετάνοια είναι μια ζωή μετά το βάπτισμα, και η μετάνοια θεωρείται το δεύτερο βάπτισμα. Οπότε είναι μια νοερά εξομολόγηση που κάνουμε στο Θεό, που δεν καταργεί την εξομολόγηση ενώπιον του Πνευματικού Πατρός, αλλά είναι και αυτή μια εξομολόγηση. Είναι έκφραση μετανοίας. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Βεβαίως υπάρχει προϋπόθεση. Τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται απροϋπόθετα. Λέμε, συγχώρησε Κύριε τα αμαρτήματα, όπως και εμείς έχουμε συγχωρέσει τα οφειλήματα των άλλων. Εδώ να θυμίσουμε μια παραβολή την οποία είπε ο Χριστός, ότι ζήτησε συγχώρεση αλλά δεν έδωσε συγχώρεση στους άλλους και τελικά τιμωρήθηκε περισσότερο από τον Θεό. Και βεβαίως να συγχωρούμε τους άλλους, αλλά όταν και οι άλλοι, εμείς από την καρδία μας το συγχωρούμε, αλλά όταν δεν μας ζητάνε συγγνώμη ή δεν το θέλουν, τότε φυσικά εμείς δεν μπορούμε τίποτα περισσότερο να κάνουμε, αλλά να είμαστε έτοιμοι να συγχωρούμε. Εφόσον οι άλλοι το ζητούν και το θέλουν, τότε να τους συγχωρούμε, γιατί διαφορετικά δεν θα μας συγχωρήσει και ο Θεός. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρέσει ο Θεός τα αμαρτήματά μας, πρέπει και εμείς να συγχωρούμε τα αμαρτήματα των άλλων απέναντί μας. Δηλαδή τροποτινά είμαστε εμείς εκείνοι που ενεργούμε μέσα μας, αφήνουμε, μάλλον ανοίγουμε τον εαυτό μας ώστε ο Θεός να ενεργήσει με το να στείλει τη χάρη του. Και μετά έχουμε το έκτο αίτημα που λέει: Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Μερικοί λένε ότι πρόκειται περί δύο αιτημάτων, γι' αυτό και θεωρούν ότι είναι 7 τα αιτήματα, αλλά νομίζω ότι περισσότερο συνδέονται

0: μεταξύ τους, γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι το έκτο αυτό αίτημα, είναι συνέχεια, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε παρακαλούμε, μη εισενέγγιση μάσης πειρασμών. Μην επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμούς. Και, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει πειρασμός? Είναι πειρασμός κάτι το οποίο μας ενοχλεί. Είναι κάτι το οποίο μας πειράζει. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής θα πει ότι υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Είναι ο ειδονικός πειρασμός, δηλαδή που προέρχεται από την ειδονή, την ευχαρίστηση, και είναι και ο επώδυνος πειρασμός που έχει σχέση με την οδύνη. Είναι η ειδονή και η οδύνη. Ο πειρασμός από την ειδονή είναι εκούσιος. Εμείς θέλουμε. Ευχαριστούμεθα και θέλουμε και μαρτάνουμε. Ο πειρασμός ο οποίος είναι συνδέεται με την οδύνη είναι ακούσιος. Κανείς δεν θέλει να αρρωστήσει. Κανείς δεν θέλει να πεθάνουν οι άνθρωποι που είναι δίπλα του. Κανένας δεν θέλει να έχει πειρασμούς και να το συκοφαντούν. Αυτοί είναι οι πειρασμοί, οι οδυνηροί, ο θάνατος κτλ. Που κανείς δεν το θέλει και άρα είναι ακούσιος. Λοιπόν, εδώ παρακαλούμε το Θεό και για τους δύο αυτούς πειρασμούς. Γιατί δεν αντέχουμε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, το μεν πειρασμό που προέρχεται από την ειδονή απέχεστε χρή. Θα πρέπει όταν βλέπουμε έναν πειρασμό που έρχεται μέσα από την ειδονή, θα πρέπει να απομακρυνόμαστε. Για τον πειρασμό που έρχεται από την οδύνη, που δεν τη θέλουμε, απεύχεστε, δηλαδή να ζητάμε να μην γίνει, αλλά όταν ο Θεός το επιτρέψει, τότε να κάνουμε υπομονή, γιατί και αυτός θα είναι θεραπευτικός. Οπότε έχουμε και το έκτο αίτημα της προσευχής. Και ακολουθεί μετά η αιτιολογία. Γιατί τα ζητάμε όλα αυτά? Γιατί ζητάμε γεννηθεί το θέλημά σου, τη βασιλεία σου κτλ. Γιατί? Ότι σου εστίν η βασιλεία, είναι το αιτιολογικό. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Γιατί εσύ έχεις όλη τη βασιλεία, εσύ έχεις όλη τη δύναμη και εσύ έχεις όλη τη δόξα. Ζητάμε λοιπόν να έρθει η βασιλεία γιατί εσύ έχεις τη βασιλεία. Ζητάμε να μας δώσεις, να μας αποκαλύψεις το όνομά σου που είναι γεμάτο φως και αυτή είναι η βασιλεία σου. Μα εσύ είσαι η γεμάτη δόξα. Ζητάμε να μας δώσεις δύναμη γιατί εσύ είσαι ο δυνατός και μπορούμε διαμέσως σου να νικήσουμε τον πειρασμό, να αποκτήσουμε δύναμη και να τον νικήσουμε. Οπότε είναι η αιτιολογία γιατί το κάνουμε αυτό και βασικά είναι η δοξολογία. Δοξολογούμε τελικά το Θεό ότι αυτός είναι η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αυτή η προσευχή θέλει πολύ καιρό να την αναλύσουμε, είπαμε σήμερα τα πιο βασικά. Είναι πάρα πολύ δυνατή προσευχή. Έχει πνευματικά νοήματα και δείχνει την πορεία της πνευματικής ζωής και πώς πρέπει να ζούμε πνευματικά, όχι απλώς πώς να προσευχόμαστε, αλλά και πώς να ζούμε. Όταν προσευχόμαστε με αυτή την προσευχή, την οποία πρέπει να αγαπήσουμε, μεταμορφώνεται όλη η ύπαρξή μας και τότε θα βλέπουμε θαύματα στη ζωή μας. Όλα τα μυστήρια της πνευματικής ζωής κρύβονται μέσα σε αυτή την προσευχή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πράγμα το οποίο θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακηδείας, γιατί είπαμε ότι η ακηδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω. Απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις το ζυγό του. Γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημεί. Βλασφημεί ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό, γιατί μπορεί να τα αλλάξει ώρα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι η μοναχή είναι, ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν, στο περιστατικό που διαβάσω, θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι ήταν, είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσοι είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την εσχράν επιθυμίαν και συνήθειαν επετέλει την αμαρτίαν. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος, δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και, και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε ένα χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν. «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με, από επάνω μου το φοβερό αυτό πειρασμόν, διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτα μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατενίσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή και τη λαμπρότερα από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί. Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' την όπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό. Αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού, γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέου εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρόλα αυτά όμως δεν απελπίζει το για τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν εις την υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβερά υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομήματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνηφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο, και πήγε κοντά στο Χριστό, του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε, φώναζε αυτή, παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός. Λέει, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει και τα κοινάρια, τώρα είναι από τα ψίχουλα των Κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα, είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχουλάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας, τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία, τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν ο φθαλμοφανός, έχων το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και ο φθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε. Να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός. Αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει, τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρος συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι οι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας Με έλεξες από τους ουρανούς στην Άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας, της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβεσον. Αυτόν εδώ και τι είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ραθούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά ο διάβολος, εσώπησεν. Ενώ συνέχεια οικούστη φωνή προερχομένη του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός. Αυτόν τον διάλογο και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ. Δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς. Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις. Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης. Το τίμιο αίμα που έχεις αϊπάνω στους σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πώς απευθύνεται, πώς εκμεταλλεύεται ο διάβολος. Και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλι είναι στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις, αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, το σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρων να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ? Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ? Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα? Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγει εσύ με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι ούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σακράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμων, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απεναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος. Διότι σε ενδήποτε ηθική κατάσταση εύρω τον άνθρωπον, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα εύρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπον. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον εύρων προ λίγων να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε δευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήριος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσαντος αδελφού, επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκαιοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε των Θεών αδικείς και έχεις αυτόν εξ αγνωσίας αδύνατον? Είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς των Θεών, πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει?» Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας, «Άνθρωπε, είναι κακόν τότε αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς των Θεών? Μην αδικείς το Θεό, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε, είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τηλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυται ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίζει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματά του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευαγγελινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει, δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Και αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε, δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε ο λίγο, δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό, αυτόν το θέλει ο Θεός και δεν κρυβόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των Ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των Ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού, δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος, και τον ερώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω. Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των Ειδώλων, λέγει στο μοναχόν, αρνήσει τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού. Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψη ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε ο οφθαλμοφανός να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο δολάτρης Ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις. Τι δεγατέρα σου σύζυγον. Διότι ο Θεός δεν απεμακρύθη από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης Ερεύς και του λέγει: δεν μπορώ να σου δώσω τη δικατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει. Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ερνήθην αυτόν το Άγιο Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεσή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενος στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος. Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη, καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού, και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του. Και λέει ο γέρον με πραότητα: βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά. Και τι του λέει? Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου. Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον, και νίστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστεία 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις, και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, την αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό. Θεέ μου, έλεγε, χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του. Εκείνος θα έκανε την νηστεία, θα έκανε την προσευχή στην Καλύβη. Αλλά και ο μοναχός και ο πνευματικός, είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίσει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνο στην ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή του γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το απογνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστερά ανεψηλά εις τους ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές, ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπίτι του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το για αυτόν, αλλά τον επισκέπτη το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει, για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται εις κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον έγκλης των μοναχών ο γέρον και το λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαρά ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου». Όταν είκοσι την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδερφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδερφός απήντησε προς το γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήτανε. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε θα δείτε είναι εγωισμός, η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την... η ταπείνωση έχει τη λογική. Η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. Το επιτίμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως του. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε τι είπε, είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. Και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον άνθρωπο αυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανιστεί έρχεται και το βάζει μια πυπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευση αυτό που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμυρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμυρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη τη 40η, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας

Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει, έτσι Χριστάς, χριωστής Χριστών εις των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλη αν έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται. Που σημαίνει ότι κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, όσοι παπάδες κι ας το διαβάσουνε, όσες ευχές κι ας το διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε, είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν, όταν είπε τα δίδω πίσω, και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών. Δηλαδή η συγχώρεση έγινε, ξεκίνησε από την ιστοχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής. Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίες. Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε, έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε, αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα, δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγεί του στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας, μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα έχει το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας. Αυτές λοιπόν οι ψυχές, αφού έλαβαν αφορμή μετανοίας από τη γεύση του αμαρτωλού έρωτος, μετέστρεψαν αυτόν τον έρωτα σε έρωτα προς τον Κύριο. Έτσι εξεπέρασαν αμέσως κάθε αίσθημα φόβου και εκεντρίστησαν στην άπλιστη αγάπη του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος στην αγνή πόρνη δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά ότι ηγάπησε πολύ και κατόρθωσε εύκολα να αποκρούσει το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νιανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία, με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντικατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο ιερός

0: Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης ότι σχεδόν ευεργετεί μας και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη δια των Θεών για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι που σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, για αυτούς βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Θα δει που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα θα συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου σχετικά με το θέμα πίστης και επιστήμης, επιστήμης και θρησκείας. Συνεχίζοντας την προηγούμενη μας συζήτηση, θα ήθελα να φέρω στη δική μας συζήτηση να μας μιλήσετε λίγο για το θέμα της θεολογίας. Αν έχω καταλάβει καλά, υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Η πρώτη είναι μετά την επανανακάλυψη των πατέρων της Εκκλησίας στον προηγούμενο αιώνα και πιθανόν πιο γνωστός από αυτό το κίνημα ήταν ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, ένα μότο πίσω στους πατέρες. Δηλαδή, γυρίστε, δείτε την θεολογία, την αγωνία, τον κόπο, τα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας και μέσα εκεί κρύβεται ένας θησαυρός που εκείνη την εποχή φαινόταν να μην τον είχαν πολύ έντονα υπόψη τους οι θεολόγοι και αντίστοιχα η ίδια η Εκκλησία και κάπως επαναφέρθηκε. Όμως αυτό είχε μία τόσο δυνατή τάση που δημιουργήθηκε ένα δεύτερο κύμα ως αντίδραση γιατί αρκετοί θεολόγοι και άνθρωποι της Εκκλησίας και πιστοί και ιεράρχες γυρίσανε τόσο πολύ στους πατέρες που πολλοί θεωρούσαν ότι δεν βλέπανε μπροστά. Δεν κοιτούσαν το καινούργιο, δεν κοιτούσαν το διαφορετικό. Έτσι λοιπόν αρκετοί θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο η θεολογία κλείδωνε. Σαν αυτά που είχαν υποθεί και είχαν γίνει στους προηγούμενους αιώνες και πλέον σταματούσε. Δεν μπορούσαν να δεχτούν ότι η θεολογία και προφανώς ο Θεός ως ζών, ως ζωντανός Θεός, είχε μία ενεργό δράση στον κόσμο και άρα και αν η ανθρωπότητα άλλαζε, αν ο κόσμος μας άλλαζε, τότε θα έπρεπε και ο ίδιος να μπαίνει σε αυτό το διάλογο μαζί μας, με την κοινωνία, με τις εξελίξεις και τέλος τον τελευταίο αιώνα και με την επιστήμη. Σημαντικός εκπρόσωπος της δεύτερης σχολής σκέψης, λοιπόν, για μένα τουλάχιστον είναι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, ο οποίος είχε πει σε μία δήλωσή του στην ιστορική συνάντηση, λέει, χριστιανισμού με την αρχαιελληνική σκέψη στην αρχή της πρώτης χιλιετίας, μεγάλοι πατέρες κατόρθωσαν να εκφράσουν βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας την αρχαία ελληνική σκέψη και γνώση. Στην τρίτη χιλιετία, καλούμαστε να προχωρήσουμε στην έκφραση του αιωνίου μηνύματος του Ευαγγελίου, αξιοποιώντας τη σύγχρονη επιστημονική σκέψη. Στη θέση της γνωστής προτροπής της δεκαετίας του 30, του 1930, πίσω στους πατέρες, προτιμώ, λέει ο ίδιος, το εμπρός με το πνεύμα των πατέρων, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που αδιάκοπα υπήρξε οδηγός των πατέρων. Θα ήθελα λίγο να μας σχολιάσετε αυτή την διπλή οπτική, ναι, της θεολογίας.
2: Χαίρομαι για αυτό το ερώτημα και θα επιχειρήσω να καταθέσω ορισμένες σκέψεις. Αλλά πρώτα θέλω να απενοχοποιήσω τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη και μετά να τον ξανά ενοχοποιήσω.
1: Όπως νομίζετε.
2: Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης υπήρξε μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη όταν σπούδαζε για το δακτορικό του στο Χάρβαρντ. Και βεβαίως εκεί δίδασκε ο μεγάλος αυτός θεολόγος, ιστορικός, πατρολόγος της θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη. Και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκη είναι αυτός που εξέφρασε την ανάγκη να επιστρέψει η ορθόδοξη θεολογία της εποχής του, η οποία ήταν ακόμα εχμάλωτη στη δυτική θεολογία. Η θεολογία που βγήκε μέσα από την Τουρκοκρατία στην Ελλάδα και η θεολογία που βγήκε στη Ρωσία μέσα από τις μεταρρυθμίσεις του Μεγάλου Πέτρου, από τον 17ο, 18ο, 19ο αιώνα και η θεολογία και των δύο αυτών πυλώνων, ας πούμε, της ορθόδοξης, σύγχρονης ορθόδοξης σκέψης στους νεωτερικούς χρόνους, συνέχισε και τον 19ο και τον 20ο αιώνα να επηρεάζεται από τη δυτική σκέψη. Δηλαδή είχε απολέσει, όπως έλεγε ο Φλωρόφσκι, το φρόνημα των πατέρων. Η στημένη ακαδημαϊκή θεολογία στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως γερμανοτραφής, ό,τι υπήρχε στην Ευρώπη και κυρίως στα γερμανικά πανεπιστήμια, με μία καθυστέρηση κάποιων ετών εισάγονταν στην Ελλάδα.
1: Γιατί αυτό?
2: Διότι οι καθηγητές σπούδαζαν στην Αλλοδαπή και μετέφεραν μοτίβα σκέψης, γνωστικά αντικείμενα, οργάνωση των σπουδών, των κλάδων κτλ. Που ομολογιακά μεν φαινόταν ότι ορθόδοξη είναι η σχολή, αλλά πολλές φορές μέσα από τα περιεχόμενα παρισέφρει αυτό που λέμε δυτικό πνεύμα. Γι' αυτόν τον λόγο, όταν έγινε ένα συνέδριο, το πρώτο συνέδριο Ορθοδόξου Θεολογίας στην Αθήνα, το 1936, με τη συμμετοχή και του Φλωρόφσκι και του δικού μας μεγάλου Αλβιζάτου και άλλων, όπως του Καρμύρη κτλ., μία τάση ήταν να δούμε τι είδους επιδράσεις είχαμε όλους αυτούς τους αιώνες, σχεδόν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μέχρι αυτή την εποχή, έγινε λόγος για την περίφημη Βαβυλώνια αιχμαλωσία της σύγχρονης Ορθόδοξης Θεολογίας στη Δύση και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να επανασυνδέσουμε το τώρα με τη μεγάλη παράδοση των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και ο Φλωρόφσκι είχε δίκιο να το υπερασπίζεται αυτό, διότι ο Δρόσος ήξερε ότι και στη Ρωσία, εκτός από όλα αυτά τα στοιχεία που είχε επιβάλει ως μεταρρυθμίσεις ο Μέγας Πέτρος και η κατοπινή τσάρη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση, και έβλεπε ότι διαμορφώνεται ένα άλλο πνεύμα ρώσικης Ορθοδοξίας, η οποία αντίληψη αυτή δεν πατάει στους Έλληνες πατέρες και στην κληρονομιά των Ελλήνων πατέρων, αλλά πιο πολύ ερωτοτροπεί με τα φιλοσοφικά ρεύματα του 19ου αιώνα, με τον Έγελο, με τον Καντ, με το ρομαντισμό τον γερμανικό, και είναι το περίφημο ρεύμα της ρωσικής θρησκευτικής φιλοσοφίας. Και έλεγε ο Φλωρόφσκι, ως Ρώσος, ότι πρέπει να επιστρέψουμε στους Έλληνες πατέρες. Άρα λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης είναι απλώς ένας μαθητής του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκι. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ πρόλαβα και άκουσα μαθήματα του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη ως φοιτητής στη Θεολογική Σχολή. Και πρέπει να σας πω ότι ήταν υπέροχος δάσκαλος, παρότι τα ελληνικά του ήταν ελληνοαμερικάνικα. Όταν είχε κέφι και μεράκι, έλεγε ότι εγώ θα είμαι ο Άριος και εσείς θα είσαστε οι Ορθόδοξοι Πατέρες της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και κάναμε μια εξαιρετική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Και φυσικά ο Άριος μας τάπωνε συνεχώς. Ήτανε ο Ξύνους, και αυτό το είχε παραδεχτεί και ο Φλωρόφσκι, δηλαδή πάρα πολύ έξυπνος. Ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης επίσης έλεγε, ερμηνεύοντας ας πούμε την πατερική σκέψη διαχρονικά, κάτι που θα σας αρέσει εσάς, ότι η Ορθόδοξη Θεολογία είναι μία θετική επιστήμη.
1: Το έλεγε αυτό.
2: Δεν είναι δηλαδή μία θεωρητική επιστήμη. Είναι μία θετική επιστήμη και έχει και μία θεραπευτική, θεραπεύει τον άνθρωπο. Και θα μπορούσαμε να την παρομοιάσουμε με τη λειτουργία της ιατρικής. Mm-hmm. Όπως η ιατρική θεραπεύει νοσήματα του σώματος κτλ., έτσι η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδοξης Θεολογίας ως βιώματος, ως εμπειρίας, ως ζωής, αποκαθιστά τον άνθρωπο στην ολότητά του, τον καθιστά ενιαίο, ολόκληρο, όχι κομματιασμένο. Και αυτό που τον καθιστά ολόκληρο είναι η σχέση του με το Θεό, με τη Θεία Χάρη. Είναι η αποκατάσταση του κατ' εικόνα κτλ. Άρα, ο Ρωμανίδης ήταν εμπειρικός για δύο λόγους. Και εξαιτίας του πώς, του τρόπου που έβλεπε τους πατέρες, σαν μια, ας πούμε, μέθοδος αποκατάστασης της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και όταν λέω της πνευματικής, δεν εννοώ απλώς κάποιος αν είναι, ας πούμε, ανισόρροπος, έτσι, να συνέλθει, αλλά αυτό που είναι στον πυρήνα του άνθρωπος ως όν πνευματικό, να αποκατασταθεί. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι κουβαλούσε και έναν εμπειρισμό αμερικάνικης όμως προέλευσης και κοπής.
1: Προτεσταντικής λογικής,
2: θα έλεγα, ύστερα από πολλά χρόνια έτσι, μελέτης των έργων του, των θέσεών του κτλ., ότι μολονότι ο ίδιος έφυγε από την Αμερική για να έρθει σε ένα περιβάλλον ορθόδοξο, μολονότι έκανε μια διατριβή, έκπληξη για την ορθόδοξη θεολογία, το προπατορικό αμάρτημα, θα μπορούσε κανείς να πει σωστά ότι όντως η θεολογία στην Ελλάδα χωρίζεται στην εποχή πριν την εμφάνιση αυτή της διατριβής, το 56-57 και μετά, διότι σήμανε ακριβώς ότι και η ακαδημαϊκή θεολογία στρέφεται προς τις πηγές των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας και δεν παίρνει έτοιμα τσιτάτα από την δυτική θεολογική παράδοση. Και επίσης και ότι διαλέγεται με τη δυτική θεολογική παράδοση, έτσι, δεν κατεβάζει τα στόρια. Αυτό συνέβη με τον Ρωμανίδη, αλλά συνέβη συνάμα και κάτι άλλο. Ο Ρωμανίδης, επειδή είχε αυτή την εμπειρία του αμερικάνικου θετικιστικού πνεύματος, ήθελε αυτός ο οποίος, ας πούμε, μπαίνει μέσα στο περιβάλλον της ορθόδοξης θεολογίας, αλήθειας, λατρείας, ζωής, να μεταμορφώνεται και να έχει πολύ συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα. Σας υπενθυμίζω ότι ένας καλός προτεστάντης, ο οποίος αναγεννάται, λέει «Γνώρισε τον Ιησού Χριστός προσωπικό μου σωτήρα και λυτρωτή και πλέον αισθάνομαι τα σημάδια της χάριτος πάνω μου, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν βιοπραγώ στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, είμαι πια ένας καλός ηθικά άνθρωπος, αυτό είναι, αλληλούια». Στο Ρωμανίδη, αυτό το πράγμα μετασχηματίστηκε μέσα από τους δρόμους της ασκητικής, νηπτικοησυχαστικής πορείας στην πνευματική ζωή, όπου κάπως συστηματοποίησε τα λεγόμενα στάδια της πνευματικής τελείωσης, όπου ας πούμε η κάθαρση είναι το πρώτο, η έλαμψη είναι το δεύτερο και η θέωση είναι το τρίτο. Οπότε όλα αυτά άρχισε να τα βλέπει μέσα από το φακό αυτών των τριών σταδίων. Αλλά αυτά τα τρία στάδια δεν αυτονομούνται. Στον Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνδέονται, προσέξτε, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα τρία βασικά, το βάπτισμα, το χρίσμα, την ιεροσύνη. Οπότε αν κάνουμε αυτές τις τριάδες, κάθαρση, έλαμψη, φωτισμός, βάπτισμα, χρήσμα, ιεροσύνη, δηλαδή επιτέλεση της Θείας Ευχαριστίας, και προσθέσουμε και μια τρίτη τριάδα που είναι διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, καταλαβαίνουμε ότι η μυστική θεολογία συνδέεται άρρηκτα με την ιεραρχία, την επίγεια ιεραρχία, δηλαδή με τη δομή της Εκκλησίας, με τους θεσμούς της Εκκλησίας, και ότι το χάρισμα έρχεται και αγγίζει τις δομές, το θεσμό, και δεν υπάρχει αυτή η αντίστοιξη ή η σύγκρουση θεσμού και χαρίσματος που παρατηρείται στους Προτεστάντες και στους Καθολικούς. Εκεί ίσως πρέπει αυτά να τα συζητήσει η σημερινή θεολογία και να φωτίσει ενδεχομένως κάποιες σκιές στη σκέψη τη θεολογική του πατρός Ιωάννη Ρωμανίδη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάπου εγώ λάθος. Νομίζω είναι κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Όχι έλαμψη και φωτισμός, σωστά.
2: Έλαμψη είναι φωτισμός.
1: Ναι, άρα κάθαρση, ναι. Φωτισμός και θέωση ή έλαμψη και θέωση.
2: Ναι, ναι.
1: Τι θα μπορούσαμε να πούμε. Η θεολογία έχει μία ιστορία χιλιετιών. Έχει περάσει πολύ δύσκολες ιστορικές συνθήκες και πολιτικές και στρατιωτικές και κοινωνικές. Αυτό πολλές φορές την έκλεισε στον εαυτό της. Πολλές φορές χρειάστηκε να υπεραμυνθεί, να χτυπήσει αιρέσεις, να ξεκαθαρίσει τη θέση της και ανά τους αιώνες θεώρησε ότι είναι καλό να μην αλλάζει εύκολα.
2: Ναι, είναι θεώρησε το στοιχείο της παράδοσης.
1: Το στοιχείο της παράδοσης, το οποίο δεν αλλάζει
2: εύκολα. Είναι λίγο συντηρητικό, έτσι. Μας φαίνεται συντηρητικό.
1: Τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο που τα πράγματα αλλάζουν με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Κάποτε άλλαζε, πιθανόν ερχόταν ένα νέο ρεύμα, νέο κύμα στην κοινωνία. Μπορεί να έπαιρνε 50-100 χρόνια για να το χωνέψει η κοινωνία και να το δει. Πλέον αυτά μπορεί να γίνονται και σε δεκαετίες. Σε λίγες δεκαετίες ή μία δεκαετία. Η τεχνολογία έχει μπει επίσης στη ζωή μας, αλλάζει συνεχώς τα πράγματα, τις συνθήκες, ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Αλλάζει τη φιλοσοφία μας, αλλάζει την κοσμοθεωρία μας, αλλάζει τον κόσμο. Οι αλλαγές πολλές φορές υπάρχει παράπονο από πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην κοινωνία που δεν τις προλαβαίνουμε. Η Εκκλησία λοιπόν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στο να διατηρήσει μία λογική, αργά βαδίζει ο Χριστός, ότι έχει το χρόνο της, χρειάζονται να οριμάσουν πράγματα για να πάρθουν αποφάσεις, αν χρειαστούν αλλαγές. Πολλές φυσικά, αν είναι βαθιές δογματικές αλλαγές, θα χρειαστούν σύνοδοι, οικουμενικοί σύνοδοι κτλ. Έχει τις διαδικασίες της και η Εκκλησία και η Θεολογία. Αντίστοιχα όμως πρέπει να ανταποκριθεί στις γρήγορες αλλαγές της σύγχρονης κοινωνίας. Και οι νέοι και ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης ζητά από την Εκκλησία ένα λόγο. Ζητά από την Εκκλησία μία ανταπόκριση, μία θέση. Αν η Εκκλησία πολλές φορές παίρνει δεκαετίες, ίσως και πολλές δεκαετίες, να απαντήσει και να ανταποκριθεί, πολλοί λένε ότι χάνονται ψυχές, πολλοί λένε ότι χάνονται άνθρωποι, πολλοί λένε ότι θεωρούν αυτή τη διαδικασία τόσο αργή που πλέον δεν είναι αποτελεσματική. Αναγνωρίζεται και από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και από τη Θεολογία, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι έχει βρεθεί μια χρυσή τομή στο πού θα υπάρχει αυτή η ανταπόκριση και προπαντός και σε ποια σημεία. Ποια σημεία θα κρατηθούν ως δογματικά απαράβατα και ποια σημεία είναι υπό συζήτηση και ανοιχτά στο διάλογο, στο να τα διαχειριστεί η Εκκλησία με την τωρινή πραγματικότητα και με την κοινωνία.
2: Ωραία. Τι μπορώ να σχολιάσω εγώ σε όλη αυτή τη δέσμη των θεμάτων που έχετε καταθέσει. Καταρχήν, η πατερική θεολογία είναι μία θεολογία διαλόγου της Εκκλησίας με μία συγκεκριμένη εποχή. Δηλαδή, περίπου ολοκληρώνεται με τη Βυζαντινή περίοδο για την Ανατολή και ενδεχομένως με το σχολαστικισμό στη Δύση. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα η Ορθόδοξη Θεολογία και εκεί θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Το αίτημα επιστροφής στους πατέρες δεν ήταν ένα αίτημα το οποίο ήθελε να μας πισωγυρίσει σε μία παράδοση κλειστή. Ίσα-ίσα η Εκκλησία είναι πατερική, όπως είναι αποστολική, όπως είναι ευαγγελική, με την έννοια ότι διαρκώς έχει πατέρες. Έχει πατέρες και σήμερα και στην εποχή μας. Δεν υπάρχει δηλαδή μία, ας πούμε, επιστροφή σε μία ιδεώδη εξειδανικευμένη κατάσταση, οπότε θα μπούμε εμείς σε μία χρονοκάψουλα και θα επιστρέψουμε στην κατασκευή ενός συντελεσμένου όλου που έγινε περίπου στο Βυζάντιο και θα αρνηθούμε τον κόσμο το σημερινό, την εξέλιξή του, τις μεγάλες αλλαγές, τα μεγάλα του προβλήματα. Η Εκκλησία ζει μέσα στην ιστορία και πορεύεται προς τη Βασιλεία και ο σκοπός της είναι να προσλαμβάνει διαρκώς τον κόσμο, όχι για να τον ερμηνεύσει, όπως μπορεί να κάνει η επιστήμη ή η φιλοσοφία, αλλά για να τον σώσει.
1: Τι σημαίνει να τον σώσει?
2: Να τον σώσει σημαίνει να τον εντάξει σε μία σχέση με τον Χριστό, με το μυστήριο του Χριστού, και με αυτόν τον τρόπο το κτιστό να μπορέσει να ενδυηθεί την αυθαρσία του μέλλοντος αιώνος στα έσχατα. Δηλαδή να υπερβεί η κτήση αυτό από το οποίο πάσχει, που είναι η φθορά και ο θάνατος. Εμείς δηλαδή δεν θέλουμε να κάνουμε έναν παράδεισο επίγειο, όπως οι διάφορες ιδεολογίες, οι ολοκληρωτικές ή μη ολοκληρωτικές ιδεολογίες γενικής ευτυχίας, μαζικής ευτυχίας, αυτές από τις οποίες ο 20ος αιώνας ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα και αντιτιθέμενες μεταξύ τους ιδεολογίες και συστήματα, τα οποία επηρέασαν και χώρες όπως είναι, ας πούμε, η Μεγάλη Ρωσία κτλ. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η θεολογία πρέπει να είναι διαρκώς στραμμένη προς τον κόσμο. Η διαλεκτική της σχέσης της Εκκλησίας είναι εν το κόσμο και ουκ εκ του κόσμου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε τώρα με το ήθος των πατέρων, με το φρόνημα των πατέρων, με το πνεύμα των πατέρων, να διαλεχθούμε και να ερμηνεύσουμε τη νέα σχέση που πρέπει να έχουμε με τις σύγχρονες συνθήκες, με τις πραγματικές συνθήκες του ανθρώπου, των κοινωνιών του να διαλεχθούμε, όπως πολύ σωστά λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, με τις επιστήμες του καιρού μας. Ό,τι έκαναν οι πατέρες στον καιρό τους, αυτό θα το κάνουμε, καλούμαστε να το κάνουμε και εμείς σήμερα. Αυτό είναι, κρατούμε το ήθος, το φρόνημα. Δεν σημαίνει ότι ό,τι έγινε ολοκληρώθηκε και πλέον δεν υπάρχει κάτι άλλο να υποθεί. Η Εκκλησία μέχρι τα έσχατα οφείλει να είναι ανοιχτή προς τον κόσμο για να τον προσλαμβάνει και για να τον μεταμορφώνει. Άρα πρέπει να δούμε μία συνθετική θεώρηση και αυτού που ήταν ένα αναγκαίο σύνθημα βασικό όμως
1: για την εποχή,
2: αυτοσυνειδησία μας, ότι είμαστε Ορθόδοξοι και ως Ορθόδοξοι ομιλούμε, πράττουμε και πορευόμαστε. Άρα να επανασυνδεθούμε με τη μεγάλη κληρονομιά μας και αυτήν να την ερμηνεύσουμε, να τη μεταφέρουμε και να την επικαιροποιήσουμε στο σήμερα. Και αφετέρου, αυτό δεν σημαίνει κλείσιμο. Αυτό σημαίνει άνοιγμα και νέες συνθέσεις. Δηλαδή, οι Έλληνες πατέρες μας έδειξαν τον δρόμο και τον τρόπο και τη μέθοδο. Καλούμαστε κι εμείς να συνεχίσουμε το έργο τους παρά τις αντίξωες συνθήκες της νεωτερικότητας για μας, διότι εμείς 400 και 500 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι σε έναν ξένο δυνάστη. Ζούσαμε σε έναν μεσαιωνικό προνεωτερικό κόσμο. Η Δύση έκανε άλματα ως προς το άνοιγμα του χρόνου, ως προς την έκρηξη των επιστημών, ως προς τις ανακαλύψεις, ως προς τις εφαρμογές των ανακαλύψεων, ως προς την εκβιομηχάνηση. Έθνης οι Ορθόδοξοι λαοί άρχισαν να ζουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν το δικό τους. Δηλαδή, από εκεί που ήταν σε έναν προνεωτερικό κόσμο, έπρεπε να ζήσουν στον κόσμο της εκβιομηχάνησης, στον κόσμο, ας πούμε, της τεχνολογίας. Και τώρα πια, και αυτά τα της νεωτερικότητας φαίνεται ότι τα αφήνουμε πίσω και έχουμε μπει σε μια μετά-νεωτερική φάση, όπου η βιομηχανική επανάσταση οχριά μπροστά στις ψηφιακές επαναστάσεις, οι οποίες είναι τόσο ραγδαίες και τόσο ανατρεπτικές, που όπως πολύ σωστά είπατε, δεν χρειαζόμαστε έναν αιώνα ή 50 χρόνια ή 10 χρόνια, μπορεί και ένα έτος να φέρει άνω-κάτω ολόκληρο τον κόσμο, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η επιστήμη, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επικοινωνίες και να επηρεάζουν επίσης όχι τη γνώση μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Βλέπουμε για παράδειγμα τις αλλαγές στο κλίμα. Έτσι, όλα αυτά είναι η στάση του ανθρώπου της νεωτερικότητας απέναντι στο φυσικό του περιβάλλον. Σήμερα περισσότερο πρέπει να μας ενδιαφέρει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο της σχέσης μας με το φυσικό περιβάλλον, ενδεχομένως από το να μάθουμε πώς λειτουργεί η φυσική επιστήμη και τι λέει για το α ή για το β, διότι φαίνεται ότι αυτή η απόλυτη εξειδίκευση που επέβαλαν οι επιστήμες από τον 20ο αιώνα και ίσως μετά τον πόλεμο, όλο ένα και περισσότερο, ο επιστήμονας δεν έχει πια αυτή την καθολικότητα που είχε σε άλλες εποχές, και πλέον εξειδικεύεται σε ένα πολλοστιμόριο της γνώσης και των εφαρμογών αυτής της γνώσης που χρειάζεται την άλλη ειδικότητα για να ολοκληρώσει κάτι. Αυτό όμως είναι μια πολύ μερική γνώση του φυσικού κόσμου και προκαλεί στη συνέχεια προβλήματα όταν αυτά έρχονται στο επίπεδο της αγοράς, στο επίπεδο των κοινωνικών εφαρμογών και αλλάζουν την ψυχοσύνθεσή μας. Ζούμε λοιπόν εμείς σήμερα σε πόλεις πολυάνθρωπες, σαν μοναξιασμένα υποκείμενα, ζούμε ενδεχομένως με κατάθλιψη, διότι όλη μας η δράση είναι στην εργασία και όταν επιστρέφουμε είμαστε μόνοι, και όχι μόνοι επειδή είμαστε μόνοι, αλλά και μόνοι μέσα στην οικογένειά μας και μόνοι με την σύζυγο ή τον σύζυγο, και μόνοι σε σχέση με το ότι δεν έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά μας. Όλα αυτά λοιπόν αλλάζουν τη ζωή μας. Συνεπώς, βλέπετε ότι είμαστε ενώπιον νέων προβλημάτων. Αν λοιπόν η θεολογία και η Εκκλησία δεν μπορεί να μεταφράσει την εμπειρία της, το ήθος της, στις νέες συνθήκες προκειμένου να μαρτυρήσει και να δείξει προς τα πού πρέπει να κατευθυνθεί η μαρτυρία η χριστιανική στο σύγχρονο κόσμο, που ραγδαία αλλάζει, και αν το μόνο που έχει να πει είναι τι συνέβαινε τότε, στο παρελθόν, τότε μάλλον δεν εκπληρώνει το σκοπό για τον οποίο ο Χριστός την ίδρυσε, να είναι το σώμα του μέσα στην ιστορία. Και ίσως ο Χριστός δεν είναι παρόν μέσα σε αυτή τη λειτουργία, που είναι μια λειτουργία παρελθοντολογική, που απλώς θέλει να στηρίξει θεσμούς, ιδέες, ιδεολογήματα αλλοτινών χρόνων. Αλλά ο Χριστός είναι ζωντανός. Είναι και σήμερα και αύριο και στα έσχατα Αυτός. Αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί η Εκκλησία, αυτόν τον Χριστό μαρτυρεί και η θεολογία. Συνεπώς έχουμε χρέος να απαντήσουμε, να απαντήσουμε στις προκλήσεις της εποχής και όχι να μείνουμε άφωνοι και να μας ξεπερνούν όλες αυτές οι αλλαγές που δεν είναι απλώς επιστημονικές. Είναι κοινωνικές, είναι οικονομικές, πολιτικές. Είναι ανθρωπολογικές. Συνεπώς, βεβαίως, η Εκκλησία και η θεολογία πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Και ήδη βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο. Υπάρχουν, ας πούμε, θεολόγοι και τοπικές εκκλησίες, οι οποίες με πολύ οργανικό και γόνιμο και λειτουργικό τρόπο μπαίνουν στη νέα εποχή, χρησιμοποιούν τα εργαλεία της τεχνολογίας και άλλες, οι οποίες στέκονται φοβικά απέναντι σε αυτό. Ή ακόμα βλέπουμε ανορθολογικές καταστάσεις, όπου οι χριστιανοί, αντί να βλέπουν ότι η ιατρική είναι ένας άλλος τρόπος να δοξολογείται ο Θεός, φοβούνται ή συνωμοσιολογούν ή. Και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δεν είναι, όπως νομίζουμε, απλώς μερικοί ορθόδοξοι φονταμενταλιστές που αρνούνται την ιατρική της επιστήμης.
1: Και όχι μόνο για την ιατρική, ισχύει και για τη βιολογία και
2: βεβαίως,
1: για την κοσμολογία.
2: Για όλη την γκάμα αυτών των επιστημών που δεν είναι θετικές απλώς, είναι επιστήμες του ανθρώπου. Δηλαδή και η βιολογία και η ιατρική είναι ανθρωπιστικές επιστήμες. Ναι. Και είναι λάθος να χωρίζουμε τις ανθρωπιστικές από τις λεγόμενες θετικές κτλ. Διότι όλες αφορούν τη ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να έρθουμε σε πιο ολιστικές συνθέσεις και η θεολογία μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Γιατί η θεολογία έχει ένα καθολικό όραμα για τη ζωή του κόσμου, του ανθρώπου και της ιστορίας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη σημερινή μας συζήτηση. Νομίζω ότι μας διαφωτίσατε αρκετά θέματα και θα χαρούμε πολύ να συνεχίσουμε και σε επόμενο επεισόδιο.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον αγαπητό κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου. Κύριε Γιαγκάζογλου, σας καλωσορίζουμε σε άλλη μία εκπομπή και ευχόμαστε να είναι αντίστοιχα επικοδομητική και διαφωτιστική όπως και οι προηγούμενες. Θα ήθελα σε αυτή την εκπομπή να φύγουμε λίγο από τα πεδία της θεολογίας και να πάμε περισσότερο προς την επιστήμη. Και θα ήθελα να μας δώσετε τη δική σας εικόνα σαν θεολόγος και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε εσείς μπαίνει πίσω από αυτό σε θέματα και ερωτήματα που έχουν προκύψει από την επιστήμη και πιθανότατα περισσότερο από τις θετικές επιστήμες και ίσως να αγγίξουμε και την τεχνολογία. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές, όπως είχε πει και ο πατέρας Ιωάννης Ρωμανίδης, ότι η Ορθοδοξία και η πίστη είναι ίσως και μια θετική επιστήμη. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πολύ προκλητικό για έναν θετικό επιστήμονα, γιατί θεωρεί ότι η πίστη και η θεολογία έχουν πολύ ισχυρά πεδία αντίκρουσης με την επιστήμη. Πιθανόν κάποια από αυτά να είναι η αδογματικότητα. Δηλαδή, η επιστήμη δεν δέχεται δόγματα. Όπως είχε πει πολύ εύστοχα ο Max Tegmark, που είναι σύγχρονος κοσμολόγος και μαθηματικός, η διαφορά, λέει, επιστήμης και θεολογίας και θρησκείας είναι ότι στην επιστήμη αρέσουν οι ερωτήσεις που δεν επιδέχονται απάντησης. Ενώ, λέει, στη θρησκεία φαίνεται να αρέσουν οι απαντήσεις που δεν επιδέχονται ερώτησης, δηλαδή αμφισβήτησης, και εννοούσε τα δόγματα. Άρα, ας ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό. Η επιστήμη, λοιπόν, θεωρεί τον εαυτό της αδογματικό και δεν δέχεται καμία απόλυτη και αλάθητη αλήθεια ή θέση, ενώ συζητάει τα πάντα.
2: Μάλιστα.
1: Η θρησκεία και η θεολογία φαίνεται να μην συμφωνούν με αυτό. Πώς θα μπορούσαν, λοιπόν, να είναι θετικές επιστήμες?
2: Εγώ θα απαντήσω από την πλευρά της Ορθόδοξης Θεολογίας, όχι από την πλευρά της θρησκείας. Δεν εκπροσωπώ τη θρησκεία σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι κατά τη γνώμη μου και η επιστήμη έχει δόγματα. Mm-hmm. Έχει αξιώματα. Κάποια πράγματα δεν αποδεικνύονται, αλλά είναι έτσι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, επίσης, πολλές φορές είναι λάθος να νομίζουμε ότι δεν έχει δογματισμούς η επιστήμη, διότι οι άνθρωποι με ένα ιδεολογικό υπόβαθρο, με ένα εκπαιδευτικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό υπόβαθρο ερευνούν, μελετούν ή στρέφουν την έρευνά τους ή χρηματοδοτείται η έρευνά τους ή προβάλλεται η έρευνά τους ή εφαρμόζεται η έρευνά τους. Έχουμε, ας πούμε, ειδικά στην τεχνολογία που παρήχθη μετά από την επιστημονική έρευνα, κυρίως στον 20ο αιώνα, έχουμε, ας πούμε, πλέον εφαρμογές οι οποίες χρηματοδοτούνται από οικονομικά trusts, από κυβερνήσεις, από βιομηχανίες. Έχουμε να κάνουμε με την πολεμική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με την ιατρική βιομηχανία, έχουμε να κάνουμε με τη διαμεσολάβηση πολλών οικονομικών προϋποθέσεων. Άρα, λοιπόν, είναι λίγο μύθος να κάνουμε λόγο για μια επιστήμη η οποία είναι αθώα περιστερά κτλ. Αυτά όλα έχουν καταπέσει. Απ' την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι και η θεολογία, η οποία είναι κάπως κολλημένη σε μια μεσαιωνική αντίληψη, νομίζει ότι τα δόγματα είναι αξιώματα τα οποία δεν επιδέχονται διερώτηση, δεν επιδέχονται, ας πούμε, διερεύνηση και είναι έτσι όπως είναι. Καταρχήν, στη θεολογία τίποτα δεν είναι έτσι όπως είναι. Τα δόγματα δεν είναι δογματισμοί. Δεν είναι, δηλαδή, θέσεις τις οποίες τις έχουμε αποδεχθεί γιατί είναι ουρανοκατέβατες. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ στους ακροατές και τηλεθεατές ότι η Εκκλησία προχώρησε στα δόγματα, όχι γιατί ήταν η δουλειά της να το κάνει αυτό, αλλά όταν η εμπειρία της, η αίσθησή της, η βεβαιότητά της για τη ζωή της άρχισε να αλλάζει, να τροποποιείται, να αμφισβητείται και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι τα δόγματα εν συντομία είναι κατατεθειμένα σε αυτό που λέμε σύμβολο της πίστεως, το οποίο κιόλας έκλεισε στις δύο πρώτες οικουμενικές συνόδους και κυρίως αφορούν τον Τριαδικό Θεό, το Χριστό, το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία, τη ζωή της και την προοπτική της προς τα έσκατα. Με έναν πολύ σύντομο τρόπο και θα έλεγα κιόλας με έναν ποιητικό τρόπο, με μία γλώσσα συμβολική, όχι με μία γλώσσα αφοριστική, η Εκκλησία απλώς ομολογεί την πίστη της. Δεν λέει αυτό είναι δόγμα, τελείωσε η υπόθεση. Και το εντάσσει, ξέρετε πού, στη λατρεία της. Δηλαδή, σε μία διαδικασία όπου όλα αυτά δεν είναι υπόθεση λογικής, αλλά είναι υπόθεση ενός συλλογικού βιώματος, που είναι η Εκκλησία ως κοινότητα. Mm-hmm. Δεν είναι η Εκκλησία σε ένα αμφιθέατρο που κάποιος κάνει διάλεξη ή κάποιος λέει τα πορίσματα ύστερα από ένα συνέδριο και κάνει μια διακήρυξη. Δεν είναι αυτού του τύπου. Τα δόγματα λοιπόν είναι η εμπειρία του βιώματος της πίστεως γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό η Εκκλησία διατυπώνει επειδή υπήρξαν αμφιβολίες, επειδή υπήρξαν διαφοροποιήσεις από αυτό που έχει στο κέντρο της εμπειρίας της. Δηλαδή, στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι Θεός μόνο. Στην Εκκλησία δεν είναι το ίδιο πράγμα να πούμε ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος. Αλλά η Εκκλησία έχει τη βεβαιότητα, την βεβαιότητα της πίστεως και της ζωής που επαληθεύεται στη ζωή της ότι ο Χριστός είναι Θεάνθρωπος. Πώς θα το πεις αυτό, πώς θα το διατυπώσεις. Αυτό έκανε η Εκκλησία στις μεγάλες οικουμενικές συζητήσεις και προσδιόρισε διατυπώνοντας γλωσσικά αυτό που είναι η εμπειρία της. Συνεπώς είναι ένα προχώρημα έκφρασης της εμπειρίας της. Αλλά δεν είναι αξιώματα με την έννοια ότι είναι ένα αξίωμα, ας πούμε, μαθηματικό το οποίο δεν επαληθεύεται. Επαληθεύεται στη ζωή της. Άρα λοιπόν θα έλεγα συμπληρώνοντας ότι δεν πρόκειται για δογματισμό αλλά πρόκειται για κάτι άλλο το οποίο έχει υπαρξιακό περιεχόμενο, το οποίο καλεί τον καθένα μας να δει τι κρίσιμες αλήθειες για την ύπαρξή μας περιέχει το δόγμα. Δηλαδή η ζωή μου αλλάζει αν ο Χριστός δεν είναι Θεός και άνθρωπος. Η ζωή μου αλλάζει αν δεν είναι τριάδα προσώπων. Γιατί έχει μια αλήθεια αυτή η Αγία Τριάδα για μένα, για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία μου. Δεν είναι απλώς κάτι αδιάφορο από μένα. Όλα τα δόγματα περιέχουν κρίσιμες υπαρξιακές αλήθειες για τη ζωή μου. Αυτό το λέμε με μια πιο στυλιζαρισμένη έκφραση, σωτηριολογικό περιεχόμενο των δογμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι τη δογματική πρέπει να την ξεσκονίσουμε από το ράφι του μουσείου που είναι αφημένη και να δούμε ακριβώς τι σημαίνει για μας σήμερα αυτή η δογματική. Αυτή η δογματική που κατά βάση περιέχει κρίσιμες υπαρξιακές θέσεις, αλήθειες, διαστάσεις για τον άνθρωπο, αυτή μπορεί να συζητήσει με την επιστήμη.
1: Θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για τις, ότι και η επιστήμη έχει τα δόγματά της. Υπό μία έννοια θα συμφωνήσω. Πιθανόν να είναι και οι αρχές και τα αξιώματά της. Από πού ξεκινάει. Παρ' όλα αυτά κάποιος βλέποντάς το λίγο αυστηρά θα έλεγε ότι η επιστήμη επισκέπτεται τα αξιώματά της και τα αλλάζει. Συνεχώς προσπαθεί να τα αναιρέσει, να δει εάν βγαίνει η λογική και χωρίς αυτά. Ένα παράδειγμα είναι το πέμπτο αξίωμα της γεωμετρίας, όπου γέννησε την ριμάνιο γεωμετρία και την γεωμετρία Λομπατσεύσκη. Ένα δεύτερο, υπερβολική και σφαιρική γεωμετρία. Ένα δεύτερο είναι ότι σε ένα πρόσφατο συνέδριο αστρονομίας υπήρξε συζήτηση για το τελικά τι είναι πλανήτης και αν ο Πλούτωνας είναι πλανήτης. Λοιπόν, ο Πλούτωνας κόπηκε. Δηλαδή, η επιστήμη ήρθε, επισκέπτηκε το αξίωμά της, το διόρθωσε με τα νέα δεδομένα και άλλαξε. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι περιμένει ή υπάρχουν αντίστοιχες διεργασίες μέσα στην Εκκλησία ή στη θεολογία για να επισκεπτεί δόγματα τα οποία έχουν σε εισαγωγικά κλειδώσει.
2: Ναι, κοιτάξτε, στην Εκκλησία δεν υπάρχει, ειδικά στην Ορθόδοξη θεολογία, δεν υπάρχει δόγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή η Εκκλησία δεν θα έρθει μια μέρα να κάνει ένα δόγμα και να πει «Ξέρετε, ο Χριστός κάναμε λάθος». Ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι μόνον άνθρωπος. Ή το αντίθετο. Ίσα-ίσα επειδή αντιμετώπισε τέτοιου είδους μονομανίες, έτσι, η εμπειρία της ήταν ακριβώς ότι ήταν θεάνθρωπος. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι κάτι που μπαίνει στο μικροσκόπιο. Αφορά τη ζωή. Αφορά αν έχει λόγο ύπαρξης η Εκκλησία ή δεν έχει. Τώρα, για το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να μεταφερθεί στη ζωή μας, πώς αυτό το πράγμα, αυτή η πίστη, αυτή η θεώρηση θα επηρεάσει τις σχέσεις μας, τη διαμόρφωση του κοινωνικού ήθους, τη διαμόρφωση της λατρείας, τη σχέση μας με τα υλικά αγαθά, με το συνάνθρωπο και πώς αντιμετωπίζουμε μια σειρά ανθρωπολογικών ζητημάτων ή κοινωνικών ζητημάτων ή οικονομικών ζητημάτων ή του πολιτισμού ή όλα αυτά επιδέχονται αλλαγών, αναπροσαρμογών. Ποτέ όμως η Εκκλησία δεν θα πει λάθος, το έχουμε τσεκάρει, ο Θεός δεν είναι Αγία Τριάδα. Είναι τετράδα, είναι πεντάδα, είναι μονάδα ή δεν είναι τίποτα. Είναι ένα τίποτα. Δεν θα πει τέτοια πράγματα γιατί η βεβαιότητά της, η εμπειρία της δεν είναι μερικοί σοφοί οι οποίοι καταλήξανε μετά από σχετική έρευνα σε αυτό, αλλά η Εκκλησία εκκινεί από την αποκάλυψη ενός προσώπου μέσα στην ιστορία.
1: Το Χριστό.
2: Αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι πέρα από τη λογική, είναι πέρα από την επιστήμη. Όπως για παράδειγμα, εμείς οι δύο τώρα, ο ένας συζητάει με τον άλλον, διαλεγόμαστε, δεν μπορείτε να με αμφισβητήσετε ότι εγώ είμαι απέναντί σας και εσείς απέναντί μου. Μπορείτε όμως μέσα σας να πείτε «Α, και που είναι αυτός εδώ, για μένα δεν έχει καμία σημασία. Εγώ τον αγνοώ». Του βάζω μερικές ερωτήσεις για να κάνουμε μια συζήτηση, αλλά κατά βάση τον αγνοώ ως πρόσωπο, ως ύπαρξη. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει και μια άλλη γνώση που δεν υπακούει στις αντικειμενικές συνθήκες. Στη ζωή της Εκκλησίας λοιπόν, κέντρο, αφετηρία, βάση και τέλος είναι ένα πρόσωπο που μπήκε στη ζωή, στην ιστορία, ερχόμενο έξω. Αυτά τα πράγματα λοιπόν η επιστήμη δεν μπορεί να τα βάλει στο μικροσκόπιο, να τα διερευνήσει. Όμως όλα τα άλλα, οι συνέπειες αυτού του γεγονότος που μεταμορφώνονται σε τρόπο ζωής, σε προσωπικό τρόπο ζωής, σε κοινωνικό τρόπο ζωής, σε συλλογικότητες, σε εκφράσεις του πολιτισμού, της τέχνης, όλα αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο και μπορούν να αναθεωρηθούν, να αναπροσαρμοστούν. Η ίδια δε η εκφορά του δόγματος μπορεί να επικαιροποιείται από εποχή σε εποχή. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε ανάγκη τα μεγάλα αυτά δόγματα της χριστιανικής πίστης, όπως είναι διατυπωμένα στο σύμβολο της πίστεως, να τα ερμηνεύσουμε στην εποχή μας, χρησιμοποιώντας τρόπους που αφορούν την κατανόηση και τις συνθήκες του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου. Και ξέρετε, σε κάθε εποχή η θεολογία, όταν ερμηνεύει το περιεχόμενο της και βγαίνει προς τα έξω, οφείλει να επικοινωνεί με το συγκεκριμένο άνθρωπο της εποχής. Αν το κάνουμε τώρα αυτό εμείς με τον τρόπο άλλων εποχών, προφανώς ο σημερινός άνθρωπος δεν θα καταλάβει τίποτε, δεν θα ενδιαφερθεί, δεν θα ελκυστεί. Πρέπει λοιπόν να πάμε και να συνομιλήσουμε για το νόημα όλων αυτών, για τον άνθρωπο του σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι άλλο. Σε αυτή την γκάμα, μπορούμε όλα να τα αλλάξουμε, χωρίς να αλλάξουμε αυτό που είναι η πεμπτουσία της πίστεως, που είναι το πρόσωπο και το έργο του Χριστού.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι και η πίστη και η θεολογία και η Εκκλησία επισκέπτεται τα δόγματά της, απλά τις προκύπτουν συνεχώς αληθινά και παληθεύονται. Οπότε με αυτή τη λογική τα διατηρεί και τα συνεχίζει.
2: Ναι, και ίσως και κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Υπάρχει, ας πούμε, αύξηση της εμβάθυσής μας στο νόημα του δόγματος. Το δόγμα φωτίζεται και από άλλες πλευρές που σε άλλες εποχές δεν είχαμε στρέψει εκεί τον φακό μας. Άρα λοιπόν αυτό το δόγμα ξεκλειδώνει, μπορεί να ξεκλειδώνει τα προβλήματα και της εποχής μας και ενδεχομένως και του αύριο και του μεθαύριο. Γιατί ο Χριστός, από αυτό εκκινούμε, δεν είναι μία υπόθεση του παρελθόντος. Δεν είναι δηλαδή μία ύπαρξη η οποία έζησε κάποτε, αλλά είναι αυτή η ύπαρξη η οποία κρατάει και τα πρώτα και τα τελευταία. Είναι μία ύπαρξη η οποία θα φανερωθεί οποία εστί στα έσχατα. Και ξέρετε, αυτή η κίνηση προς το μέλλον, αυτή η στροφή προς τα έσχατα, είναι κάτι που άνοιξε πίστες, ειδικά στη συνάντηση και στο διάλογο θεολογίας και επιστήμης, ιδιαίτερα στον 20ο αιώνα μέχρι την εποχή μας. Ότι δηλαδή δεν στρεφόμαστε στην αρχή, δεν στρεφόμαστε πίσω σαν τη γυναίκα του Λότ, αλλά όπως οι τάσεις της φυσικής επιστήμης που πλέον αφήσαν το χώρο και τη μάζα και ανακάλυψαν το χρόνο. Έτσι λοιπόν και η θεολογία κοιτάει προς τα έσχατα, κοιτάει προς τη Βασιλεία, ανοίγει την ιστορία και την στρέφει προς τα έσχατα. Συνεπώς υπάρχουν πίστες διαλόγου. Πράγματα τα οποία ήτανε ούτε καν μπαίνανε στο μυαλό άλλων προηγούμενων εποχών όπου το πλαίσιο της σχέσης θεολογίας και επιστήμης ήταν τελείως διαφορετικό. Τώρα λοιπόν η δυναμική του χρόνου στο χώρο της επιστήμης, ως δυναμική της εσχατολογίας στο χώρο της θεολογίας, μπορεί να βάζει σε άλλη πίστα αυτόν τον διάλογο και να τον ανανεώνει.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να αναφερθούμε στο τι μπορεί να προσφέρει η θρησκεία και ίσως και συγκεκριμένα και η Ορθοδοξία και η θεολογία της Ορθοδοξίας. Γιατί το λέω αυτό? Πολλοί διεθνολόγοι έχουν αναφερθεί ότι η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη. Είτε λόγω της αρχαίας Ελλάδας, είτε λόγω ότι υπηρέτησε την Ανατολή.
2: Του Βυζαντίου.
1: Ή λόγω του Βυζαντίου. Αντίστοιχα, πολλοί επίσης θεωρούν ότι υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος και στην Ορθοδοξία, σχετικά με το παγκόσμιο σκηνικό. Ο Στίβεν Νάτσιμαν, ένας από τους πιο γνωστούς βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα, είχε πει πως ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Τώρα, το τι ακριβώς εννοούσε, πολλοί έχουν διαφορετικές ερμηνείες. Όμως ερχόμαστε να ρωτήσουμε, σε ποια σημεία θα μπορούσε η θεολογία, η Ορθόδοξη θεολογία, να συμβάλλει είτε σε ένα παγκόσμιο διάλογο, είτε σε ένα παγκόσμιο γίγνεσθε και περισσότερο στη λογική της επιστήμης. Ποια είναι τα σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα περίμενε ο κόσμος, η κοινωνία και η επιστήμη και η τεχνολογία τη συμβολή της θεολογίας και συγκεκριμένα της Ορθόδοξης?
2: Ωραία. Ό,τι πω δεν θεωρώ ότι είναι αξιωματική αρχή. Ό,τι πω το λέω με έναν τρόπο ανοιχτό που επιδέχεται όχι απλώς αμφισβήτηση, αλλά αναστοχασμό. Θα έλεγα λοιπόν ότι ξεκινώντας από τον 20ο αιώνα, όπου η Ορθόδοξη θεολογία βγήκε από τα όρια της και συνομίλησε με τον σύγχρονο κόσμο, με τον σύγχρονο πολιτισμό, με τη Δύση, με την Ευρώπη, με τη Δύση, με τον κόσμο ολόκληρο. Και θα έλεγα κιόλας ότι αυτό το οφείλουμε στην διασπορά τη ρωσική, η οποία για ιστορικούς λόγους μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση βρέθηκε εξόριστη στη Δυτική Ευρώπη και ήρθε σε επαφή και στη συνέχεια στην Αμερική. Διότι οι άνθρωποι εκείνοι, παρόλη την ταλαιπωρία της ζωής τους, την καταιγίδα της ιστορίας που την είχαν διαρκώς στην πλάτη τους, που τα χάσανε όλα, που βρεθήκανε ας πούμε πρόσφυγες, εμιγκρέδες, εξόριστοι, είχαν την πρόνοια να διαλέγονται και να γνωρίζονται και να συζητούν και να κάνουν γέφυρες κρατώντας την ταυτότητά τους, διαλέγονταν με τις ετερότητες, τις θεολογικές, εκκλησιαστικές, πολιτισμικές κτλ. Μία βασική λοιπόν έτσι συμβολή όλου αυτού του ρεύματος, το οποίο θα επηρεάσει σταδιακά και ολόκληρη την ορθόδοξη θεολογία του 20ου αιώνα, είναι ότι παίρνουν έναν θεό, ο οποίος ας πούμε είναι ένας θεός νεκρός, ένας θεός τον οποίο τον δολοφόνησε η νεωτερικότητα, όπως έλεγε ο Νίτσε, ο θεός είναι νεκρός, όλοι εμείς έχουμε βάψει τα χέρια μας στο αίμα του θεού, γιατί ο θεός είπαμε εξορίστηκε στους ουρανούς, δεν το χρειαζόμαστε, ούτε καν πια τον χρειαζόμαστε σαν μια λογική συνθήκη να υπάρχει κάτι. Γιατί αποθεώνεται ο άνθρωπος πλέον. Λοιπόν, και σε έναν αιώνα ο οποίος έδειξε ότι η αποθέωση του ανθρώπου πού μπορεί να οδηγήσει, στην απροσωπία, σε ιδεολογήματα τα οποία ας πούμε οδήγησαν τους ανθρώπους σε δύο παγκόσμιους πολέμους, σε ιδεολογήματα τα οποία κολεκτιβοποίησαν τον άνθρωπο, τον έκαναν ποσοστό, μηχανή, αυτό που φοβόταν ο Ντοστογεύσκη και περιέγραψε στο Έγκλημα και τιμωρία στο Ρασκόλνικοφ, έναν νεαρό μηδενιστή ήρωα ο οποίος θέλει να σώσει την ανθρωπότητα και γι' αυτό σκοτώνει, στους δαιμονισμένους που αναστατούν μια μικρή πολιτεία και επιβάλλουν το χάος μόνο και μόνο για να κάνουν το κομμάτι τους, προφητεύοντας βέβαια όλες αυτές τις νιχιλιστικές, αθεϊστικές και σοσιαλιστικές θεωρίες, οι οποίες κάποια στιγμή θα ελκύσουν το ενδιαφέρον των μαζών στη Ρωσία και κάποια στιγμή μια ορθόδοξη χώρα που δεν μπόρεσε να λύσει διαφορετικά το κοινωνικό της πρόβλημα θα πειραματιστεί για 75 χρόνια για να φτιάξει τον επίγειο παράδεισο πάνω στη γη, ξέροντας όμως ότι για να το φτιάξει θα έχει παράπλευρες απώλειες. Αυτή είναι αντεστραμμένη όλη η ιδεαλιστική φιλοσοφία του Εγέλου κατά μαρξιστικό και στη συνέχεια κατά λενινιστικό και σταλινικό τρόπο. Mm-hmm. Αυτός είναι ο 20ος αιώνας που άγγιξε και πολλές ορθόδοξες χώρες. Τα Βαλκάνια, πολλές χώρες παραδοσιακά ορθόδοξες, συσχετίστηκαν με το Σοβιετικό μπλοκ. Και ξέρετε ότι...
1: Είναι τυχαίο αυτό.
2: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τώρα, έρχεται η Ορθόδοξη Θεολογία και με την πρωτοπορία των Ρώσων της Διασποράς, ο πατήρ Γιώργος Φλωρόφσκι θα πει ότι το πρόσωπο είναι ίσως η μεγαλύτερη συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στη φιλοσοφία και στον πολιτισμό. Είναι μια συμβολή που λέει ότι ο άνθρωπος

0: έχει σώμα ο άνθρωπος. Είναι σώμα. Δεν έχει νου μόνο. Είναι και νους. Αλλά ένας νους ο οποίος είναι ενσώματος. Και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ο άνθρωπος αν δεν έχει ελευθερία. Δεν εικονίζει το Θεό επειδή είναι ένα σκεπτόμενο υποκείμενο, αλλά εικονίζει το Θεό επειδή έχει ελευθερία και αγάπη και σχετίζεται με τους άλλους. Θα μας πούν αυτοί οι Ρώσοι διανοούμενοι σλαβόφιλοι ότι η ίδια η Εκκλησία είναι ένας οργανισμός σχέσεων, προσώπων, ανθρώπων που λειτουργούν με την ελευθερία και με την αγάπη. Όλα αυτά θα μετασχηματίσουν τη θεολογία σε οικουμενικό πλαίσιο.
1: Να βάλω μία άνω τελεία και θα ήθελα πολύ να συνεχίσουμε το τι μπορεί να προσφέρει η θεολογία στην σύγχρονη κοινωνία και επιστήμη. Κρατάω το πρόσωπο. Δεν μπορώ να μην κάνω μία συσχέτιση επιστημονική αντίστοιχα κοντά στη δική μου επιστήμη, αυτή του πειράματος των δύο σχισμών που μας αναφέρει ότι για κάποιο λόγο μόνο όταν παρατηρείται ένα σωματίδιο, τότε υπάρχει στον κόσμο μας. Αλλιώς θα λέγαμε δεν υπάρχει ως σωματίδιο και υπάρχει μόνο ως κύμα. Δεν μπορεί να εντοπιστεί στον κόσμο μας. Φυσικά αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες. Η πιο γνωστή ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. Τώρα τελευταία χάνει έδαφος, παρόλα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει πιο δημοφιλής. Αυτή μας λέει ότι ένα σωματίδιο, όταν παρατηρείται, εντοπίζεται, εγχωρείται και εγχρονείται δηλαδή, μπαίνει στον χώρο και στον χρόνο, γίνεται σωματίδιο.
0: Εξαιτίας του παρατηρητή.
1: Εξαιτίας του παρατηρητή. Και αυτό εμένα δεν μπορεί να μου θυμίσει την έννοια του προσώπου, που είναι προς όψη, δηλαδή είναι απέναντι από την όψη κάποιου, και ότι τελικά ο παρατηρητής ορίζει το παρατηρούμενο. Δεν ξέρω αν θεολογικά ταιριάζει, αλλά εμένα μου βγαίνει ότι τελικά η έννοια του προσώπου παίρνει πολύ μεγάλη ισχύ και στην ίδια τη φυσική, γιατί όταν είμαστε μπροστά στην όψη κάποιου άλλου, το καθορίζουμε. Και το καθορίζουμε σε σημείο εντυπωσιακό για τη φυσική, που μπορεί να σημαίνει, όπως είχε πει και ο Αϊνστάιν, δεν μπορώ να πιστέψω, λέει, είχε πει στον Μπορ σε μια γνωστή του διαμάχη σε επιστημονικό συνέδριο, ότι δεν μπορώ να πιστέψω, σύμφωνα με την ερμηνεία της Κοπενχάγης, ότι αν εγώ δεν βλέπω το φεγγάρι, τότε αυτό δεν υπάρχει. Και φυσικά ο Μπορ, μεταξύ σοβαρού και αστείου του, είχε πει, μα δεν το κοιτάς μόνο εσύ. Θέλοντας είτε να πει ότι είναι ένα μακροσκοπικό φαινόμενο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους και αλληλεπιδράσεις, ή με την λογική ότι τελικά είμαστε όλοι παρατηρητές. Φτάνουν στο σημείο αρκετοί κοσμολόγοι να λένε ότι πιθανόν χωρίς την παρατήρηση μια συνείδησης, πιο επιστημονικά, δηλαδή χωρίς την έννοια κάποιου που παρατηρεί το σύμπαν, πιθανόν το σύμπαν να μην είχε αποκρισταλωθεί στον τρόπο που το γνωρίζουμε σήμερα. Βέβαια, αυτά μπορεί να θεωρηθούν από κάποιες φιλοσοφικές απόψεις. Παρ' όλα αυτά, συζητιούνται από τους πιο γνωστούς κοσμολόγους.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει. Να μην δογματίσουμε επιστημονικά και να τα συζητούμε και μάλιστα να τα συσχετίζουμε. Βεβαίως. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η λεγόμενη ανθρωπική αρχή που έχει πάρα πολλές διαστάσεις και μια μας δώσατε τώρα, μπορεί να συσχετιστεί με τη θεολογική σημασία του προσώπου. Και μάλιστα στη θεολογία ο άνθρωπος είναι το κέντρο, αλλά ο όλος άνθρωπος και ο άνθρωπος με μία κλίση όπου δείτε τώρα πώς μπορούμε να παντρέψουμε αυτό που είναι παραδοσιακό με αυτό που είναι σύγχρονο και πρωτοποριακό. Η Παλαιά Διαθήκη βλέπει στον άνθρωπο τον βασιλέα, τον προφήτη και τον ιερέα της κτήσεως. Πώς πρέπει να μεταφράσουμε και να ξεκλειδώσουμε εμείς αυτούς τους προσδιορισμούς?
1: Να ξέρετε, ακούγεται λίγο εγωιστικό σε έναν επιστήμονα για τον άνθρωπο αυτό. Ότι όλο το σύμπαν κοιτάει ένα μικρό.
0: Πρέπει να πούμε όμως τον επιστήμονα ότι εσύ, κύριε επιστήμονα, είσαι που τα λες όλα αυτά, γιατί είσαι άνθρωπος. Διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όν στη δημιουργία που να κάνει τέτοιες πτήσεις, τέτοιες ας πούμε θεωρήσεις.
1: Όχι, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε.
0: Και τέτοιες πειραματικές επαληθεύσεις και να στείνεις μια ολόκληρη θεωρία λογική και να την επαληθεύεις, γιατί είσαι άνθρωπος. Και η επιστήμη είναι ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, όχι όμως για να καταστρέφει τον κόσμο, τη φύση ή να καταδυναστεύει. Άρα λοιπόν ο βασιλέας μπορεί να είναι ο επιστήμονας, μπορεί να είναι ο

0: πολιτικός, μπορεί να είναι ο τεχνολόγος, μπορεί. Αν όμως αυτός δεν συνδεθεί με μια ιερατική διάσταση προστασίας, φροντίδας, καλλιέργειας, έννοιας για το περιβάλλον που είναι η άλλη διάσταση, και αν και αυτή η δεύτερη δεν συσχετιστεί με την προφητική λειτουργία του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος οικοδομεί μια πορεία δική του και του ίδιου του κόσμου μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή σε μια προοπτική ολοκλήρωσης, και όχι απλώς εδώ και τώρα ζούμε και ύστερα από εμάς δεν μας νοιάζει τίποτε. Άρα λοιπόν μπορούμε αυτές τις αρχαϊκές ανθρωπολογικές θεωρήσεις της Βίβλου, της Αγίας Γραφής, της πίστης της Εκκλησίας, να τις ανανεώνουμε διαρκώς και να τις φέρουμε σε διάλογο.
1: Ερμηνευτικά.
0: Και εμείς να είμαστε ανοιχτοί οι θεολόγοι σε όλες αυτές τις νέες θεωρήσεις που ξεκλειδώνει διαρκώς η επιστημονική γνώση και να διαλεγόμαστε μαζί τους και αυτοί μαζί μας. Άρα λοιπόν εγώ βλέπω σε αυτό το διάλογο ένα μέλλον και όχι απλώς ένα μέλλον, αλλά και είμαστε υποχρεωμένοι να διαλεχθούμε, και αν δεν θέλουμε κιόλας υποχρεωνόμαστε ακριβώς από τις συνθήκες που έχει επιβάλει ο πολιτισμός μας, δηλαδή ο κόσμος μας έχει φτάσει στα όρια του. Εάν δεν κάνουμε τώρα διάλογο, και όχι απλώς διάλογο για να εφησυχάσουμε οι συνειδήσεις μας, αλλά με πρακτικά αποτελέσματα, φροντίδας, έγνοιας προς το φυσικό περιβάλλον, προς τα υπόλοιπα όντα, προς την άλογη δημιουργία, προς τα άλλα ένδια όντα που τα ξεχάσαμε. Γιατί ξέρετε, η δυτική επιστήμη αποθέωσε τόσο τον άνθρωπο που θεώρησε ότι ο μόνος που αξίζει να ζει και να απολαμβάνει και να απομυζά αυτόν τον κόσμο είναι ο άνθρωπος, γιατί έχει μυαλό και έχει επιστήμη. Και αν γυρίσουμε πίσω και δούμε άλλες θεωρήσεις, θα δούμε ότι ο ρόλος μας είναι να φέρουμε σε σχέση όλα τα όντα της δημιουργίας. Και αυτό είναι ο Χριστός. Ο Χριστός γι' αυτό προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, για να μπορέσει να την ανυψώσει. Άρα δεν είναι ένα δόγμα που δεν λέει τίποτε για τη ζωή του ανθρώπου και των υπόλοιπων όντων, ακόμα και των άλογων και των χημικών στοιχείων.
1: Υπάρχει βέβαια η αίσθηση, περισσότερο πιθανόν από τους εκτός εκκλησίας ανθρώπους και ειδικά επιστήμονες, ότι υπάρχει συνήθως μία φοβικότητα. Δηλαδή η θεολογία βλέπει με έναν φόβο τις καινούργιες εξελίξεις, με μία συστολή και μία συνήθως, κάποιοι λένε οπισθοχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε επιστροφή στις βάσεις και στις αρχές της, στα δόγματά της και στους πατέρες. Χρειάζεται, θεωρείτε εσείς, ένα άνοιγμα στο να συνδιαλεχτεί ακόμα βαθύτερα, και πώς θα ξεπεράσει αυτή τη φοβικότητα? Ποιο είναι το λεπτόριο που δεν θα κάνει βήματα η θεολογία που θα το μετανιώσει, αλλά που όμως δεν θα κλειστεί στο καβούκι της και θα εγκλωβιστεί σε αυτό, χωρίς τελικά να διαλέγεται και να διαπραγματεύεται την εξέλιξη του κόσμου και της κοινωνίας?
0: Ναι, συμφωνώ. Υπάρχει φόβος, υπάρχει φοβικότητα. Υπάρχει, ας πούμε, ένα κλείσιμο στις παραδοσιακές παραδοχές. Φοβούνται πάρα πολύ μήπως η επιστήμη αλλάξει τον κόσμο που έχουν πλάσει, διότι τα στοιχεία είναι εντελώς μυθικά, και αν έρθει η επιστήμη και φωτίσει αυτά τα μυθικά στοιχεία και δείξει ότι όλα αυτά είναι κατασκευές, φοβούνται. Αν όμως ξεπεράσουμε αυτό το στάδιο του μύθου, θα δούμε ότι ο μύθος μολονότι παίζει ένα ρόλο στο πώς αλήθειες μπορούν να ντύνονται και να διαχέονται και να λειτουργούν σε ένα κοινωνικό σώμα, ενδεχομένως στο παρελθόν. Αν λοιπόν ανοιχτούμε σε μία απροκατάληπτη σχέση με το χώρο της επιστήμης, η πίστη μόνο να κερδίσει έχει.
1: Θα έλεγα, και να προσφέρει.
0: Φυσικά και να προσφέρει, διότι αυτό όμως για να γίνει πρέπει να αφήσουμε πίσω τον ανορθολογισμό μας. Πρέπει να αφήσουμε πίσω παραδοχές μεσαιωνικού τύπου. Πρέπει να πιστέψουμε βαθιά ότι ο Χριστός δεν κινδυνεύει από την επιστήμη. Εμείς λοιπόν ελαυνόμεθα από σωτηριολογικές αντιλήψεις. Είμαστε Salvatores Dei, νομίζουμε ότι προστατεύουμε τον Χριστό,
1: το Θεό,
0: της ιστορίας, από τα άλματα που κάνει η ανθρώπινη γνώση και η επιστήμη. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι είναι στις προτεραιότητες της σύγχρονης θεολογίας να ανοίξει δρόμους με την κριτική φωνή της και να υποβοηθήσει τον χώρο της Εκκλησίας, τον χώρο των ανθρώπων που θέλουν να λειτουργούν με όρους αγροτοπαραδοσιακής κοινωνίας. Λοιπόν, πώς να το κάνουμε? Ο χρόνος άνοιξε, η ιστορία άνοιξε, η επιστήμη άνοιξε πάρα πολλά πράγματα. Δεν ζούμε ούτε στη Μεσαιωνική Δύση, ούτε στο Βυζάντιο. Η ώρα είναι διαφορετική, οι μέρες είναι διαφορετικές, το ημερολόγιο είναι διαφορετικό, η πρόσβαση που έχουμε απέναντι στη γνώση των όντων έχουν αλλάξει και όλα αυτά είναι προς δόξαν Θεού. Άρα, αν θέλουμε εμείς να μείνουμε στο κοσμοείδωλο του Αριστοτέλη που χώριζε τη γη στα υποχθόνια και στα επουράνια και ότι τα αστέρια είναι κολλημένα στον ουρανό και ότι τα ουράνια σώματα δεν κινούνται αλλά είναι καρφωμένα σε ένα τείχο συμπαντικό, όλες αυτές είναι ανορθολογικές προσεγγίσεις που μέσα τους έχουν όμως συνωμοσιολογικές θεωρήσεις και αν όλα αυτά βγουν στην επιφάνεια θα μας δώσουν νέα γνωστικιστικά συστήματα τα οποία δήθεν είναι εντυμένα με το μαδία της χριστιανικής πίστης. Θα σας έλεγα ότι σε αυτού του είδους τους ανορθολογισμούς φωλιάζει μπόλικος αντιχριστιανισμός.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω μας δώσατε μια γενικότερη εικόνα της θεολογίας και τις σχέσεις της που έχει και θα μπορούσε να έχει με την επιστήμη. Περιμένουμε λοιπόν αυτός ο διάλογος να ανοίξει και να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Σας ευχαριστούμε
0: και εγώ
1: σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Εκτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

Ας ευχηθούμε αδερφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο.

ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί οι μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμηνές δετιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους την Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρία ψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηνέα, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηνέο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνην που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως του μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών, και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα, έγλη. Το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του. Η Παναγία μητέρα μας. Η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς. Και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένα σκιβωτιόσχημος τάφος,
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτόν τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνεί ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου Κύριε Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον, σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει, από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Εγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει. Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος. Αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της, τις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

Αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω, τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στον ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε, χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθα αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου. Προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν μίλησε, αλλά φώναξε τον πεθερό της για να μαρτυρήσει τι του είχε πει εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές. Και εκείνος το επιβεβαίωσε.

Ένα χρόνο μετά την κοίμησή του, στην πρωινή θεία λειτουργία στο κάστρο, που άρχιζε γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία. Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. Παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω, βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν». «Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα?» «Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει». «Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω?» Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν, να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί, στρωμένο το κρεβατάκι του, και τότε ξέσπασε σε λυγμούς, που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε, ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύθηκε στην έκδοση «Σύγχρονες Οσιακές Μορφές» από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου. Κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός, του είπε: «Κοίταξε να δεις. Μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε. Και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε: «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει: «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Κι άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω, να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση ενός μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης. Και όλα τα γιομέρια, εξαρτήματα της κουτλουμουσίου, είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στον φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελίο που προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε η ψυχούλα? Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα, το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα.

αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος. Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. «Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. Φέρε μου, του λέει, τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει. Πάλι τίποτα. Πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε». Του λέω, «Δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του, άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή Τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή Τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά.

πράτου αιωνίου φωτός είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη το προσδοκό Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου εν ότισε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς εμπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρία.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα πολυμπόλη και χώρα απολυμούνι εσυσμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου.

πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφου». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Το πρώτο μέλος της σημερινής μας εκπομπής θα είναι και το τελευταίο που ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής από την πένα του μεγάλου μελοποιού Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Πρόκειται για τα Νάματα Ιορδάνιας, έχω πλάγιο του Δευτέρου, το δοξαστικό των ένων της εορτής των Θεοφανίων. Τον Διακοδιονύση ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο του 1985.

Στο υπόλοιπο της σημερινής αλλά και στην επόμενη εκπομπή μας θα ακουστούν δοξαστικά από την Αθωνιάδα, το δοξαστάριο δηλαδή που τόσο χρησιμοποιήθηκε κατά τον 20ο αιώνα στο Άγιο Όρος και περιλαμβάνει μελοποιήσεις του πρωτοψάλτη Εκκυζίκου Πέτρου Φιλανθίδη. Στο μέλος λοιπόν του Πέτρου Φιλανθίδη, ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής ερμηνεύει το δοξαστικό των ένων της ερωτής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Πάτερ Χρυσόστομε σε ήχο, τέταρτο στη χειραρικό έκτοπα.

Επόμενο μέλος από τον Πέτρο Φιλανθίδη, το δοξαστικό του Εσπερινού των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, φέροντας τα παρόντα γενναίως σε ήχο δεύτερο. Και πάλι, όπως και προηγουμένως, τον Διακό Διονύση Φυρφυρή, Σοκρατούν ή Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας κατά τον Ιανουάριο του 1985.

Η εκπομπή μας θα κλείσει με ένα ακόμη μέλος του Πέτρου Φιλανθίδη που θα ακούσουμε από τον Διακοδιονύση Φυρφυρή. Είναι σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου και πρόκειται για το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της Ερωτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «Απεστάλη εξ ουρανού». Ισοκρατούνι Παναγιώτης Μάθος, Γεώργιος Βαλής και Ιωάννης Ισταμπούλογλου, μια ηχογράφηση από το Γιάννη Σιγλέτο στην Ελληνική Ραδιοφωνία το Δεκέμβριο του 1984.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: αγιασμένων μορφών νοσταλγία και είμαστε γέροντα στο σημείο όπου τελικά δέχεται την προτροπή, θα το πούμε, την πρόταση ο γέροντας Ιωσήφ και πηγαίνετε για λίγες μέρες στην Κύπρο, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, στο δεύτερο έτος έγινε.
0: Μετά το δεύτερο έτος, ναι.
1: Να πω όμως ότι προηγουμένως, στο πρώτο έτος, με την ευλογία του γέροντα Ιωσήφ και κατόπιν προτροπής κάποιων πνευματικών παιδιών του Αγίου Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, πήγαμε ένα συμφιλητή μου στην Πάρο. Φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαμε με το λεωφορείο στον Πειραιά και μετά πήγαμε στην Πάρο που μείναμε μερικές μέρες και μερικές νύχτες στη Μονή Λογκαβάρδας, που ήταν τότε ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ηγούμενος. Εκεί πήγαμε με σκοπό να συναντήσουμε τον γέροντα. Εγώ δεν ήξερα περί αυτού πολλά πράγματα. Έμαθα στη διάρκεια του ταξιδίου και ήταν ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας τότε που ήταν ζωντανός. Και ήταν από τους μεγάλους πατέρες οι οποίοι ήταν φημισμένοι για την αρετή και τα χαρίσματά τους. Όταν πήγαμε εκεί, συναντήσαμε τον γέροντα Φιλόθεο, μείναμε στο μοναστήρι 3-4 μέρες και πήγα να ξυμολογηθώ στον γέροντα, όπως έκανα πάντοτε, εγώ ξυμολογούμαι σε όλους. Έτσι, με την απλότητα την παιδική την οποία διέθετα τότε. Όταν τελείωσα, του είπα ότι είμαι στο Άγιον Όρος και θα τελειώσω τις σπουδές μου και θα πάω στο Άγιον Όρος. Και την τελευταία νύχτα που πήγα να το ξαναδώ, μου λέει: θα σου δώσω κάτι. Λέω: γέροντα, δώστε μου κάτι για ευλογία, ό,τι θέλετε. Έψαχνε να βρει κάτι στα συρτάρια του και έλεγε: δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ. Πού το έβαλα, πού το έβαλα. Μονολόγουσε μόνος του έτσι. Και επειδή ήταν και γεροντάκι, εγώ το λυπήθηκα. Του λέει: δεν πειράζει, γέροντα, δώστε μου ένα μαντίλι. Είχε κάτι μαντιλάκι εκεί στο γραφείο. Λέει: όχι μαντίλι, λέει, όχι μαντίλι, θα σου δώσω κάτι άλλο. Και λέω: τι θα μου δώσεις, γέροντα, τι ψάχνεις, τι θέλεις να μου δώσεις. Μου λέει: θέλω να σου δώσω ένα εγκόλπιο. Εγώ δεν κατάλαβα καλά τι ήθελε να μου πει με αυτό το πράγμα. Και στο τέλος του συναστητάρι βρήκε μια στρογγυλή εικονίτσα του Αγίου Νίκονος του Μετανοήτε, που την είχαν δώσει στην Σπάρτη, σε ένα εγγένειο ενός ναού του Αγίου Νίκονος. Και μου λέει: πάρ' αυτό το εγκόλπιο και να κηρύξεις μετάνοια. Και εγώ γελώντας του λέω: γέροντα, πού να κηρύξω μετάνοια, στο Άγιον Όρος? Αφού του είχα πει ότι θα πάω στο Άγιον Όρος. Μου λέει: μετά τα Τριάκοντα. Μου είπε έτσι και με άφησε. Άμα δώσει μια εικονίτσα του Αγίου Νεκταρίου και μου μίλησε για τον Άγιο Νεκτάριο που τον είχε γνωρίσει ο ίδιος. Και μια φωτογραφία με αφιερώσει δική του. Και έφυγα από εκεί με αυτή την προτροπή του γέροντος Φιλοθέου. Ο γέροντας Ιωσήφ τον αγαπούσε πάρα πολύ τον γέρο Φιλόθεο. Και ήταν γνωστοί και φίλοι από παλαιότερα. Και μου είχε πει να προσέξει αυτό που σου είπε ο γέροντας, διότι δεν λέει λόγια τυχαία αυτός ο άνθρωπος. Ήταν μια συνάντηση πολύ σημαντική στη ζωή μου, περισσότερο σαν ευλογία από τον γέροντα και από την γνωριμία μαζί του, γιατί μετά από λίγα καιρό εκοιμήθηκε κύριο ο γέροντας. Τότε ήρθα στην Κύπρο για 10 μέρες περίπου, με την ευλογία του γέροντα για να δω τον Δεσπότη και τον Μητροπολίτη Μπάφο που ήταν τότε ο Χρυσόστομος ο πρώτος και πήγα στα Ιεροσόλυμα.
0: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ τώρα ακόμη.
1: Χωρίς τον γέροντα Ιωσήφ για πρώτη φορά στη ζωή μου. Εκεί συνήντησα τον Άγιο Φιλούμενο, ο οποίος ήταν Κύπριος βέβαια και ήρθε στα Ιεροσόλυμα να μας δει, γιατί είχαμε πάει με έναν κρούκο γνωστών του ανθρώπων και του μετέφερα χαιρετισμούς από τον πατέρα Ελπίδιο, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν στη Νέα Σκήτη, στο καλυβάκι του γέροντος Ιωσήφ. Και έτσι μιλήσαμε αρκετή ώρα με τον Άγιο Φιλούμενο. Το βράδυ λειτουργήσαμε μαζί στον Πανάγιον Τάφο και ο Γερο Φιλούμενος με τη γνωστή του έτσι απλότητα που είχε μου είπε να μείνω στα Ιεροσόλυμα για να βοηθήσω εκεί. Αλλά εγώ δεν μου άρεσε. Δεν είχα πνευματικά αισθητήρια τότε. Καταλάβω τη χάρη των Αγίων Τόπων και επέστρεψα στην Κύπρο και μετά ήρθα στο Άγιον Όρος. Εν τω μεταξύ όμως συνδεόμουν συνεχώς με τον πατέρα Παΐσιο, με τον Άγιον Παΐσιο και πήγαινα πολύ συχνά και τον έβλεπα και εμένα και μαζί του. Ο γέροντας έμενε στη Μονίκο του Λουμουσίου και κινούμουν μεταξύ Μπουραζέρη, γέρο Παΐσιος και Μονίκο του Λουμουσίου. Αυτά ήταν οι τρεις σταθμοί που έκανα κάθε φορά που ερχόμουν στο Άγιον Όρος. Αλλά η αναφορά μου ήταν στον γέροντα. Ο γέροντας ήταν αυτός, ο οποίος ήταν γέροντας της ζωής μου πλέον.
0: Τελικά ο γέροντας Ιωσήφ, πήγατε με τον γέροντα Ιωσήφ στην Κύπρο?
1: Στην Κύπρο πήγαμε στο τέλος του δευτέρου έτους, δηλαδή το 1977. ήρθε ο γέροντας στην Κύπρο για λίγες μέρες, για να δει την Κύπρο. Διότι από τότε που πήγε στο Αγιοδόρος ήρθε μόνο μια φορά το 1963 και έκανε τη μητέρα του μοναχή, Ευγενία μοναχή, και μετά επέστρεψε στο Αγιοδόρος και δεν ξαναήρθε στην Κύπρο ποτέ. Μια φορά ήρθε μόνο. Ήρθε βέβαια με διαφορετικές παραστάσεις, με σκοπό να προσκυνήσει και να επιστρέψει πίσω και να πεθάνει στο Άγιον Όρος. Αλλά εδώ που ήρθε, όλοι οι άνθρωποι έπεσαν πάνω του και του παρακαλούσαν πάρα πολύ, και οι επίσκοποι και ο λαός και ο κλήρος, να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει λίγο την Εκκλησία της Κύπρου. Και
0: τον γνώριζαν, είχε φήμη.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που πήγαιναν στο Άγιον Όρος και τον έβλεπαν στη Μονίκο του Μουσείου, κάποιοι άλλοι από τη φήμη με την οποία είχε. Και βλέποντας τον στην Κύπρο πλέον, ήταν φαινόμενο. Ένας αγιορείτης γέροντας στην Κύπρο, τότε ήταν πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Δεν ήταν σύνηθες φαινόμενο στην Κύπρο.
0: Και πώς συνεχίζεται τώρα η πορεία μετά το δεύτερο έτος?
1: Στο δεύτερο έτος έγινε πιο μεγάλη η παραμονή μου στο Άγιον Όρος κοντά στον γέροντα. Και ο γέροντας ήταν προσιλωμένος στο να βρει το καλυβάκι του να πάει εκτός της Μονίσκου του Μουσείου. Είχαμε βρει κάποια καλύβια εκεί, κελιά ωραία, ήσυχα και ερημικά, και είχαμε τοποθετηθεί ότι θα πάμε μετά εκεί, μόλις επιστρέψουμε από την Κύπρο. Μετά, επιστρέφοντας στην Κύπρο, κοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Εγώ επέστρεψα στο Άγιον Όρος και εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ο Χρυσόστομος ο Πρώτος από Μητροπολίτης Πάφου. Και έτσι άλλαξαν τα δεδομένα, και εγώ που υπαγόμουν στη Μητρόπολη Πάφου, ο Αρχιεπίσκοπος με έφερε στην Αρχιεπισκοπή κοντά του. Και έτσι ο γέροντας Ιωσήφ το 1978 το καλοκαίρι, τελειώνοντας εγώ το δεύτερο έτος στο Πανεπιστημίο, ήρθαμε μαζί στην Κύπρο, εγώ πρώτα 10 μέρες νωρίτερα για να ετοιμάσω και τον τόπο του γέροντα, και ο γέροντας ήρθε στις 17 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο στην Κύπρο το 1978. Επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια, τα προσκυνήματα όλα, τη Μονή Σταυρογονίου βέβαια που ήταν η μετάνοια του γέροντα η πρώτη, και συναντήσαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Πρώτο στην Αρχιεπισκοπή ως Αρχιεπίσκοπο πλέον Κύπρου κανονικά ενθρονισμένο. Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε του γέροντα ότι πρέπει να μείνει στην Κύπρο να βοηθήσει και να στηρίξει τον μοναχισμό και την λαό της Κύπρου κτλ. Με πολύ έτσι πόνο και με ειλικρίνεια πραγματική ο Αρχιεπίσκοπος μίλησε στον γέροντα. Και ο γέροντας αισθάνθηκε ότι ήταν κάπως υποχρεωμένος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτού της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελε να υποσχεθεί τίποτα. Είπε: θα το σκεφτούμε, γέροντα. Θα πάω πίσω να προσευχηθούμε, να ρωτήσω τους γεροντάδες μας στο Άγιον Όρος και να σας απαντήσω στη συνέχεια. Έτσι και έγινε. Πήγαμε σε διάφορους τόπους με τον γέροντα, προσκύνησε παντού. Παντού μας έλεγαν τα ίδια πράγματα. Ελάτε στην Κύπρο, ελάτε στην Κύπρο. Και στο Σταυροβούνι οι πατέρες τα ίδια μας έλεγα. Και ήταν έτσι ένα πολύ θετικό κλίμα για την κάθοδο του γέροντα στην Κύπρο, για να μείνει να βοηθήσει τον κόσμο. Αλλά ο γέροντας παρέμεινε αμετακίνητος ότι έπρεπε να ρωτήσει τους πατέρες του Αγίου Όρους και μετά να έρθει στην Κύπρο.
0: Συγγνώμη, ποιον συμβουλευόταν κυρίως ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Τον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκια. Αυτός ήταν ο πνευματικός του. Αλλά και τον Άγιον Παΐσιο, τον είχε περί πολλού, τον είχε σε μεγάλη ευλάβεια. Όταν ήρθαμε πίσω, μετά επιστρέψαμε μαζί, στο δρόμο, γιατί τότε δεν είχε από Κύπρο, Θεσσαλονίκη κατευθείαν αεροπορική σύνδεση, και πήγαμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα ο γέροντας μου λέει: δεν πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία της Τίνου, που δεν έχω πάει ποτέ μου και έχω ακούσει τόσο πολύ καλά λόγια για αυτό το προσκύνημα, και να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας φωτίσει, τι να κάνουμε? Πράγματι, εγώ, άλλο που δεν ήθελα βέβαια, δεν είχα πάει κι εγώ ποτέ μου. Πήγαμε με τον γέροντα στην Παναγία της στην Τίνο. Στον δρόμο νηστεύσαμε όλη μέρα, δεν φάγαμε τίποτα για να προσκυνήσουμε την εικόνα της Παναγίας μας. Ο γέροντας προσευχόταν πάρα πολύ και πήγαμε, προσκυνήσαμε την εικόνα της Παναγίας, και εκεί ο γέροντας το βράδυ είχε μια πληροφορία έτσι κάπως δύσκολη, και μου λέει το πρωί, λέει: θα δυσκολευτούμε στην Κύπρο μου φαίνεται. Αλλά παρά τα αυτά δεν το λαβαίνει υπόψη, και ήθελε να ρωτήσω τους γεροντάδες στο Άγιον Όρος τι έπρεπε να κάνουν. Φύγαμε μετά, ήρθαμε στο Άγιον Όρος και πήγαμε στη Μονίκο του Μουσείου ξανά, και πήγαμε μαζί στον Άγιον Παΐσιο, στον γέρο Αρσένιο στον Μποραζέρι και στον Παπαεφραίμ Στεγατουνάκη.
0: Ακόμη δεν έχετε πάει σε κελί διαφορετικό?
1: Όχι, δεν είχαμε πάει.
0: Ψάχνατε ακόμη?
1: Εντοπίσαμε το κελί, αλλά δεν το είχαμε.
0: Ήταν ακόμα στο κουτλουμούσι.
1: Ναι, είμαστε στο κουτλουμούσι ακόμα. Μόλις ήταν ο πρώτος χρόνος που έγινε ηγούμενος ο πατήρ Χριστόδουλος. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά το μοναστήρι, ήρθαν νέα παιδιά, επανδρώθηκε, είχε πνεύμα νέος αέρας, πολύ καλό στο μοναστήρι πλέον, εκεί της Μονής Κουτλουμουσίου. Στον Άγιο Παΐσιο όταν πήγαμε, ο γέροντας του είπε όλη την ιστορία της Κύπρου και ο γέρο Παΐσιος του λέει, «Γέροντα, εγώ νομίζω να πας στην Κύπρο». Του λέει ο γέροντας, ο Ιωσήφ, λέει, «Μα γέροντα, εγώ τι να πάω να κάνω, δεν είμαι παπάς, δεν είμαι πνευματικός, είμαι ένας απλός μοναχός. Τι να πάω να κάνω εκεί, θα μπορώ να κάνω κάτι ή θα πάω έτσι, θα χάσω τον χρόνο μου και θα πω σε περιπέτειες». Και ο γέροντας Παΐσιος του λέει, «Γέροντα, και μόνο να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού, γιατί είχαμε εντοπίσει ένα μοναστεράκι που αν θα πηγαίναμε εκεί, στον Τίμιο Σταυρό, στην Πάφο, στη Μύθη, να ανάβεις το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και να κάνεις λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές σου». Αυτά τα δύο πράγματα του είπε. Το καντήλι του Τιμίου Σταυρού και λεπτή πνευματική εργασία στους μαθητές. Και μετά του λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος γέροντα, του λέει, «Αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, έχεις μια υποχρέωση να πάει, διότι ποιος θα πάει εκεί? Θα πάω εγώ που είμαι ξένος, θα πάει εσύ που είσαι Κύπριος. Και αφού η Εκκλησία σε κάλεσε, να πάεις. Έχεις υποχρέωση να πας». Εντάξει, σταμάτησε εκεί η διάλογος, φύγαμε από τον γέροντα Παΐσιο, περάσαμε από τον Μποραζέρη, πήρε την ευλογία του γέρο Αρσένιο, ο οποίος είναι απλοϊκός βέβαια, απλούς άνθρωπος, και του ευλόγησε τον γέροντα για την Κύπρο. Και μετά κατεβήκαμε και πήγαμε στα Κατουνάκια. Πήγαμε στην ΤΑΠ και πήγαμε στα Κατουνάκια. Εκεί μίλησαν οι γέροντες μεταξύ τους και πήρε την ευχή του παπά Εφραίμ να έρθει στην Κύπρο μαζί με μένα πλέον ως μαθητή του μόνιμο.
0: Του είπε κάτι άλλο ο γέροντας Εφραίμ?
1: Ο παπά Εφραίμ του είπε, «Ιωσήφ, εσύ γέροντας είσαι, εσύ θα αποφασίσεις τι θα κάνεις».
0: Άρα δεν του είπε πήγαινε, αλλά τον άφησε ελεύθερο τελώς.
1: Ο γέροντας Εφραίμ ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένος με τον γέροντα Ιωσήφ. Και τα γράμματα που του έστειλε στην συνέχεια ήταν γεμάτα δάκρυα. Και του έλεγε, «Ιωσήφ, πέθανε η ψυχή μου από τον που έφυγες». Του έλεγε πολλά έτσι συναισθηματικά, πνευματικά βέβαια. Όχι συναισθηματικά με την κακή έννοια του όρου, αλλά τα αισθήματα του έβγαζε ο γέροντας Εφραίμ στις επιστολές. Και πράγματι ήρθαμε στην Κύπρο και πήγαμε στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη. Εκεί ο Μητροπολίτης τότε, μετά επί τα Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος, μας υποδέχθηκε με πολύ αγάπη, εστήριξε τον γέροντα και μας παρέδωσε το μικρό μοναστηράκι στα χέρια του γέροντα για να κατοικήσουμε εκεί.
0: Αλλά έρθετε για να μείνετε πια στην Κύπρο?
1: Ήρθαμε για να μείνουμε το Σεπτέμβριο του 1978. Εν τω μεταξύ ήρθε στη συνοδεία μας και ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός, που ήταν γνωστός μου και συμφοιτητής μου, και άρχισε ο πατήρ Εφραίμ, ο νυν ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, να πλησιάζει τον γέροντα και να συνδέεται μαζί του. Και ερχόταν και αυτός ως λαϊκός κοντά μας στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού στη Μύθη, στην ΠΑΦ.
0: Άρα ήταν άλλοι δύο, ο πατήρ Χρυσόστομος και ο πατήρ Εφραίμ.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε.
0: Τρεις δηλαδή ήσασταν ουσιαστικά.
1: Ο πατήρ Εφραίμ μετά από δύο χρόνια ήρθε. Ο πατήρ Χρυσόστομος και κάποιοι κατά καιρούς παρερχόμενοι επισκέπτες σχεδόν. Εγώ πήγαινε ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη στις σπουδές μου, γιατί ο γέροντας είπε ότι αφού πλέον ήταν στην Κύπρο ο ίδιος έπρεπε να τελειώσει τις σπουδές για να μην δώσουμε την εντύπωση ότι με διέκοψε από τις σπουδές μου ο γέροντας. Και πήγαινε ερχόμουν στο μοναστήρι και στην Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος πλέον όταν πήγαινα και έμεινα στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί ήταν τόπος που έμεινα μονίμως. Εκεί και λίγο στον Μποραζέρη. Στην Κύπρο ο γέροντας βρήκε μεγάλη απήχηση, πάρα πολύ μεγάλη απήχηση από τον λαό. Ο κόσμος μαζευόταν να τον ακούσει, ερχόντουσαν κατά δεκάδες οι άνθρωποι καθημερινά στο μοναστήρι να τον συναντήσουν, και ο γέροντας με την ευφράδια του λόγου που είχε και με το φωτισμό του Άγιου Πνεύματος που διέθετε, παρηγορούσε πάρα πολύ τον κόσμο αυτόν που τον πλησίαζε και τον στήριζε πνευματικά. Αυτό όμως το πράγμα κίνησε και το φθόνο και του διαβόλου πρώτα, και μετά κάποιων αδυνάτων αδερφών, οι οποίοι άρχισαν να διαβάλουν τον γέροντα, να τον συκοφαντούν και να δημιουργούν και ένα αρνητικό κλίμα γύρω από το πρόσωπο του γέροντα στη Μητρόπολη ΠΑΦ.
0: Μετά από πόσο καιρό έγινε αυτό?
1: Μετά από τους πρώτους μήνες της παραμονής
0: μας. Αμέσως δηλαδή.
1: Σύνολο, ο γέροντας έμεινε δύο χρόνια στην Κύπρο.
0: Αλλά αμέσως μετά τους πρώτους μήνες άρχισε η.
1: Ναι, άρχισε να γίνεται μια.
0: Δοκιμασία.
1: Μια έτσι αντίδραση σε αυτή την παρουσία του γέροντα.
0: Η αντίδραση όμως για ποιο λόγο? Επειδή έβλεπαν ότι υπήρχε...
1: Επειδή υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που τον συμβολευόντουσαν και ερχόντουσαν εκεί και τον έβλεπαν. Και κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους.
0: Δηλαδή
1: ο γέροντας ήταν έτσι κάθετος στα θέματα της πατερικής παραδόσεως. Κάποιοι ευσεβείς κύκλοι, οι οποίοι είχαν άλλες εντυπώσεις και άλλες αντιλήψεις. Πιο κοσμικές, πιο ας πούμε ευσεβιστικές.
0: Άρα ότι έφερνε μια αυστηρότητα που δεν τη θέλανε.
1: Δεν τη θέλανε, όχι. Ήταν ανέτοιμοι ακόμα να δεχτούν αυτό το πνεύμα του γέροντα. Αλλά ο γέροντας ήταν σταθερός σε αυτά τα οποία πίστευε και τα οποία έλεγε πάντοτε.
0: Ήταν θέμα αυστηρότητας, ήταν θέματα, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα, ήταν μιας γραμμής παραδοσιακής.
1: Ήταν η γραμμή του γέροντα. Αυτή ήταν η γραμμή του που έλαβε από τους γέροντές του και από το Άγιον Όρος. Αυτή ήταν η γραμμή.
0: Ναι, αλλά γιατί φοβόντουσαν οι άλλοι αυτή την... Αφού υποτίθεται τον φωνάξανε για αυτόν τον λόγο.
1: Δεν ήταν τόσο ο Μητροπολίτης που αντιδρούσε, όσο η πέριξ της Μητροπόλεως. Κάποιοι κύκλοι ευσεβείς. Ο γέροντας δεν τους ανέπαβε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Τέλος πάντων υπήρχε μια αντίδραση. Για να μην τα πολυλογούμε, ο γέροντας τα 2 χρόνια καταλάβαινε ότι τα πράγματα δεν βγαίνει κάπου και ο ίδιος άρχισε να σκέφτεται να επιστρέψει πίσω, αλλά δεν έλεγε κάτι συγκεκριμένο. Εμείς που είμαστε από την αρχή κοντά του, άρχισαμε και εμείς να σκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τότε έγινε ένας πειρασμός με τον γέροντα. Κάποιοι συκοφάντησαν τον γέροντα για θέματα ηθικά και διάφορα άλλα θέματα θεολογικά και ο Μητροπολίτης αποφάσισε να μας πει να επιστρέψουμε πίσω στο Άγιον Όρος. Και ουσιαστικά εξεδίωξε τον γέροντα από τη Μητρόπολη Πάφου και από την Κύπρο ολόκληρη. Και έτσι το 1980-81 ο γέροντας επέστρεψε στο Άγιον Όρος.
0: Πώς το ζήσατε εσείς όμως όλο αυτό, ήσταν δίπλα του?
1: Εντάξει, ταλαιπωρηθήκαμε στη διάρκεια του πολέμου που γινόταν για να φύγουμε. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, χαιρόμουν πάρα πολύ, διότι επιστρέφαμε στο Άγιον Όρος. Πράγμα το οποίο ήθελα και μετάνιωσα που πήγαμε στην Κύπρο.
0: Τώρα με όλο αυτό τον πόλεμο, οι γεροντάδες, δηλαδή ο γέροντας Παΐσιος, ο γέροντας Εφραίμ, αυτοί τα γνωρίζαν αυτά όλα?
1: Ο γέροντας Εφραίμ τα γνώρισε, διότι πήγε ο γέροντας και του τα είπε όταν ήταν στο νοσοκομείο στην Αθήνα. Ο γέροντας Παΐσιος, όχι, δεν τον είχαμε δει από τότε που φύγαμε από το Άγιον Όρος.
0: Δηλαδή θέλω να πω, εκείνοι τι λέγανε, δηλαδή ο γέροντας Εφραίμ τι έλεγε?
1: Ο γέροντας Εφραίμ του είπε: Ιωσήφ, εάν διώκουσαν εμάς από μία πόλη, υπάγεται στην άλλη. Έτσι είναι το Ευαγγέλιο.
0: Έτσι απλά να φύγει.
1: Αφού σου είπε ο Δεσπότης να φύγει, να φύγει. Έτσι μας είπε. Και είχε πάρει την ευλογία του γέροντα. Αλλά περιμέναμε να είμαστε σίγουροι ότι ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του Μητροπολίτη. Που στο τέλος μας το είπε ξεκάθαρα ότι δεν θέλω να μείνετε εδώ, θέλω να φύγετε.
0: Άρα και ο Μητροπολίτης ήρθε εναντίον, ενώ στην αρχή
1: ναι,
0: ήταν υπέρ.
1: Στην αρχή ήταν υπέρ μας, μετά λίγο τάχασε τα νερά του με την αντίδραση του κόσμου. Μετά ήρθαν οι συκοφαντίες κατά του γέροντα. Και μετά προσχώρησε γι' αυτό στην αντίθετη παράταξη και μας έδιωξε κακήν κακός από τη Μητρόπολη Μπάφου και από το μοναστήρι του Αγίου Τιμίου Σταυρού. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και το θέλημα του Θεού όμως, πέρα από τα ανθρώπινα πράγματα και τις αδυναμίες που μπορεί να συμβαίνουν. Εμείς με πολύ χαρά δεχθήκαμε την απόφαση του Μητροπολίτη, φύγαμε επιστρέφοντας στο Άγιον Όρος και ξαναμπήκαμε στην αγιορείτικη πορεία μας. Με πολύ έτσι χαρά και χάρη από τον Θεό.
0: Τώρα γυρίσατε στο Κουτουλμούσι?
1: Όχι. Επιστρέφοντας πίσω το 1981, ήταν Οκτώβριος το 81, πήγαμε στη Μονή της Σίμωνος Πέτρας για λίγες μέρες, στο Κουτουλμούσι για μια εβδομάδα και μετά μας υπέδειξε ο Άγιος Παΐσιος το κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα. Στην Σκαριές, Σιμωνοπετρίδικο κελί και πήγαμε εκεί, μείναμε από τον Οκτώβριο το 81 μέχρι τον Απρίλιο το 82. Εκεί έγινα και εγώ μεγαλόσχημος μοναχός και ο γέροντας Εφραίμ ήταν δόκιμος βασίλειος και έγινε μοναχός Εφραίμ Ρασοεφόρος.
0: Τώρα ο γέροντας Ιωσήφ, όταν γυρίσατε πίσω πια στο Άγιον Όρος, εντάξει, ανθρωπίνος, πώς αντιμετώπισε όλη αυτή την κατάσταση?
1: Πολύ απαθός. Στεναχωρέθηκε βέβαια ως άνθρωπος, κυρίως για τους ανθρώπους που τυχόν σκανδαλίστηκαν από την περιπέτεια αυτή, αλλά δεν ήταν άνθρωπος ο οποίος δενόταν με τόπους και με πράγματα. Έφυγε, τέλειωσε. Δεν ξανασκέφτηκε τίποτα.
0: Εσείς όμως που είστε μαζί και είστε και πιο νέοι και πιο.
1: Εγώ ήμουν ενθουσιασμένος με τη φυγή μας.
0: Επειδή θα φεύγατε.
1: Βέβαια, ήμουν ενθουσιασμένος. Ο πατήρ Εφραίμ λίγο στενοχωρέθηκε στην αρχή, αλλά μετά προσανατολίστηκε μαζί μας. Ο πατήρ Χρυσόστομος το ίδιο και αυτός, χαρούμενος με την είσοδο μας στο Άγιον Όρος. Δεν μας ένιωξε. Εντάξει, δυσκολευτήκαμε, ας πούμε πρακτικά, διότι πήγαμε χειμώνα στο Άγιον Όρος μέχρι να βρούμε τα πόδια μας, να στερεωθούμε. Πήγαμε σε ένα κελί το οποίο ήταν έρημο για μερικά χρόνια και είχε πολλές ανάγκες επιδιορθώσεων. Αλλά τακτοποιηθήκαμε φτωχικά, απλά και λιτά.
0: Τώρα είσαστε τέσσερις με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Ήμασταν ο πατήρ Εφραίμ, εγώ δύο, ο πατήρ Γερμανός τρεις και ο πατήρ Μάξιμος ο ιερομόναχος τέσσερις και ο γέροντας Ιωσήφ πέντε. Μετά ήρθαν ακόμα δύο πατέρες. Νέα παιδιά ως δόκιμοι. Εκεί στην Καψάρα ήρθαν οι δόκιμοι αυτοί και γίνανε 7-8 και είμαστε μια πολύ καλή συνοδεία. Με νέα παιδιά, ήταν πολύ καλοί πατέρες, αγωνιζόμενοι στο πρόγραμμα του Γέροντα. Ο Γέροντας από την πρώτη μέρα μας έβαλε στο μοναχικό πρόγραμμα, ακολουθίες, λειτουργίες, προσευχή, σιωπή. Ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίο το πνεύμα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα εκείνη.
0: Τώρα φαντάζομαι στην Καψάλα θα συναντήσατε εκεί πάλι διάφορους ασκητές.
1: Εκεί ξαναβρεθήκαμε στο παλιό μας περιβάλλον. Όλη η περιοχή της Καψάλας ήταν κατοικημένη από πολλούς πατέρες, γεροντάκια αγιασμένα, τα οποία ήταν πραγματικά, είχαν πολλά χρόνια στην έρημο εκεί της Καψάλας, Έλληνες, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Και ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία, διότι ο γέροντας μου έλεγε πάντοτε να πηγαίνω να επισκέπτομαι τα γεροντάκια αυτά. Και γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που με ωφέλησαν αφάνταστα. Αλλά και ήδη είχαμε γνωριστεί και με τον πατέρα Ισαάκ, τον Λιβανέζο, ο οποίος ήταν ήδη στο Άγιον Όρος και είχαμε γνωριστεί μαζί του όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτός έκανε το διδακτορικό του στη θεολογία και εγώ ήμουν στο πρώτο έτος και γνωριστήκαμε και είμαστε καθημερινά μαζί στην οικοτροφία του Αγίου Αντωνίου. Και έτσι και ο παπά Ισαάκ ήταν κοντά μας, ερχόταν και μας έβλεπε. Μάλιστα στην Κουράμου ήρθε και έψαλε το βράδυ στην Αγρυπνία. Λειτουργήσαμε αρκετές φορές μαζί του στο καλυβάκι του και μας συμπαραστοκόταν πάρα πολύ.
0: Θυμάστε κάτι ιδιαίτερο του παπά Ισαάκ?
1: Ο παπά Ισαάκ ήταν πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, ασκητής, μαθητής του Αγίου Παϊσίου κατά πάντα. Ήταν όμοιος με τον Άγιο Παϊσίου στην άσκηση. Πολύ μεγάλος ασκητής, πολύ χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά ήταν πραγματικά ένας πολύ έτσι τακτοποιημένος άνθρωπος εσωτερικά. Τα είχε όλα ξεκάθαρα μέσα του. Και παρόλο που ήρθε στο Άγιον Όρος σε ηλικία 40 χρόνων περίπου, ήταν σαν ήταν από μικρό παιδί αγιορείτης. Ήταν με όλα του ένας αγιορείτης γνήσιος, που είχε αγιορείτικο φρόνημα.
0: Οι άλλοι που ήταν εκεί τριγύρω?
1: Οι τριγύρω πατέρες, στην αρχή μας έβλεπα λίγο έτσι επιφυλακτικά, γιατί είμαστε νεαροί και δόκιμοι ας πούμε, και ήταν προσεκτικοί. Μετά μας αγάπησαν πάρα πολύ και μας υποδεχόντουσαν όταν πηγαίναμε στα κελιά τους και μας έβαλαν κοντά τους, μας έδιναν πράγματα δικά τους, ευλογίες, μας έλεγαν εμπειρίες δικές τους και γνωρίσαμε πάρα πολλούς πατέρες οι οποίοι πραγματικά ήταν σαν τα πτηνά του ουρανού μέσα στην έρημο της Καψάλας. Και ο Άγιος Παΐσιος μας ωφέλησε πάρα πολύ διότι ο ίδιος μας άνοιξε τα μάτια μας για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε αυτούς τους πατέρες. Διότι ο ίδιος τότε μάζευε στοιχεία για τους πατέρες της Καψάλας και όπως έγραψε μετά το βιβλίο Αγιορείτες και αγιορείτικα, τότε μάζευε στοιχεία και κυκλοφορούσε την Καψάλα πάρα πολύ. Και ήρθε και μας επισκέφθηκε στο καλυβάκι μας τον Ευαγγελισμό, ήρθε ο γέροντας Θεόκλητος του Διονυσιάτης, οι πατέρες οι υπόλοιποι και έτσι είχαμε πολύ μεγάλες ευλογίες επισκέψεων από τους πατέρες του Αγίου Όρους.
0: Και πώς μετά συνεχίζεται η πορεία πια? Εντάξει, τώρα έχετε εδραιωθεί.
1: Πήγαμε στο Ευαγγελισμό, εμείς θέλαμε να μείνουμε εκεί, αλλά ήρθε μια νέα πρόταση μπροστά μας από τη Μονή Κουτουλμουσίου να επιστρέψουμε πίσω στο μοναστήρι και να παραμένουμε εκεί μαζί με τη νέα συνοδεία που πήγε στο μοναστήρι. Ο γέροντας στην αρχή ήταν αρνητικός, μετά όμως εκάμφθηκε, διότι αρρώστησε τότε το Πάσχα, τη Μεγάλη Παρασκευή, έπαθε έμφραγμα, καρδιακό επεισόδιο στην ακολουθία του επιταφείου και πίστευε ότι θα πεθάνει. Και έλεγε: εγώ θα πεθάνω 63 χρόνων, όπως πέθανε ο γέροντάς μου. Και μας έλεγε συνέχεια ότι θα πεθάνει, ήταν 63 χρόνων τότε. Εμείς πανικοβαλόμαστε όταν λέγει ο γέροντας αυτό, γιατί είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε νέοι. Και ο γέροντας Παΐσιος του είπε: γέροντα, μην λες θα πεθάνεις, και τα παιδιά φοβούνται. Και δεν μας ξαναείπε από τότε. Αλλά έλεγε ότι μήπως άραγε είναι από τον Θεό αυτό, μήπως θα πεθάνω και να μην με τεμώνεις, να πάμε στο μοναστήρι να έχετε μια σκέπη εκεί. Και έτσι πράγματι τον Απρίλιο του 82 πήγαμε στη Μονή Κοτλουμουσίου και πάλι επιστρέψαμε στον τόπο που ήταν παλαιότερο γέροντας εκεί.
0: Εκεί τώρα τι εμπειρίες, καινούργια εκεί πράγματα.
1: Το κοινόβιο, ήταν πολύ ωραία εκεί. Οι πατέρες μας δέχτηκαν με πολύ αγάπη, αυξηθήκαμε πάρα πολύ. Φτάσαμε 45-50 πατέρες στο μοναστήρι. Ήταν όμορφη η κοινοβιακή ζωή και με τους πατέρες πάρα πολύ ωραία είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά σίγουρα υπήρχε μια δυσκολία ότι είμαστε δύο συνοδείες.
0: Είχε παράλληλα αυξηθεί και η δική σας συνοδεία.
1: Ναι, είχε αυξηθεί και η δική μας συνοδεία. Και ο γέροντας ήταν έτσι άνθρωπος της ησυχίας. Δεν τον πολύ ανάπαυε το κοινόβιο, η θόρυβος του κοινοβίου. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι έπρεπε να φύγουμε από το μοναστήρι, να πάμε σε πιο ησυχαστικό μέρος, όπως αναπαυόταν ο γέροντας και όπως θέλαμε κι εμείς. Και κάποια ανθρώπινα στοιχεία τα οποία συνέβησαν στο μοναστήρι μας έπεισαν ότι καλύτερο ήταν για την πνευματική μας προκομή να αποχωρήσουμε από το μοναστήρι και να πάμε στην ησυχία. Πράγμα το οποίο έγινε στη Νέα Σκήτη. Τον Αύγουστο του 1983 πήγαμε στη Νέα Σκήτη. Εγώ εντωμεταξύ του Μάιο του 82, με κατόπιν αποφάσεως της γεροντίας της Μονής, γεροντονήθηκα ιερομόναχος. Και έτσι είχαμε μια αυτοτέλεια, ας πούμε, ως συνοδεία.
0: Άρα αρχίζει τώρα ένα νέο κεφάλαιο στη Νέα Σκήτη. Θέλουμε πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
2: Τι είναι το καλό σήμερα? Ποιο θα είναι το καλό της σημερινής μας εκπομπής? Το καλό σήμερα είναι η μουσική. Και μάλιστα η καλή μουσική μιας καλής, μιας ωραίας πόλης. Τουλάχιστον έτσι ήταν κάποτε. Τώρα, λιγάκι οι γνώμες διήστανται, αλλά για πολλούς από μας, για κάποιους από μας που περνάνε την πέμπτη ή την έκτη δεκαετία της ζωής τους, η Αθήνα δεν θα σταματήσει ποτέ στο μυαλό μας, δεν θα πάψει ποτέ στην καρδιά μας να είναι μια ωραία πόλη. Να την νοσταλγούμε, να την ονειρευόμαστε και να ελπίζουμε ότι θα έρθουν κάποιες γενναίες που θα την προσέξουν λίγο περισσότερο από αυτούς που έχουν σήμερα τις τύχες της στα χέρια τους. Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο πρόλογος? Σήμερα θα μιλήσουμε για τα μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας. Και μαζί μας βρίσκεται ένας άνθρωπος που για 24 χρόνια είναι μαέστρος κάποιων από τα μουσικά σύνολα, αλλά και ένας άνθρωπος που πέρασε μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του προσφέροντας σε αυτό που ονομάζεται καλή μουσική, αλλά πάντα με ταυτότητα. Και η ταυτότητα είναι η πόλη της Αθήνας. Ο κύριος Ελευθέριος Καλκάνης, πέραν από την ιδιότητά του αυτή, επιτρέψτε μου να πω και ένας αγαπητός συνεργάτης και καλός φίλος, βρίσκεται σήμερα μαζί μας υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του. Μαέστρος των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Θα ήθελα να συμπληρώσω και ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία προς το τέλος λίγο της εκπομπής να πούμε και δύο λόγια και για την νέα του ιδιότητα, που δεν είναι άλλη από την ιδιότητα του μαέστρου της νεοσύστατης Συμφωνικής Ορχήστρας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάτι που θα μας απασχολήσει σε επόμενες εκπομπές μας, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω μια και τον έχω σήμερα εδώ. Λοιπόν, κύριε Καλκάνη, 24 χρόνια, 25 χρόνια είναι μισή ζωή. Καλά, μισή ζωή δεν είναι, μπορεί να είναι και ένα τέταρτο της ζωής. Αλλά μια ζωή μουσική που λέμε, αυτό είναι μια σταδιοδρομία ολόκληρη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Έτσι, είναι μια σταδιοδρομία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και πέρα από τοπία και αρχαιότητες θέλει να μάθει και το τι γίνεται μουσικά σε αυτή την πόλη. Ποια είναι η πρώτη πληροφορία που του δίνουμε για αυτό που ονομάζεται μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας?
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Λιαμή.
2: Χαρά μας πάντοτε.
3: Και η δική μου μεγάλη χαρά που με καλέσατε εδώ να αναφέρω αυτό το σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που συμβαίνει. Χρόνια στην Αθήνα, τώρα εδώ και 25 χρόνια, όταν φτιάξαμε τα μουσικά σύνολα, τότε με τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο Δήμαρχο και με την Έλλη Ευαγγελίδου, πρόεδρο των μουσικών συνόλων και πρόεδρο του πολιτισμικού οργανισμού, και σήμερα με τον κύριο, έχουμε φτάσει στον κύριο Μπακογιάννη, σήμερα με πρόεδρο την κυρία Ροκοφίλου, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα, όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι δημαρχοί είναι πάντα δίπλα στα μουσικά σύνολα, τα στηρίζουν και τα ενισχύουν όσο μπορεί αυτό το πράγμα να συμβεί.
2: Δεν απλή δουλειά πάντως, είναι μεγάλη υπόθεση.
3: Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
2: Και κοστοβόρα αρκετά, έτσι.
3: Πολύ. Να σκεφτείτε ότι πλέον αυτά τα μουσικά σύνολα, δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα, να πω καταρχήν.
2: Να πούμε καταρχήν
3: ποια είναι. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα, είναι η χοροδία του Δήμου της Αθήνας, είναι η Big Band, είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχει Big Band, σταθερή και μόνιμη. Μεγάλη δηλαδή, Jazz Big Band. η οποία είναι και εξαιρετική από εξαιρετικούς σωλίστες, εξαιρετικούς μουσικούς, διάσημους, ας πούμε και στο εξωτερικό κτλ. Αποτελείται, καθώς και το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής επίσης, που παίζουν καθαρά ελληνική μουσική, τους Έλληνες συνθέτες, είτε παίζουν από όλα τα είδη, από λαϊκό, νέο κύμα, σύγχρονα, ό,τι υπάρχει στην ελληνική σκηνή. Και βέβαια η Συμφωνική Ορχήστρα, η οποία είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο.
2: Ίσως το, ναι.
3: Έτσι, το μεγαλύτερο σε όγκο, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει και η Φιλαρμονική του Δήμου της Αθήνας, η οποία βέβαια εμείς δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε σχέση με την έννοια ότι δεν έχουμε συνεργασίες, αλλά δεν πάβει να είναι και εκείνη να ανήκει στον ίδιο οργανισμό, που και εκείνοι κάνουν πολύ ωραία πράγματα και παρουσιάζουν και πολύ ωραία μια ομάδα εξαιρετικών μουσικών πνευστών οργάνων και κρουστών και παρουσιάζουν πάρα πολύ ωραία προγράμματα. Ο Δήμος της Αθήνας πραγματικά έχει να επιδείξει πολύ σπουδαίους μουσικούς μέσα από αυτά τα σύνολα. Δηλαδή και η Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία και το Big Bang και το Εργαστήρι. Έχει σπουδαίους μουσικούς που είναι σήμερα πρωτοστατούν στα μουσικά γίγνεσθα της χώρας, είτε και με τρίο και με κουαρτέτο και προσωπικές καριέρες, θέλω να πω, είτε και με τα μεγάλα, ας πούμε, σύνολα τα οποία είναι στο Δήμο. Αυτά είναι τα μουσικά σύνολα. Δηλαδή η Συμφωνική Ορχήστρα έχει περίπου 60-65 άτομα αυτή τη στιγμή. Πες περίπου.
2: Τα μουσικά σύνολα έχουν δυνατότητες σταθερών εμφανίσεων, έτσι δεν είναι?
3: Βασικά, το βασικότερο εξ όλων, έχουν θέατρο.
2: Έχουν θέατρο.
3: Το θέατρο που έχουν λοιπόν είναι το Ολύμπια. Το οποίο πριν το είχε η Λυρική Σκηνή.
2: Μιλάμε για την Οδό Ακαδημίας, το γνωστό θέατρο της Λυρικής Σκηνής.
3: Φεύγοντας
2: η Λυρική,
3: άφησε το Ολύμπια, τον πήρε ο Δήμος της Αθήνας. Τώρα μάλιστα ανακαινίζεται, δηλαδή κάποια πράγματα μέσα που χρειάζεται ανακαινίζεται. Και πηγαίνει 5 βήματα από την μπροστά και αυτό. Εκεί λοιπόν παίζαν όλα τα μουσικά σύνολα σταθερά. Και το Big Bang και το Λαϊκό Ρεκόρ.
2: Σε εβδομαδιαία βάση, σε μηνύα, πώς γινόταν?
3: Η Συμφωνική Ορχήστρα.
2: Πάντως έβγαινε πρόγραμμα.
3: Έβγαινε ένα πρόγραμμα. Είτε 3 συναυλίες, είτε 4 το μήνα τις έκανε. Επίσης έκανε κάθε χρόνο μία οπερέτα. Μία οποιαδήποτε. Η ξένη, η ελληνική. Με σειρά εμφανίσεων. Έκανε δηλαδή και μία performance, ας πούμε, τέτοιου είδους. Mm-hmm. Έκανε πολλά έργα τα οποία ήταν χοροδία και ορχήστρα. Ή η ορχήστρα μόνη της, ή η ορχήστρα με κάτι άλλο. Εγώ έκανα πέρσι μια συναυλία πριν ξεκινήσει η κατάσταση αυτή με τον COVID, και είχα μαζί μου το Ταγκάρ, το εξαιρετικό συγκρότημα. Κάναμε τάγκο, συμφωνικό τάγκο. Δηλαδή ο τίτλος, ας πούμε, του project ήταν Symphony Goes Tango ή Tango Goes Symphony. Τέλος πάντων, υπήρχε μια συνοχή το τάγκο με τη Συμφωνική Ορχήστρα, συμφωνικά μεγάλα έργα που έχουν γραφτεί από τάγκο μεγάλους συνθέτες όπως είναι ο Πιατσόλα και Γκαρντέλ κτλ. Και άλλοι μεγάλοι. Και παρουσιάσαμε στον κόσμο με το τάγκο σε μια άλλη διάσταση. Με φώτα σύγχρονα που δεν είναι δεν συνάδουν δηλαδή με το πρωτόκολλο της Συμφωνικής Ορχήστρας να φωτίζεται
2: ακριβώς,
3: έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, το στημένο.
3: Ακριβώς, με ένα ζευγάρι το οποίο χόρευε και έδινε κίνηση μπροστά, ας πούμε, στα κομμάτια τα οποία ήταν πολύ γνωστά κομμάτια, πολύ όμορφα κομμάτια. Ήταν μια εξαιρετική συναυλία. Δεν ήταν συναυλία δηλαδή που τυπική, που έρχεται κάποιος και παρακολουθεί κονσέρτο, ουβερτούρα, συμφωνία. Κάνουμε και τέτοια πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να πω.
2: Ανοιχτό πρόγραμμα δηλαδή.
3: Ανοιχτό πρόγραμμα.
2: Για πολύ κόσμο.
3: Για πάρα πολύ κόσμο.
2: Πλατεί το κοινό, ας πούμε, που
3: αυτοί. Και αν θυμάσαι, από πέρσι είχαν παρουσιάσει το Περιγκίντ, το οποίο ήταν για Συμφωνική Ορχήστρα, ηθοποιούσε ένα δραματοποιημένο.
2: Ήταν υπέροχο.
3: Έργο, ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε. Είχαμε κόσμο, δηλαδή κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Λέω κάνουμε, γιατί ελπίζω ότι θα ξεκινήσουμε την κανονική μας ζωή.
2: Πάντως υπάρχουν και χώροι που φιλοξενούν γύρω στην Αθήνα, φιλοξενούν συναυλίες. Κυρίως τους μήνες που επιτρέπει ο καιρός.
3: Βέβαια, το καλοκαίρι κάνουμε παντού. Δηλαδή, παίζουμε στον Εθνικό Κήπο, παίζουμε ανοιχτά ίσως στο Θησείο, ίσως στην Ερμού, ίσως όλα τα σύνολα παίζουμε.
2: Στην Αγορά είναι πολύ ωραία. Στον Άριο Πάγο, επάνω στην Πνίκα.
3: Στην Πνίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Στη Ρωμαϊκή Αγορά είναι πάρα πολύ ωραία. Στο Ηρώδιο, τρεις συναυλίες, όσο κυρωθήκανε, εξαιρετικές. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα μουσικά σύνολα είναι με πολύ έντονη δράση στην Αθήνα, ενεργά, ας πούμε. Και πάμε και σε άλλα μέρη κιόλας, όχι μόνο στην Αθήνα. Δηλαδή, μας έχει φιλοξενήσει η Κέρκυρα, που έχω δύο φορές έχω πάει και έχω παρουσιάσει προγράμματα τη Μεγάλη Τετάρτη Σκεπτικής Μουσικής. Έχω παρουσιάσει συναυλίες εκεί, γιατί έχουν μια υπέροχη χοροδία τεράστια, ας πούμε, ξέρω κτλ. Που είναι σούπερ. Και έχω παρουσιάσει το Action ST του Μίκη. Mm-hmm. Θεοδωράκη, δηλαδή θέλω να πω, είναι πράγματα μεγάλα που γίνονται και που μπορεί να βλέπει ο κόσμος και να παρακολουθεί και να ευχαριστιέται. Και όχι μόνο αυστηρά το πρωτόκολλο της κλασικής μουσικής. Βέβαια, τώρα όλες οι ορχήστρες λίγο πολύ το κάνουν και κρατική. Θα έπεσε τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω αν έγινε αυτή η συναυλία, ροκ, ελληνικό ροκ, ας πούμε, με συμφωνική ορχήστρα.
4: Ναι, είναι λίγο της μόδας.
3: Δηλαδή μετά θα έρχονταν κάτι, θέλω να πω, είναι και της μόδας, αλλά και πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
4: αναζητείτε κοινό καινούριο.
3: Βέβαια.
4: Αυτό είναι.
3: Πώς θα πλησιάσουμε το
4: αυτό κοινό. Είναι. Αυτό είναι. Τι έχουμε από πλευράς ανταπόκρισης των ανθρώπων. Υπάρχει κοινό καλής μουσικής. Τώρα, μην τη χαρακτηρίζουμε καλή μουσική. Περισσότερο ενώ τη μουσική την έντεχνη, τη μουσική που θέλει μια στοιχειώδη μίμηση κανείς να την ακούσει. Υπάρχει αυτό το κοινό στην Αθήνα. Εσείς, ως μαέστρος που ξαφνικά αισθάνεστε κόσμο πίσω από την πλάτη σας, τι νιώθετε? Ανταπόκριση υπάρχει?
3: Θέλω να πω καταρχήν κάτι που έχει μεγάλη σημασία, ότι σε πολλά μέρη οι συναυλίες είναι δωρεάν, δεν υπάρχει τιμή. Στο Ολύμπια, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα, υπάρχει κάτι στοιχειώδες. Τώρα 10 ευρώ να πληρώσει κάποιος για να δει ένα τέτοιο θέαμα είναι τίποτα, ναι. Οι 5 που είναι για το κοινό, το οποίο έρχεται, και έρχεται πάρα πολύ κοινό, πολλοί κόσμος, τους αρέσει. Από παλιά θυμάμαι που είχαμε τις συναυλίες, ερχόταν άνθρωποι που δεν είχαν, γι' αυτό θέλω να πω, που δεν ξέρανε, δεν ήταν μοιημένοι στην κλασική μουσική. Κι όμως ερχόντουσαν, γιατί προσπαθούμε να παίζουμε προγράμματα τα οποία, παρόλο που έρχονται με στόχο αυτό, δηλαδή που έρχονται κάποιοι οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι, μπορεί να είναι το 50% ή το 40% ή το 30%. Το θέμα είναι να παίξουμε μια τέτοια μουσική και την απολαύσουν και να πούνε, γιατί εγώ δεν ήξερα τόσο καιρό ότι υπάρχει τέτοια μουσική.
4: Σωστά. Έτσι είναι.
3: Ή το καλοκαίρι που έπαιξα εγώ τα κινηματογραφικά, ήρθε μια κυρία, ήταν μια παρέα, 4 κυρίες μεγάλες. Γιατί τα παιδιά δεν πάτε αυτό το πράγμα να το ακούσουν τα παιδιά, να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό που ακούνε σήμερα μουσική. Αυτό είναι μουσική. Αυτό με συγκίνησε πραγματικά. Και κάνουμε, βέβαια, θα μιλήσουμε σε άλλη. Κάνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται τα παιδιά και ακούνε και τους μιλάμε και τους εξηγούμε και τους λέμε. Ναι. Αυτό είναι μουσική κινηματογράφου, αυτό είναι το μπαρόκ, αυτό είναι ο Μπαχ, αυτό είναι εκείνο και γι' αυτό γράφτηκε εκείνο. Και τι είναι περιγραφική μουσική και διάφορα πράγματα. Και τι είναι κωμική μουσική. Ναι. Όλα αυτά τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Θέλουν μια απλή μοίηση, δεν θέλουν πάρα πολύ. Μια απλή μοίηση. Και όταν η μουσική είναι ωραία, σε πάει μόνη της. Δεν χρειάζεται τώρα μεταξύ μας.
4: Ναι.
3: Δεν θέλει μεγάλη φιλοσοφία.
4: Όχι. Όχι.
3: Είναι θέμα, είναι ωραία,
4: θέμα συνήθειας και έτσι, λιγάκι μιας απασχόλησης των ενηλίκων είναι. Θα ήθελα λιγάκι έτσι, σε αυτά τα 24 χρόνια της παρουσίασης εκεί, να χωρίσουμε λίγο τις περιόδους, δηλαδή. Υπήρξαν περίοδοι ακμής, φαντάζομαι, υπήρξαν και περίοδοι όπως τώρα, λιγάκι τα πράγματα που είναι λίγο πιο δύσκολα. Τι ζητάει τελικά ο κόσμος? Δηλαδή, θέλω να πω, έχετε κάπως δει προτιμήσεις των ανθρώπων? Ας πούμε, είχα παραστεί στη μουσική και κινηματογράφο την υπέροχη εκείνη συναυλία που ήταν στην Πνίκα. Ήταν μια περίεργη συναυλία, γιατί οι άνθρωποι καθόντουσαν κάτω, πολλοί, εγώ την έβγαλα σε ένα βραχάκι.
3: Ναι.
4: Κάποια στιγμή σηκώθηκα, γύρναγα να δω αντιδράσεις. Είδα ανθρώπους καθυλωμένους, όλων των ηλικιών. Θέλω να πω δηλαδή, το ρεπερτόριο, αν θέλαμε να του δώσουμε ένα μείγμα, πόσο τις εκατό θα βάζατε μια ατόφια κλασική μουσική, όπως την εννοούν οι μοιημένοι που τους αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και πόσο ένα πρόγραμμα λιγάκι πιο σύγχρονο, χωρίς να χάνει όμως την ποιότητά του?
3: Εξαρτάται για πού μιλάμε και πού απευθυνόμαστε. Όταν λέμε, ας πούμε, για μια συναυλία στην Πνίκα, που σημαίνει ανοιχτό πράγμα, και το οποίο θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, 20% μοιημένοι, 30% maximum, και οι υπόλοιποι όλοι θα έρθουν για να μπορεί να έρθουν να δουν τι είναι αυτό ή να ξέρουμε κάτι άλλο. Εντάξει. Θυμάμαι βέβαια που ήταν ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλο, σαν στα φίλια, ας πούμε, τους άρεσε. Εκπληκτικά εκεί πέρα και ήταν και παγκόσμια
4: ημέρα. Μα είναι και η χώρη που προσφέρει η Αθήνα.
3: Τώρα είναι δυνατόν.
4: Η χώρη που προσφέρει η Αθήνα είναι μαγική.
3: Είναι εκεί τώρα συγκεκριμένα, τώρα η Πνίκα έχει μια ιστορικότητα, μια εντάξει.
4: Γιατί η ρωμαϊκή αγορά δεν μιλάει από μόνη της.
3: Είναι καταπληκτικό αυτό. Είναι. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να παίζουμε καλά, άσχετα τι μουσικές θα παίξουμε, μουσικές οι οποίες να μπορούν να είναι εύπεπτες στο γενικότερο κοινό. Δηλαδή τώρα θα πάμε να παίξουμε κάποιο ιδιαίτερο κονσέρτο, θα παίξουμε μια συμφωνία Μάλερ. Εντάξει, θα πάμε στο Μέγαρο, θα τη διαφημίσουμε δε όντως, που έχει και την καταλληλότερη ακουστική, ούτως ώστε ένα φλάουτο από εκεί πέρα να μην χρειάζεται καμία ενίσχυση, είναι έτσι φτιαγμένο, που και το πιο αδύνατο σε ήχο, λέω τώρα, όργανο, να μπορεί να ακούγεται σε όλο το θέατρο μέσα όπου θέλεις. Κάνεις λοιπόν μια συναυλία, παίζεις την 9η του Μπετόβεν ή την 8η ή την 6η ή οποιαδήποτε, η οποία έχει άπειρες λεπτομέρειες, έχει απίστευτα πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο μαέστρος με τους μουσικούς και τα οποία πρέπει να βγουν στον κόσμο κτλ. Αυτό πρέπει να διαφημιστεί κατάλληλα, ούτως ώστε να έρθουν και οι άνθρωποι. Το 80% αποτελείται από ανθρώπους εξειδικευμένους για να παίξεις, να ευχαριστήσεις ένα κοινό το οποίο έρχεται για να απολαύσει πραγματικά το μεγαλείο των μεγάλων αυτών συνθετών.
4: Υπάρχει και μια άλλη διάσταση στη συζήτησή μας, το πόσο σημασία έχει μια ορχήστρα για μια πόλη. Δηλαδή, εσείς σπουδάσατε στο εξωτερικό, είναι πολλές οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις σας από πολλές πόλεις της Ευρώπης, από ταξίδια, από περιοδίες. Το να έχει μια πόλη την ορχήστρα της είναι μια, για την Ευρώπη τουλάχιστον, πολύ παλιά συνήθεια και ένας πολύ παλιός θεσμός. Με αντοχές μεγάλες.
3: Σωστά. Για την Ευρώπη.
4: Για την Ευρώπη.
3: Ναι.
4: Τι μπορεί να σημαίνει για μια πόλη να έχει την ορχήστρα της, να έχει τα μουσικά της σύνολα?
3: Σημαίνει πάρα πολλά. Θα πω ένα απλό παράδειγμα και θα πω και κάποτε πριν αρκετά χρόνια, το 2003-2002, θυμάμαι, είχα πάει στην Αλβανία να διευθύνω την εκεί συμφωνική ορχήστρα των Τυράννων. Μια εξαιρετική συμφωνική ορχήστρα. Τότε θυμάμαι οι άνθρωποι παίρνανε κάτι ελάχιστα χρήματα, και τώρα βέβαια λίγο παραπάνω. Και τους έβλεπα τους μουσικούς τώρα με τα ποδήλατα πήγαιναν στην ορχήστρα. Καμία σχέση με την εδώ πολυτέλεια που έρχονται τα αμάξια. Λοιπόν, παρόλα τα αυτά ήταν πολύ πειθαρχημένοι, μελετάγανε. Ερχόντουσαν εκεί, κάναμε πρόβες και κάποια στιγμή λοιπόν οι άνθρωποι με πήγανε, εκεί οι θυνώντες με πήγανε στο Δήμαρχο, ο οποίος τώρα είναι και πρόεδρος, όπως λέγεται, που μόλις είχε έρθει από το Παρίσι.
4: Ο Ράμα.
3: Μόλις είχε έρθει λοιπόν από το Παρίσι, είχε βάψει άλλα σπίτια πράσινα, είχε βάψει άλλα κόκκινα, αλλά και να έμπαινε στην πόλη μέσα και ήταν πολύ χρώμια των σπιτιών. Και θυμάμαι και μου μίλησε και μου λέει: εμείς εδώ στα Τύρανα είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε όπερα και έχουμε και συμφωνική ορχήστρα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Εγώ δεν το είχα ακούσει από κανέναν αυτό το πράγμα να λέει υπουργός πολιτισμού, ας πούμε, εμείς είμαστε περήφανοι στη χώρα αυτή, γιατί έχουμε συμφωνικές ορχήστρες, έχουμε όπερα, έχουμε στη Θεσσαλονίκη εκείνο που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δικά της είναι. Ναι. Θα μιλήσει, ας το προβάλλει. Ας τα δείξει, ας νιώσουν λίγο υπερηφάνεια. Γιατί αν δεν είσαι μέσα στην ορχήστρα, αν δεν είσαι μέσα, δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο δύσκολο είναι για να φέρεις ένα αποτέλεσμα. Μας ακούει κανείς, κάνουμε μια συναυλία και σου λέει: εντάξει, τώρα τι να. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο μουσικός τώρα που είναι μέσα στην ορχήστρα, συμφωνική ορχήστρα, καταρχήν μπαίνει μετά από ακρόαση πάρα πολλών μουσικών που επιλέγεται για να κάνει αυτή τη θέση. Πρώτο κόρνο, πρώτο όμποε, πρώτο πλάο, το βιολί. Έρχονται εκεί πέρα λαός. Και μέσα από το λαό επιλέγονται. Επιλέγονται οι καλύτεροι, αυτοί οι οποίοι δεν σηκώνει μέσον. Δηλαδή, ό,τι και μέσο να έχει, ό,τι κολλητό και να είναι, άμα δεν παίζει καλά.
4: Σωστά.
3: Τελείωσε η ιστορία. Δεν βγαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι σπουδαίο. Οι υπόλοιποι, εννοώ μουσική, όλη η μουσική πρέπει να είναι σπουδαίοι. Άρα πρέπει να του διευθύνει και ένα σπουδαίο μουσικό. Για να μπορούν να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα και το οποίο καλό αποτέλεσμα θα το εισπράξει ο κόσμο. Είτε ξέρει είτε δεν ξέρει, αυτή την ανάσα. Αυτό το κύμα που υπάρχει θα το εισπράξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το εισπράξει.
4: Δεν θέλω να σας εξωθήσω τώρα στο να εκφράσετε παράπονα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω λιγάκι αυτό που εισπράττω. Δεν αισθάνεστε ότι έχετε ένα κράτος, μια χώρα που εκτιμάει αυτό το πράγμα, έτσι?
3: Αντικειμενικά όχι.
4: Και είναι περίεργο, κύριε Καλκάνη, γιατί.
3: Και
4: παιδιά,
3: δεν το λέω για
4: παιδιά, λαός μαθαίνει έντεχνη μουσική.
3: Ναι.
4: Τώρα όχι τόσο, αλλά οι γενναίες των παιδιών που πλημμυρίζαν τα οδεία πριν 10-15 χρόνια.
3: Και τώρα.
4: Έχει και ακόμα.
3: Και τώρα. Θέλετε να κάνουμε αύριο οντισιόν για βια έγχορδα? Ξέρετε τι θα γίνει, ξέρετε, θα μαζευτεί. Λαός, όχι αστεία.
4: Καλή.
3: Πάρα πολύ καλή. Πάνε στο εξωτερικό, σπουδάσουν, πάνε εδώ. Εγώ έχω ένα μαθητή, ήρθε πρόσφατα τώρα. Μου λέει: σε 2 χρόνια τελειώνω το σχολείο, φεύγω και θέλω να πάω Γερμανία. Θα ήθελα να μου κάνετε μαέστρο θεωρητικά εσείς, για να πάω προετοιμασμένος με τον καλύτερο. Κάνει με τον καλύτερο βιολιστή το μάθημα, είναι έτοιμος. Θέλει να φύγει για να πάει Γερμανία. Δεν νοιάζει Βερολίνο, Μόναχο, θέλει το ιδανικό για να μάθει καλά βιολί και να γυρίσει. Γιατί να μην γυρίσει πίσω στην πατρίδα του αυτός ο άνθρωπος? Πόσες όπερες έχει αυτή η χώρα? Μία. Δεν θα έπρεπε η Θεσσαλονίκη να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Πάτρα να έχει μία όπερα? Δεν θα έπρεπε η Κρήτη, σταθμοί να έχουν μία όπερα? Θα έπρεπε. Μία όπερα μονάχα, τη λυρική σκηνή. Τίποτα άλλο δεν έχει η Ελλάδα. Αυτό που υπάρχει κάτω εκεί στον Ιάρχος. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μεγάλο θέμα το να αγαπάνε την κλασική μουσική, την έντεχνη μουσική, η πολιτική. Είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί θα δίνανε. Δηλαδή, εμάς μας φεύγει τώρα ένα τρομπόνι, δανείζομαι. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρουμε πάλι ένα μουσικό? Δεν υπάρχει λογική, 5-1, ξέρω εγώ, 7. Δεν υπάρχει μουσική που να ξέρουν ότι λείπει ένα τρομπόνι. Κατευθείαν να πάρουμε ένα τρομπόνι. Δεν είναι το ίδιο ένα τρομπόνι με έναν υπάλληλο που δουλεύει σε μια ομάδα 10 ατόμων. Yeah. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουμε τρίτο κόρνο, ας πούμε. Έτσι. Τι να λέω τώρα.
4: Γραφειοκρατικά.
3: Ας μην μιλάμε για παράπονα.
4: Ήθελα λιγάκι
3: μιλάμε
4: να
3: για
4: πούμε...
3: ευχάριστα πράγματα.
4: Ας μπούμε λιγάκι και στην οτροπία λιγάκι του Έλληνα που λένε ότι απομονωμένος και μόνος του μεγαλουργεί όταν είναι να συνεργαστεί, λιγάκι τα πράγματα δυσκολεύονται. Είναι καλές οι ελληνικές ορχήστρες? Αντέχουν σε μια σύγκριση
3: θα πω με τις ορχήστρες? Πολύ πολύ απλά. Δεδομένων των αναλογιών είναι πάρα πολύ καλές. Mm-hmm. Αν σας κάλυψα.
4: Οι αναλογίες αυτές που επικαλείστε έχουν να κάνουν με τις δυνατότητες, τις αμοιβές, αναλόγως με το που βρισκόμαστε δηλαδή.
3: Με τη χώρα τη γενικότερη. Αυτό που είναι η χώρα γενικότερη, οι ορχήστρες είναι πάρα πολύ καλές. Είναι πολύ καλύτερες των που θα μπορούσαν να είναι από αυτό που προσφέρουμε σαν χώρα.
4: Ναι. Ναι.
3: Και σαν πανεπιστήμια. Η δομή των πανεπιστημίων καταρχήν. Επιτρέπεται να μην υπάρχει μία ακαδημία μουσική? Δεν υπάρχει. Κάνουν τώρα κάτι πράγματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ιόνιο, στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει όμως μια δομή που να είναι αποκλειστικά. Πώς είναι η Ακαδημία στη Βιέννη? Η Ελλάδα εδώ δεν θα έπρεπε να έχει μια Ακαδημία. Αποκλειστικά μουσική Ακαδημία.
4: Ένα τριτοβάθμιο επίπεδο.
3: Όργανο, το οποίο τριτοβάθμιο όργανο θα έχει καθηγητές τριτοβάθμιους και υψηλού επίπεδου για να βγάλουν. Δεν χρειάζεται να πάει το παιδί στην Αγγλία. Γιατί να πάει στην Αγγλία? Θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί στην Αγγλία να σπουδάσει μουσική ή να πηγαίνει, ας πούμε, και δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Ναι, δηλαδή, εδώ κάποιος τελειώνει, πιάνει σαν τι ευκαιρίες έχει να κάνει. Καθηγητής στο οδείο. Που σημαίνει τι? 3 ιδιωτικά οδεία, 500 ευρώ το μήνα. Τώρα αρχίζει. Γι' αυτό είπα, μην μιλάμε για τέτοιου είδους πράγματα. Ο άλλος δηλαδή είναι πιανισταράς, παίζει Ραχμάνινο, παίζει Τσαϊκόφσκι, παίζει τα μεγαλύτερα κονσέρτα. Σκριάμπιν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Μπετόβεν, Μότσαρτ, τα πάντα. Και τι κάνει, διδάσκει στα οδεία. Αυτές είναι οι κύριες δουλειές των καθηγητών πιάνο. Πόσοι παίζουν συνέχεια? Παίζουν ένα κονσέρτο από τη μία χρονιά, τέρμα. Το κονσέρτο τι να βγάλει? Ναι. Δηλαδή, μιλάω για θέματα επιβίωσης. Ενώ ο μουσικός πάλι της ορχήστρας έχει πιο πολλά. Είναι σε μια ορχήστρα, δουλεύει σταθερά, κάνει δείχνει ράνι. Έχει μια έκβαση, ας πούμε, και μια οικονομική, ας πούμε, άνεση. Δεν έχει την άνεση που θα έπρεπε, αλλά ας πούμε, έχει μια άνεση. Πάλι καλά. Εγώ κάνω σταυρό μου κάθε μέρα και ευχαριστιέμαι πάρα πολύ που κάνω αυτό που μου αρέσει και παίζω μουσική με μια ορχήστρα. Δεν είναι πάρα πολλοί μαέστροι που έχουν την άνεση να το κάνουν, ναι, αυτό και την πολυτέλεια.
4: Ναι. Ξέρετε, υποσχεθήκαμε στους ακροατές μας, ή μάλλον θεατές και ακροατές μαζί, να μιλήσουμε λιγάκι για την νέα σας ιδιότητα, αυτή του μαέστρου των νεοσύστατων μουσικών συνόλων και μάλιστα της Συμφωνικής Ορχήστρας. Το πράγμα θα δείξει και υπό αυτές τις συνθήκες ο Θεός να δώσει να προχωρήσουν τα πράγματα για μια αναβάθμιση της καλεσθησίας όλων μας, γιατί υπάρχει και θέμα καλεσθησίας μεγάλο μεταξύ μας στην ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εάν υποθέσουμε ότι έχετε στα χέρια σας κάτι νεοσύστατο, φρέσκο, είναι στον έλεγχό σας και εσείς του ορίζετε την εξέλιξή του, τι προτεραιότητες θα δίνατε?
3: Θα μου άρεσε πάρα πολύ καταρχήν να έχω νέα παιδιά, καλά, μουσικούς, οι οποίοι να έχουν όρεξη και διάθεση να δημιουργήσουμε. Να με παρακαλάνε να κάνουμε πρόβα, με την καλή έννοια το λέω αυτό το πράγμα, να θέλουν να μην τελειώσει η ώρα και να ευχαριστούνται όλοι αυτό που εισπράττουν και αυτό που πίνουν εκείνη την ώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν θα ήθελα δηλαδή να είναι μουσική που να λένε «Μαέστρο, τελείωσε η ώρα, φεύγουμε, τελειώσαμε». Αυτό είναι έτσι λίγο ιστορικό, αλλά για να δώσω να καταλάβουμε τι, έτσι μπορούμε να δημιουργήσουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Συνθέτες Έλληνες, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολύ καλοί. Και Έλληνες οι οποίοι έχουν γράψει εκκλησιαστική μουσική, που, εκκλησιαστική συμφωνική μουσική θέλω να πω, οι οποίοι θέλουν και αυτοί να ακουστεί το έργο τους. Πιστεύω ένας από τους στόχους θα ήταν να προβληθούν μέσα από αυτή την ορχήστρα τέτοια έργα. Mm-hmm. Να προβληθούν ωραίοι καλλιτέχνες. Να υπάρξει μία μίξη της φωνικής ορχήστρας ενδεχομένως και με τον Γιώργο τον Δεμελή της παραδοσιακής ορχήστρας να ακουστούν άλλα ακούσματα. Συμφωνικός ήχος με παραδοσιακή μουσική.
4: Καλά κάνετε και είπατε για τον Γιώργο τον Δεμελή, γιατί είναι αντίστοιχα όπως εσείς ο υπεύθυνος της ελληνικής μουσικής, δηλαδή του συνόλου ελληνικής μουσικής, επειδή το ξέρατε και το αναφέρατε. Αλλά αυτός ο συνδυασμός.

0: να υπάρχει μια ωραία ηχογράφηση, να μπορούμε αυτό το πράγμα μετά να το...
1: Και δεν είναι δύσκολο πια. Τα μέσα πια είναι...
0: Εντάξει. Ένα κομπιούτερ και δύο κάμερες και το...
1: Κάποτε ήταν μεγάλη υπόθεση.
0: Κάποτε ναι.
1: Ήτανε ολόκληρο συνεργείο.
0: Βέβαια. Τώρα δεν είναι. Ένα δικάμερο γίνεται μέσα εκεί, το πιο απλό, τρικάμερο ας πούμε, και πέντε μικρόφωνα και το κάνεις σούπερ.
1: Είναι μια πρόκληση πάντως, ναι μεν μιλάμε στην αρχή για τα μουσικά σύνολα της Αθήνας, εκεί είναι το κέντρο τους. Τώρα όμως μια δομή δηλαδή, συνόδου είναι κάτι πιο πανελλήνιο.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι η Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Συνόδου και να βγει ότι κάνουμε ας πούμε την πρώτη αναρτήρια συναυλία, λέμε τώρα, παρουσιάζουμε την πρώτη συμφωνία του Μπετόβεν. Δεν είναι ουτοπία. Είναι ουτοπία. Γιατί να παίξεις Μπετόβεν, ας πούμε. Όχι, είναι πολύ ωραίος ο Μπετόβεν. Και η πρώτη και η
1: το θεωρείτε δύσκολο ή απλώς ότι πρέπει να βρει κάτι κανείς που να έχει περισσότερη απήχηση.
0: Πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο να αγγίζει από εδώ πέρα την Εκκλησία, από εκεί τη Συμφωνική Ορχήστρα, από εδώ.
1: Τον παραδοσιακό ήχο.
0: Τα πάντα δηλαδή. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο να είναι πέρα από τα συνηθισμένα. Δηλαδή το πιο απλό πράγμα είναι να πεις φωνάζω ένα πιανίστα, βάζω ένα κονσόρτο Μότσαρτ και την κάναμε μέσα σε μια εβδομάδα οπ και λέμε ναι, μεγάλη. Ναι. Δεν είναι αυτό όμως. Θέλει σκέψη να δουλευτεί, να φτιαχτεί.
1: Είναι παγκόσμια τάση. Έτσι. Βλέπω στο Ηρώδιο είχαμε ροκ ήχο, ροκ μουσική με συμφωνικό ήχο. Δηλαδή οι γέφυρες αυτές πλέον αρχίζουν και γίνονται και παγκοσμίως κάτι πολύ είναι,
0: δυνατό.
1: Να το πω έτσι.
0: Ναι, γιατί μπορεί να είναι αυτό πολύ δυνατό? Γιατί είναι κάτι το πρωτότυπο, είναι κάτι που δεν έχει ακουστεί και αν είναι πραγματικά ωραίο και καλό, θα έχει απήχηση.
1: Ναι.
0: Θα το εισπράξει ο άλλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το εισπράξει.
1: Αυτό είναι. Λέτε κάτι τώρα το οποίο δεν μπορούσα να σας το ρωτήσω διαφορετικά, αλλά θα το εκμεταλλευτώ. Το καλό τελικά, το ποιοτικό, το δουλεμένο, από έναν στοιχειωδός ευαίσθητο άνθρωπο εισπράτεται ανεξαρτήτως της γνώσης του.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Έτσι, είναι θέμα κυρίως ευαισθησίας η μουσική.
0: Εσωτερικής.
1: Έτσι.
0: Είναι εσωτερικής ευαισθησίας. Εμείς έχουμε μάθει με τη μουσική να ζούμε. Αυτή είναι για μας η πηγή ζωής. Γιατί χωρίς μουσική, κακά τα ψέματα, εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μπορούμε να έχουμε τα πάντα, αλλά η μουσική είναι εκείνη η οποία μας... κοινή, μας κάνουμε, βλέπουμε τον Μίκη Θοδωράκη, δανείζομαι τώρα, τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος από τη μία ήταν ένας μεγάλο πολιτικό μυαλό, προσωπικά, είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτή, και ταυτόχρονα την ήταν μεγάλο συνθέτης, το οποίο δεν μπλέκει το ένα με το άλλο, αλλά και μπλέκει κιόλας, γιατί η μουσική του έχει πολιτική υπόσταση, ας γράψει μια μπαλάντα. Δηλαδή τι εννοώ πολιτική υπόσταση, η μουσική του απευθύνεται γενικά στο ευρύ κοινό. Γράφει μια μπαλάντα
1: και, και σε όλη την ύπαρξη. Όχι και... μόνο σε ένα κομμάτι της.
0: Έτσι. Αυτό είναι.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν τόλμησα να θίξω, γιατί δεν θα έφταναν 30 και 35 λεπτά, δεν θα ξέραμε που να τελειώσουμε. Θα έχουμε ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Επιτρέψτε μου όμως να πω κυρίως ότι χάρηκα μια προσωπική επαφή που έχει παρελθόν. Σίγουρα έχει παρόν, δεν θα ήμασταν εδώ. Αλλά ο Θεός να δώσει. Να έχει και μέλλον.
0: Και μέλλον. Έτσι. Θα έχει. Γιατί πιστεύω ότι ζούμε κάτι πολύ προσωρινό και θέλω, γιατί η ελπίδα είναι το βασικότερο που έχουμε. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς ελπίδα να κάνουμε τίποτα. Εδώ έχουμε περάσει πολέμους, έχουμε οι προηγούμενες γενιές από εμάς βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα. Παγκόσμια λέλαπα, την καταστροφική αυτή κατάσταση.
1: Και να ξαναγυρίσουμε. Και να εκτιμήσουμε και πράγματα. Τα είχαμε και αυτονόητα.
0: Βέβαια, να εκτιμήσουμε και να δούμε και μπροστά μας τη συνέχεια πιο όμορφα.
1: Αισιόδοξα.
0: Και πιο αισιόδοξα, βεβαίως.
1: Λοιπόν, ήταν ένα ταξίδι σε μια πόλη και σε μια ορχήστρα. Όχι μόνο μία, αρκετές όπως ακούσατε. Μουσικά σύνολα του Δήμου της Αθήνας. Ήτανε αυτό που θελήσαμε σήμερα να σας παρουσιάσουμε με τον εκλεκτό φίλο, αρχιμουσικό Ελευθέριο Καλκάνη. Ελπίζουμε να ταξιδέψατε μαζί μας και ίσως να γίνει και αυτό μια αφορμή. Ο καθένας μέσα από την προσωπική του συμβολή, τουλάχιστον αν ζει εδώ ανάμεσά μας στην Αθήνα, να έχει έναν λόγο παραπάνω στην πρώτη ευκαιρία να βρεθεί να ακούσει μια συναυλία των μουσικών συνόλων του Δήμου της Αθήνας. Μακάρι να συναντηθούμε με κάποιο διαφορετικό τρόπο εκεί. Χαίρετε.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισελέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου κι εισάρξου μη γαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάρ στρουθείον έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος, εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπερ χιλιάδας, εξελεξάμεν παραληπτίστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζον επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασες ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σοφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε, Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ό,τι επίκουσάς μου. Ουκ έστην ομοιώσει αν θεείς, Κύριε, και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ό,τι με έδωσε εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ό,τι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά τάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, ικτήρμον και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' του κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
2: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εισχυνθήτωσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Αρετών τες ακτήσει καταλαμβόμενος, πατριαρχών ανεδείχθης, γέρας και θεία κρυπής, ως Χριστού μισθαγωγός, Πάτερ Μητρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δαδουχής, το φέγγος της ευσεβίας, και νυν απαύστος δυσόπη, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου, και σταύρος συνυπομείνας αγαθαίο, θανάτου των θάνατων σκυλεύσας, και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων, μη διπαραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου, και μη αποστήσεις το έλεό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηδαπημένων υπό σου, και δια Ισάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενία ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότε καταβάστας γλώσσα συνέχεια, διεμέριζεν έθνη ο ύψιστος, ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμεν εις ενότητα πάντα σε κάλεσε, και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιον Πνεύμα. Τον Ιεράρχην του Χριστού Μητροφάνην, της Εκκλησίας των Φωσφόρων Λαμπτήρα, των Ομοούσιων των Λόγων των Πατρίων μέσω κηρύξαντα Θεοφόρων Πατέρων και θρόνων κοσμίσαντα Βασιλίδος εν πρώτης και προφητείας χάριν εκ Θεού σαφώς λαβώντα συμφώνως υμνήσομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάν σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνιωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κυρίε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ελέησον ημά αμήν. Δέσποτα κυρίε Ιησού Χριστέ, ο Θεό ημών, ο μακροθυμή επί τη ημών πλημελήμαση και άχρη τη παρούση ώρα αγαγών ημά, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο. Το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας. Η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα ούματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την σύνανή καστόν αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου Σου και σώσον ημάς δια το όνομά Σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαρκικόν ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν, το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία, σιγερή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σι την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ειδήσων αβαλόμενος φώσος ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτούν, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και πλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτισεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού, της λαλίσετας δυναστείας του Κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσης ενέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάσσοντες κρίσιν και ποιούντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήστητε ημών, Κύριε, εν τη ευδοκία του λαού σου. Επίσκεψε ημάς εν το σωτηρίο σου. Του ειδίνεν τη Χριστότητη των εκλεκτών σου. Του εφρανθήνεν τη εφρουσύνη του έθνου σου. Του επενίστε μετά τη κληρονομία σου. Ημάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, ή νομίσαμεν, ή δικήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ου συνήκαν τα θαυμάσια σου. Και ου πεμνίστησαν του πλήθους του ελαίου σου. Και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσωσεν αυτούς ένεκεν του ονόματος αυτού, του γνωρίσε την δυναστείαν αυτού. Και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξηράνθη, και οδήγησεν αυτούς εν αβύσσο ως εν ερήμου. Και έσωσεν αυτούς εκ χειρός μισούντος, και ελυτρώσα το αυτούς εκ χειρός εχθρών. Εκάλυψεν είδωρ τους θλίβοντας αυτούς, εις εξ αυτών ουχ υπελήφθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού και είναι σαν την ένεσιν αυτού. Ετάχυναν επελάθουν των έργων αυτού, ουχ υπέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμου, και επήρασαν τον Θεόν εν ανίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών, και εξαπέστειλε πλεισμονήν εις τας ψυχάς αυτών. Και παρόργησαν τον Μωυσήν εν τη παρεμβολή, των Ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και εκάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών. Και εξεκάφθη πήρεν τη συναγωγή αυτών, φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχον εν χορύβ και προσεκίνησαν τον γλυπτό. Και ηλάξαν του την δόξαν αυτού εν ομοιώματι μόσχου αισθίοντος χόρτων. Και επελάθοντο του Θεού του σώζοντος αυτούς, του ποιήσαντος μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη χάμ φοβερά επί θαλάσσης ερυθράς. Και είπε του εξολοθρεύσε αυτούς, ημί Μωυσής σου εκλεκτός αυτού, έστι εν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψε τον θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσε αυτούς. Και εξουδένωσαν γίν επιθυμητήν, ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού. Και εγώγησαν εν τη σκηνόμασιν αυτών, ουκ εισήκουσαν τη φωνή Κυρίου. Και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμου, και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και τελέστησαν το Βελθεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών. Και παρόξηναν αυτών εν της επιτιδεύμασιν αυτών, και πληθύνθιαν αυτής οι πτώσεις. Και έστειφιν αέστη εξηλάσσοτο και εκόπασεν οι θράψεις. Και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνους. Και παρόργησαν αυτόν επί ύδατος αντιλογίας και εκακόθη Μωυσής δι' αυτούς. Ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστειλεν εν της χείλεσιν αυτού. Ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη αείπε Κύριος αυτής. Και εμίγησαν εν της έθνηση και έμαθον τα έργα αυτών. Και εδούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής εις σκάνδαλον. Και έθισαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονίης. Και εξέχιαν αίμα αθών, αίμα ιών αυτών και θυγατέρων, ον έθισαν τις γλυπτής Χαναάν. Και εφωνοκτονήθη η γη εν της έμαση και μιάνθη εν της έργης αυτών και επόνευσαν εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Και οργίστη θυμό Κύριος επί των λαών αυτού και ευδελίξατο την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών και εκυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πλεονάκησε ρίσα το αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τις ανομίες αυτών. Και είδε Κύριος εν το θλίβεσθε αυτούς, εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών. Και εμνήστε της διαθήκης αυτού και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Και έδωκεν αυτούς εις εκτιρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και επισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών. Το εξομολογήσεστε το όνοματί σου, το Αγίου, το εγκαυχάστε εν τη ενέση σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και έως του αιώνος. Και ερή πάσου λαός, γέννητο, γέννητο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εξομολογήστε του Κυρίου ότι Χριστός ότι εις τον αιώνα του έλεος αυτού. Υπάτωσαν οι λαγητρωμένοι υπό Κυρίου, ούς ελυτρώσω το εκχυρός εχθρού. Εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών και δυσμών και βορά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδών πόλεως κατοικητηρίου ουχεύρων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερήσατο αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Ότι εχόρτασε ψυχήν και νύν και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών. Καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο. Ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξηναν. Και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών εισθένησαν και ουκίνο βοηθών. Και εκέγραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Και εξήγαγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Ότι συνέδριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξα το η ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς. Απέστειλε τον λόγον αυτού και ιάσα το αυτούς και ερίσα το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Και θυσάτουσαν αυτό θυσίαν ενέσεως και εξαγγειλάτουσαν τα έργα αυτού εν εγαλιάσει. Οι καταβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίης, ποιούντες εργασίαν εν είδαση πολλής. Αυτοί είδον τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής. Αναβαίνουσιν έως των ουρανών και καταβαίνουσιν έως των αβύσσων η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο. Εταράχθησαν εσαλεύθησαν όσο με θείον και πάσα η σοφή αυτών κατεπόθη. Και εκέγραξαν προς Κύριον εν το θλίβεσθε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς. Και επέταξε την καταιγίδη και έστει σαύραν και εξήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάστουσαν του Κυρίου τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων. Υψωσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτουσαν αυτόν. Έθετο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων εις δίψαν. Γίν καρποφόρων εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γη άνιατρων εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισαν εκεί πεινώντας και συναισθήσαν το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αγρούς και εφύτευσαν αμπελώνας και επίησαν καρπών γεννήματος. Και ευλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα και τα κτίνη αυτών και σμίκρινε. Και ολιγόθησαν και κακόθησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωσης επάρχοντας αυτών και επλάνησαν αυτούς ένα βάτο και ούχοδο. Και ευοήθησε πέννητη εκτοχίας και έθετος πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύς και εφρανθίσονται και πάσα ανομία εμφράξει το στόμα αυτής. Τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου, εξομολογήσω με λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνηση, ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεος σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γη η δόξα σου, όπως άριστος είναι η αγαπητή σου σώσουν τη δεξιά σου και επάκουσον μου. Ο Θεός ελάνησεν εν το Αγίο αυτού, υψωθήσω με και διαμεριώσει οίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσου. Εμός εστί Γαλάδ και εμός εστί Μανασής και Εφραίμ αντιλήψεις της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν επιβαλώ το υπόδημά μου, εμή αλόφιλοι υπετάγησαν. Της απάξε με εις πόλην περιοχής, ή της οδηγήσει με έως της Ιδουμέας. Ουχ εσύ ο Θεός ο αποσάμενος ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεοποιήσω μεν δύναμην και αυτός εξουδενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου έπε με ενύχθη. Ελάλησαν κατ' εμού γλώσσοι δολία και λόγοι σμίσους εκύκλωσαν με και επολέμησαν με δωρεάν. Αντί του αγαπάμε, διευελών με, εγώ δε προσυχόμην. Και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσος αντί της αγαπήσεως μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος στήτου εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτωσαν η μέρα αυτού ολίγια και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Γεννηθήτωσαν η ή αυτού ορφανή και η γενή αυτού χείρα. Σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν η ή αυτού και επαιτησάτουσαν, εκβληθήτωσαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερεύνησά το ο δανειστής πάντα όσα υπάρχει αυτό και διαρπασάτουσαν αλότριοι τους πόνους αυτού. Μη υπαρξά το αυτό αντιλήπτον, μη δε γεννηθεί το εκτήρμον της ορφανής αυτού. Γεννηθεί το τα τέκνα αυτού εις εξολόθρευσιν, εν γενεάμια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθεί το σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός και εξολοθρευθεί η εγγυής των μνημόσυνων αυτών. Ανθώνου και μνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξεν άνθρωπον πένιδα και πτωχών και κατανενιγμένων την καρδία του θανατώσε. Και ηγάπησε κατάραν και ήξει αυτό, και ούκη θέλησεν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού. Και ενεδίσα το κατάραν ως σημάτιον και εισήφθεν ως η είδωρης τα έγκατα αυτού και ως η έλεον εν τη σωστέης αυτού. Γεννηθεί το αυτό ως σημάτιον ο περιβάλλεται και ως η ζώνη ειν διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργο των ενδιαβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά της ψυχής μου. Και εσύ, Κύριε, Κύριε, ποιήσον με τεμού, ένεκεν το όνοματό σου, ότι Χριστόν το έλεό σου. Ρίσε με ότι πτωχός και πένιση μη εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου. Ως η σκιά εν το εκλίνε αυτή να δανειρέθην, εξετινάχθην ως οι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισένησαν από νηστείας και εισάρξ μου ηλιώθη διέλεον. Κι εγώ εγεννήθην όνειδος αυτής, είδωσαν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με Κύριε ο Θεός μου και σώσον με κατά το έλεό σου. Και γνώτωσαν ότι η χείρ σου αυτή και εσύ Κύριε επίησες αυτήν. Καταράσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, οι επανιστάμενοι με εσχενθήτουσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαβάλλοντες με εντροπήν και περιβαλέστουσαν ως διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με το Κυρίως φόδρα εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών. Ότι παρέστη εκ δεξιών πένιτος, του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες ιε Θεού ζωήν οδηδούς διώκω

καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και εν ετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό Σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεός εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός.

0: Στερέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουσα μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Μετάνοια και ελπίδα. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Συνεχίζοντας λοιπόν από εκεί που σταματήσαμε σήμερα, αρχίζουμε ένα λόγο του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ο οποίος λέει και ο οποίος μας ενδιαφέρει όλους, γιατί αν θα δείτε κάθε ένας μας έχει αυτό το αίσθημα. Τι λέει? Όταν βρίσκεσαι σε κατάσταση ακιδείας, γιατί είπαμε ότι η ακιδεία είναι η μητέρα της αμαρτίας και ψυχικής ατονίας, δεν έχεις την διάθεση να κάνεις κάτι, μη συλλογιστείς. Έπεσα σε βαριές αμαρτίες, απέκτησα με την πολύχρονη αμαρτωλή ζωή κακές συνήθειες. Αυτό το λέμε όλοι μας. Έχω κακή συνήθεια που με τον καιρό έγιναν σαν φυσικές ιδιότητες της ψυχής μου. Πράγματι, όταν κάτι πολυχρονίσει γίνεται μια φυσική ιδιότητα και ευκολότερα κάνουμε το αμαρτωλό, την αμαρτία, παρά την αρετή. Πέραν το ότι είναι και εύκολα ο άνθρωπος ρέπει, όταν όμως το συνηθίσει πιο εύκολα αλλάζει. Έτσι δεν είναι δυνατή πια για μένα η μετάνοια. Μην το πεις, λέει, ποτέ αυτό, ότι δεν είναι γιατί ποτέ δυνατή η μετάνοια. Πρόκειται για σκοτεινές σκέψεις που σπέρνει μέσα σου ο εχθρός, χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. Δεν είναι λόγια δικά σου, δεν είναι σκέψεις δικές σου, ότι αμάρτησα και δεν μπορώ να αλλάξω. Απέκτησα κακές συνήθειες και δεν μπορώ να τις κόψω. Μην το λες αυτό. Αυτά είναι λόγια τα οποία τα λέει ο διάβολος σε σένα με τους λογισμούς, γιατί γνωρίζει, αντιλαμβάνεται τη δύναμη της μετανοίας και την φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτό σπέρνει αυτές τις αμφιβολίες. Φοβάται λοιπόν μήπως με τη μετάνοια αποτινάξεις του ζυγό του. Γι' αυτό προσπαθεί να σε κρατήσει στην αμαρτία, αποδίδοντας συκοφαντία, αδυναμία θεραπείας στην παντοδύναμο γιατρό το Θεό. Δεν είναι μόνο ότι σου βάζει τη σύγχυση, προχωράει και σε κάτι άλλο, βλασφημή. Βλασφημή ονομάζοντας αδύνατον τον Θεό να σε σώσει. Αλλά ο Θεός είναι πλούσιος στο έλεος του. Ο διάβολος είναι πλούσιος στην πανουργία του. Αυτός που θέσπισε τη μετάνοια είναι εκείνος που σε έπλασε από το τίποτε. Τη μετάνοια δεν την έκανε ο διάβολος. Ο διάβολος έμενε αμετανόητος. Γι' αυτό και είναι καταδικασμένος. Τη μετάνοια την έκανε ο Θεός μετά την πτώση του Αδάμ, για να μπορέσει να ξανααποκατασταθεί ο Αδάμ στο αρχαίο του κάλος. Ο πλάστης σου λοιπόν ακόμη και πιο εύκολα μπορεί να σε αναπλάσει, μεταβάλλοντας την καρδιά σου από φιλάμαρτη σε φιλάρετη. Ο Θεός μπορεί να αναπλάσει την καρδιά, μπορεί να την κάνει να μαλακώσει, όπως είπαμε, και να τη δώσει τη μορφή από την αμαρτία της αρετής, από την φιλοσαρκία, την φιλιδονία και την κακοπροαίρετη σε καθαρή πνευματική και αγία. Δηλαδή μπορεί να τα αλλάξει όλα. Το Χριστό Γιατί μπορεί να τα αλλάξει ώρα? Διότι το Χριστό τον έφερε σε εμάς εδώ στη γη, τη χώρα της εξορίας μας, όχι η αρετή μας, αλλά η ολιόθρια ικτή κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε λόγω της αμαρτωλότητός μας. Δεν ήρθε ο Χριστός στη γη αφήνοντας τον ουρανό γιατί εμείς ήμασταν καλοί, αλλά ήρθε γιατί εμείς βρισκόμασταν σε απελπιστική κατάσταση και δεν μπορούσαμε κάποιος να μας δώσει τη δυνατότητα να ξανανεύουμε στον ουρανό, και έτσι ήρθε εκείνος και έγινε άνοιξη τους ουρανούς, κατέβηκε εκείνος και έμειναν ανοιχτοί ουρανοί για να μπορούμε να ανέβουμε εμείς. Για να καταλάβουμε αυτό το κείμενο θα σας διαβάσω ένα παράδειγμα, ένα περιστατικό πάλι από τον Ευεργετινό. Φυσικά και αυτό το Ευεργετινός, επειδή ήταν μια συναγωγή κειμένων τα οποία απευθύνονται προς τους μοναχούς, θα σας φαίνει παράξενο ίσως το όλο θέμα το οποίο αναπτύσσεται. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο μοναχισμός είναι ένας πιο ενεργητικός τρόπος πνευματικής ζωής, τότε μπορούμε να καταλάβουμε, αφού σε αυτόν τον χώρο της πνευματικής αγωνιστικότητος υπάρχουν τόσοι πειρασμοί, πολύ περισσότερο μπορούμε να καταλάβουμε τους δικούς μας πειρασμούς που ζούμε εδώ στη γη, εδώ ανάμεσα στον κόσμο. Και μη σας φαίνεται παράξενο ότι οι πειρασμοί που αναφέρουν τα κείμενα είναι πειρασμοί πορνείας, ή και γιατί ακριβώς η πορνεία είναι συνυφασμένη με την πτώση των ανθρώπων, και είπαμε ο άνθρωπος πάσχει από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, από την φιλιδονία, την φιλοχρηματία και την φιλοδοξία. Αυτό όμως που καταλαβαίνει ο καθένας πιο εύκολα ότι είναι αμαρτία, είναι η σαρκικότητά του, γιατί είναι στην πρώτη φάση της εκδηλώσεως της ζωής του. Γι' αυτό και τα περιστατικά τα οποία εύκολα ο άνθρωπος μπορεί να αμαρτήσει σαρκικά, δύσκολα όμως το φαίνεται να πάει να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Από την άλλη μεριά, την σαρκικότητά του την ερμηνεύει ότι είναι και κάτι το φυσικό. Και ειδικά σήμερα, μέσα στην καθημερινή μας ζωή, με όλα αυτά τα μέσα της παγκοσμιοποιήσεως, θέλει να παρουσιάσει ο διάβολος ότι όλα είναι κάτι τα φυσικά και όλα επιτρέπονται. Αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, πάντα με έξεστε ου πάντα συμφέρει. Όλα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει, αλλά δεν συμφέρει όλα να τα κάνει. Άρα λοιπόν και την κάθε αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να την κάνει, γιατί είναι ελεύθερος και πλάστη και ελεύθερος, και ελεύθερα αμαρτάνει, ελεύθερα μετανοεί, ελεύθερα αγιάζεται. Αλλά πρέπει εκείνος να το αποφασίσει. Έτσι λοιπόν στο περιστατικό που διαβάσω θα δείτε πόσος ήταν ο αγώνας, πόσοι είναι η εσπλαχνία του Θεού και πόσο είναι η πονηρία του διαβόλου. Κάποιος αδελφός νικηθής από το πάθος της πορνείας επετέλει καθημερινά την αμαρτία, αλλά και καθηκάστην όμως με δάκρυα και προσευχές προσέπιπτεν εις το Δεσπότη και Κύριον και λάβανε παρά αυτού συγχώρησεν και συγγνώμην. Ενώ δε είχε μετανοήσει την επομένη μέρα εξαπατώμενος και πάλι από την σκράνη επιθυμία και συνήθεια επετέλει την αμαρτία. Ήτανε δουλωμένος στο πάθος, δούλευε την αμαρτία. Θα μου πείτε, την δούλευε καθημερινός, σακικός, ενεργητικός? Αυτό μπορούμε να το πούμε, ένας άνθρωπος που εργάζεται πνευματικά και με ένα σκέψη και ένας λογισμός συγκαταβάσεως πονικός, είναι για εκείνον μια πράξη ενεργοποιημένη, διότι σημαίνει ότι είναι σε έναν χώρο που πρέπει να ασχολείται το νου του, να τον έχει στο Θεό και όχι στην σάρκα του και όχι στην αμαρτία του. Γι' αυτό και αναφέρει έτσι το περιστατικό. Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην εκκλησία, όπου έπιπτε πρώτης τιμίας και σεβασμίας εικόνους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησούν: «Κύριε, ελέησόν με και σήκωσέ με από επάνω μου το φοβερόν αυτό πειρασμόν. διότι με βασανίζει φοβερά και τραυματίζει και με την πικρία των ειδωνών. Δεν έχω δέσποτα μου καθαρόν το πρόσωπο πλέον, για να εναντιώσω να ενατινήσω την εικόνα σου και να ειδώ την Αγία σου μορφή. Και τη λαμπρότερα από τον ήλιο θέαν το προσώπο σου, ώστε να γλυκανθεί η καρδία μου και να ευχαριστηθεί. Βλέπετε, είναι μια εξομολόγηση την οποία την κάνει κατ' ενώπιον τους εικόνους του Χριστού, αλλά με την αίσθηση της παρουσίας ότι ο Θεός τον ακούει. Λένε να κάνω εγώ, μ' αρέσει να εξομολογούμε στην εικόνα, γιατί να τα πω στο πνευματικό. Βεβαιότατα, όταν αμαρτήσει ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να έχει την αίσθηση αυτή της παρουσίας του Θεού και να εξομολογηθεί κατ' ενώπιον του Θεού την αμαρτία του. Δηλαδή, όταν αμαρτάνω, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τον πανταχού παρόντα Θεό. Αλλά άλλο το πράγμα της μυστηριακής εξομολογήσεως και άλλο της εξομολογήσεως την οποία οφείλουμε ως άνθρωποι να πραγματοποιούμε κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Αυτό το παράδειγμα εδώ δείχνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος είχε πλήρη τη συνέστηση της αμαρτίας, είχε πλήρη τη συνέστηση της παρουσίας του Θεού και είχε πράγματι την βεβαιότητα της δικής του αναξιότητος αλλά της αγάπης του Θεού και της παντοδυναμίας του Χριστού. Γι' αυτό και κατέφευγε σε Αυτόν, γι' αυτό και ζητούσε από Αυτόν τη λύτρωσή του. Ενώ δι' ακόμη τα χείλη του εψιδύριζαν τους λόγους αυτούς, μόλις εξήρχεται από την εκκλησία, έπιπτην εκ νέω εις τον Βόρβορο. Δηλαδή δεν μπορούσε να απαλλαχθεί, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν απελπίζει το δια τη σωτηρία του, αλλά επέστρεφων από την αμαρτία, φώναζε εντός της εκκλησίας τα ίδια προς τον φιλάνθρωπο Θεό και Κύριον ή έλεγε τα εξής: «Κύριέ μου, σε ορίζω εγγυητήν στην υπόσχεσή μου ότι από τώρα και στο εξής δεν θα διαπράξω πλέον αυτήν την αμαρτίαν. Μόνον αγαθέ και πολυέσπλαχνε Κύριε, συγχώρησον όσας αμαρτίας από την αρχή μέχρι αυτής της στιγμής έχω διαπράξει». Δηλαδή έβλεπε την αδυναμία του ως άνθρωπο και επικαλεί το και έβαζε εγγυητή τον ίδιο το Θεό και τον παρακαλούσε. Μόλις έδινε αυτά στα φοβερά υποσχέσεις, πάλι νευρίσκεται ο εχμάλωτος της πονηράς αυτής αμαρτίας. Και ήξεζε κανείς να θαυμάσει την γλυκετάτη φιλανθρωπία του Θεού και την άπειρη αγαθότητα με την οποία ενήχε το καθημερινός την αδιόρθωτον και πονηράν παράβαση και αγνωμοσύνη του αδελφού. Πραγματικός ο Θεός, λόγω του πλήθους του λέω του, επιζητεί επιμόνως την ημετάνεια των αμαρτωλών. Και ήρθε ο Θεός να σώσει τον κάθε αμαρτωλό. Εκείνος το κάθε αμαρτωλό αδελφού και την αμετάστρεπτον επιστροφή του. Διότι αυτό συνέβαινε όχι επί 2-3 έτη, αλλά πλέον των 10 ετών. Είχε χρόνο, αλλά δεν απελπίστηκε. Αυτό δίδει το κουράγιο σε όλους μας να έχουμε αυτή την αίσθηση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, αδελφοί μου, την άμετρον ανοχή και την άπειρον φιλανθρωπία του Δεσπότου, πως συνεχώς μακροθυμεί, επιδεικνύει προς εμάς καλοσύνην, υπομένων τα φοβερά νομίματα και αμαρτήματά μας. Εκείνο δε που προκαλεί την κατάπληξη και το θαυμασμό για τους πλουσίους εκτουρμούς του Θεού είναι ότι δεν οργίζεται εναντίον του εν λόγω αδελφού και τη συνειφώνει να μην επαναλάβει την αμαρτία ψευδόμενος συνεχώς. Όλα τα ανέχεται ο Θεός, μας περιμένει ο Θεός. Εμείς να μείνουμε σταθεροί, να αγωνιζόμαστε. Το σημερινό Ευαγγέλιο της περικοπής της Κανανέας που ακούσαμε στην Εκκλησία, αυτό ακριβώς δείχνει. Η μάνα είχε ένα παιδάκι άρρωστο, δαιμονισμένο και πήγε κοντά στο Χριστό. Του είπε τον πόνο. Ο Χριστός δεν άκουσε, δεν άκουγε. Φώναζε αυτή. Παρόλο που είναι έσπλαχνος, παρόλο που είναι προσιτός, σιωπούσε. Πήγαν οι Απόστολοι, τον παρεκάλεσαν, Και τότε σκλήρενε πιο πολύ ο Χριστός και λέει, δεν είναι καλό να πάρω, δεν ήρθα να σώσω, ήρθα να σώσω τα απολώτα πρόβατα του οίκου Ισραήλ, δεν ήρθα για τον καθέναν. Εκείνη τότε πρόλαβε και πήγε στα πόδια του Χριστού και τι το είπε, βοήθησέ με. Και λέει εκείνος ακόμη πιο σκληρά ο Χριστός, λέει, δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί και να το δώσω στα κοινάρια, στα 20 σπιτάκια, σκυλάκια. Δηλαδή μαλάκωσε, δεν είπε κίνες, δεν είπε στα σκυλιά, για να μπορέσει να είναι κάπως μαλακός. Και τότε εκείνη, εκμεταλλευόμενη αυτή τη φράση, έδειξε τη μεγάλη της πίστη. Και λέει, και τα κοινάρια τώρα είναι από τα ψίχουλα των κυρίων. Ναι, μαν ήρθες για τα πρώτα πρόσβατα οίκου Ισραήλ, ήρθες για τα τέκνα του Αβραάμ, αλλά και τα κοινάρια που είμαστε εμείς οι εθνικοί και ήταν άπιστοι, ήταν ειδωλάτρησα. Είχε ακούσει, πρέπει να φάνε και αυτά από τα ψυχολάκια. Και τότε ο Χριστός εξύπνησε την πίστη της, ότι τέτοια πίστη δεν είδε ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Τέτοια πίστη δεν είχαν ακόμη ούτε οι Απόστολοι που ακολουθούσαν τον Χριστό. Αυτό το παράδειγμα της Χαναναίας δείχνει ακριβώς ότι είχε την βεβαιότητα ότι ο Χριστός θα την ακούσει και ότι ο Χριστός θα τη δώσει τη λύτρωση. Έτσι και αυτός ο αμαρτωλός μοναχός είχε αυτή την βεβαιότητα ότι ο Χριστός τον ακούει, ότι ο Θεός κάποια στιγμή θα τον λυπηθεί και θα τον απαλλάξει από αυτό το πάθος του. Μια ημέρα λοιπόν όπου έγινε αυτά που περιγράφουμε, αφού ο αδελφός έπραξε την αμαρτία, έχετε δρομέωση στην εκκλησία. Θρηνών και αναστηνάζων και κραυγάζων με σπαραγμών για να επισύρει την εσπλαχνία του αγαθού δεσπότου, για να τον ελύσει και να φύγει από το βόρβο της αμαρτίας. Καθώς λοιπόν παρικάλει τον φιλάνθρωπο Θεόν, βλέπων εδώ αρχίζει ο πειρασμός πλέον. Βλέπων ο αρχαίκακος και καταστροφές των ψυχών διάβολος ότι τίποτε δεν κερδίζει, διότι όσα αυτός επιτυχάνει δια της αμαρτίας τα εξαφανίζει δια της μετανοίας ο αδελφός. Ό,τι κατάφερνε ο διάβολος ρίχνοντας τον αδελφό στην αμαρτία τα εξαφάνιζε η μετάνοιά του, η οποία ήταν η πραγματική. Αποθρασινθής λοιπόν παρουσιάζεται στον αδελφόν ο φθαλμοφανός, έχουν το βλέμμα του προς τη σεβασμία εικόνα του Χριστού και λέγον προς τον εσπλαχνικό μας σωτήρα. Παρουσιάζεται και ο φθαλμοφανός ο διάβολος και κάνει μια συζήτηση βλέποντας και αυτός τον Χριστό. Τι έκανε ο μοναχός? Έβλεπε τον Χριστό, συζητούσε με τον Χριστό, τον άκουγε ο Χριστός, τον βοηθούσε να μην απελπιστεί. Η έννοια να βρει τη δύναμη να αλλάξει την συνήθεια θα τον έδινε ο Θεός, αλλά όμως εκείνος κατέφευγε. Έτσι λοιπόν και τώρα ο διάβολος χρησιμοποιεί το ίδιο μέτρο και λέει, τι θα γίνει με εμάς τους δύο Ιησού Χριστέ? Η άπειρο συμπάθειά σου προς τον αμαρτωλόν με νικά και με συντρίβει στο έδαφος, διότι εξακολουθείς να δέχεσαι αυτόν τον πόρνο και τον άσοδον, ο οποίος καθημερινώς εμπέζει και καταφρονεί τη δύναμή σου. Γιατί λοιπόν δεν τον κατακαίεις, αλλά μακροθυμείς και τον ανέχεσαι? Διότι θα δικάζεις κάποτε τους μαμιχούς και τους πόρνους και θα εξολοθρεύσεις όλους τους αμαρτωλούς. Εσύ το είπες ότι πόρνοι και αμαρτωλοί δεν είναι δυνατόν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Πώς γίνεται τώρα αυτόν να τον συγχωρείς? Πράγματι προχωράει ο διάβολος. Δεν είσαι δίκαιος κριτής, αλλά όπου νομίζεις η δύναμή σου κρίνει επιεικώς και παραβλέπει. Δηλαδή έρχεται να προσβάλλει την δικαιοσύνη του Θεού για να φέρει την απελπισία στο μοναχό. Ούτω ενώ εμέ δια μικρή παράβαση επερηφανίας με έλεξες από τους ουρανούς εις την άβεσον, θυμίζει το δικό του πάθημα, που μια φορά αμάρτησε γιατί υπερηφανεύτηκε μπροστά στον Θεό και τελικώς κέρδισε το βάραθρο της αμαρτίας της κολάσεως. Τον έριξε στην Άβυσσον αυτόν εδώ και είναι πόρνος και άσωτος, επειδή όμως ενώπιον της εικόνας σου έχει ρηφθεί, το χαρίζεις με ερημία τη συμπάθειά σου. Βλέπετε πώς διαστρέφει το νόημα. Ενώ εκείνος έπεισε και δεν ζήτησε την βοήθεια του Θεού, τον βάζει τον εαυτό του στην ίδια θέση με τον μοναχό, ο οποίος ναι μεν αμαρτάνει, αλλά στηρίζει την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Προς τι λοιπόν σε ονομάζουν δικαιότατον κριτήν? Γιατί οι άνθρωποι σε λένε δίκαιο κριτή, αφού δεν αποδίδεις δικαιοσύνη? Διότι όπως βλέπω και εσύ από πολύ καλοσύνη δέχεσαι πρόσωπα ανθρώπων και παραβλέπεις το δίκαιο. Είσαι δηλαδή προσωπολήπτης. Βλέπεις σύμφωνα με τη συμπάθειά σου, κάνεις και την κρίση. Αυτά τα έλεγε ο διάβολος, φαρμακωμένος από την πολλή του πίκρα, ενώ έβγαζε από το ρατούνια το μαύρη φλόγα. Αφού είπαν αυτά, ο διάβολος εσώπησε. Ενώ συνέχεια ακούστη φωνή προερχομένη εκ του ιερού θυσιαστηρίου λέγωσα. Αυτά τα έβλεπε ο οφθαλμοφανός ο μοναχός. Αυτόν τον διάλογο και τον έβλεπε και τον άκουγε. Άκουσε όμως και τον Χριστό, να δείτε τελείως την διαφορετική αίσθηση που μας αντιμετωπίζει ο Χριστός μέσα στην αμαρτία μας. Ο δράκον παμπώνηρε και καταστρεπτικέ, δεν ικανοποίησε ακόμα την καταστρεπτική και πονηρά σου επιθυμία με το να καταπιείς τον κόσμο? Δεν σου φτάνει που έκανες τον κόσμο αποστάτη από το έλεος και την αγάπη του Θεού, αλλά έχεις ακόμα το θράσος να προσπαθείς να αφαρπάσεις και αυτόν εδώ που προσήλθει συντετριμένος για να ζητήσει το έλεος και της εσπλαχνίας μου και να τον καταπιείς? Έχεις τόσους κόσμους που έχεις καταφέρει και δεν έχουν αυτή την αίσθηση της μετανοίας που έχει αυτόν. Θέλεις και αυτόν να τον καταστρέψεις? Έχεις τη δύναμη να παραθέσεις τόσα πολλά αμαρτήματα για να νικήσεις δι' αυτόν εις τον ζυγόν της δικαιοσύνης? Το τίμιο αίμα που έχεις θα επάνω στους σταυρών χάρεν αυτού. Δηλαδή οι αμαρτίες σου όσες κι αν θα είναι, εγώ το αίμα το δικό μου ζυγίζει περισσότερον από τις αμαρτίες των ανθρώπων και έτσι μπορώ να τους δικαιώσω. Ιδού η σφαγή μου και ο θάνατός μου προσεφέρθηκαν για να συγχωρηθούν οι ανομίοι αυτών. Και εσύ μεν βλέπετε πως απευθύνεται, πως εκμεταλλεύεται ο διάβολος, και το λέει ο Χριστός. Και εσύ μεν όταν επιστρέφει και πάλιν στην αμαρτία, δεν τον διώχνεις αλλά τον δέχεσαι με τα χαράς και δεν τον περιφρονείς, ούτε τον εμποδίζεις να διαπράξει την αμαρτία. Από ελπίδα μήπως τον κερδίσεις, τι κάνεις εσύ? Αμαρτάνει, τον σπρώχνεις την αμαρτία. Δεν τον εμποδίζεις, δεν νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει, αλλά τον προσπαθείς να τον πείσεις, μπας και τον κερδίσεις. Και εγώ που είμαι ελεήμων και φιλάνθρωπος, που συνεβούλευσα τον κορυφαίο των Αποστόλων Πέτρο να συγχωρεί τον αμαρτάνοντα 70 φορές την ημέρα, να μην τον ελύσω και να μην τον εσπλαχνιστώ? Εσύ τον σπρώχνεις, εγώ να μην τον δεχθώ? Εσύ τον θέλεις να αμαρτάνει, εγώ να μην τον δεχθώ μετανοούντα? Βεβαίως μόνον και μόνον διότι καταφεύγει εσύ με, δεν θα τον αποστραφώ μέχρι σούτου τον κερδίσω. Άλλωστε εγώ επάνω στο σταυρό τα σαχράντος μου παλά μας, ώστε εκείνος που με επιθυμεί να καταφεύγει σε με και να σώζεται. Γι' αυτό λοιπόν κανέναν δεν αποστρέφομαι, ούτε εκδιώκω, έστω κι αν πτέσει μεριάκης της ημέρας και μεριάκης επανέλθει κοντά μου, ότι ούτως δεν θα αποχωριστεί του ναού μου λυπημένος, διότι δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς να μετανοήσουν. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία είπε ο Χριστός στο διάβολο. Κατά το διάστημα που ακούει το αυτή η φωνή, ο διάβολος παρέμεινε στην θέση του τρέμον, χωρίς να δύναται να απομακρυνθεί. Κατόπιν ήρχε σε εκ νέου φωνή να λέγει, άκουσε απατιών και δι' αυτά που λέγεις, ότι δήθεν είμαι άδικος, απέναντίας εγώ είμαι προς όλους δίκαιος. Διότι σε ενδίποτε ηθική κατάσταση έβρω τον άνθρωπον, δι' αυτής και θα τον κρίνω. Όπου θα έβρω, έτσι θα τον κρίνω, τον άνθρωπον. Αν τον βρω στην αμαρτία την ώρα του θανάτου, θα κριθεί όμως αμαρτωλός. Αν τον βρω στην μετάνοια, θα τον κρίνω ως μετανοημένον. Ιδού λοιπόν και αυτόν τον έβρον προ λίγον να μετανοεί, να έχει επιστραφεί από την αμαρτία, να ευρίσκεται πρώτον ποδόν μου με ειλικρινή διάθεση, να εγκαταλείψει την αμαρτία και ως εκ τούτου να σε έχει νικήσει. Δι' αυτό θα παραλάβω αυτόν αμέσως τώρα και θα δώσω την ψυχή του, διότι δεν απελπίστη εις την σκληράν προσπάθεια της σωτηρίας του. Αφού έχω δώσει την υπόσχεση, όπου θα βρω τον άνθρωπο έτσι θα τον κρίνω, και αφού αυτός εδώ ο άνθρωπος ήρθε και ζητάει το έλεος και τη μετάνοια, έτσι κι εγώ θα τον πάρω αυτή την ώρα για να δείξω τη δικαιοσύνη μου. Ενώ λέγοντα αυτά, ο μετανοών αδελφός είχε ρευθεί πρώτης εικόνος του Σωτήρος, με το πρόσωπο καταγής και θρονουργών παρέδωκε το πνεύμα του εις τον Κύριον. Συγχρόνως με την εις Κύριον εκδημία του μετανοήσοντος αδελφού, επέπεισεν επί στου σατανάν μεγάλη οργή, σαν φωτιά από τον ουρανό και τον κατέτρωγε. Από αυτά των περιστατικών, αδελφοί μου, ας πληροφορηθούμε την άμετον εσπλαχνία και φιλανθρωπία του Θεού και πόσον καλόν δεσπότην έχουμε, ώστε ποτέ πλέον να μην απογοητευτούμε δια της αμαρτίας ημών, αλλά με τα ζήλων να φροντίσουμε δια τη σωτηρία μας. Αυτό το περιστατικό είναι ακριβώς επιβεβαίωση αυτών των λόγων του Αγίου Ιγνατίου του Μπριτζανίνοφ, ότι δεν μπορούμε να αμνηστεύσουμε τους εαυτούς μας, ότι βρισκόμαστε σε κακή συνήθεια και δεν έχουμε και δεν μπορούμε να σωθούμε, κατηγορώντας έτσι το Θεό. Βλέποντας αυτήν την πάλη, αυτόν την πάλη του αδελφού με την αμαρτία, βλέποντας την δολιότητα και το φθόνο του διαβόλου για να μπορέσει να αποκάμει και να απελπιστεί, βλέποντας από την άλλη την εσπλαχνία του Θεού και νιώθοντας όλα αυτά, νομίζω ως άνθρωποι δεν πρέπει να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε και εμείς να μην σωθούμε. Πρέπει να έχουμε την βεβαιότητα ότι μπορούμε να σωθούμε αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί η αμαρτία δεν είναι στατική όπως και η αρετή. Ο άνθρωπος δεν είναι, ας πούμε, δεν σταθεροποιείται ούτε στην αμαρτία ούτε στην αρετή. Και το ένα προχωράει και το άλλο προχωράει. Ο καθένας μας βρίσκεται σε ένα σημείο της πορείας τους, χωρίς να είμαστε όπως πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε δηλαδή τέλειοι, αλλά προχωρούμε προς την τελειότητα. Δίκοι και άδικοι, καλοί και κακοί, άγιοι και αμαρτωλοί. Κανένας μας δεν είναι τέλειος, διότι όπως λέει ο Απόστολος, τι λέει? Περώμεθα προς την τελειότητα. Όλοι μας προχωρούμε προς την τελειότητα, αλλά είμαστε ελλιπείς. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη, διότι τέλειος, παντέλειος είναι μόνο ο Θεός. Ακόμη και οι άγγελοι στους ουρανούς έτσι τελειοποιούνται και οι άγιοι μας έτσι αγιάζονται και οι αμαρτωλοί έτσι κολλάζονται. Δεν σταμάτησε η κόλαση των αμαρτωλών, δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει η αρετή των Αγίων και έτσι συνεχώς θα υπάρχει. Γι' αυτό δεν πρέπει να απελπιζόμαστε, αλλά να αγωνιζόμαστε και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Μελιανός, σε μια κατήχηση ερμηνεύοντας τον Άγιο Πέτρο το Δαμασκηνό, έλεγε εκείνος ο Άγιος, «Κακόν μεν ότι ήμαρτης άνθρωπε, τι δε τον Θεόν αδικείς και έχεις αυτόν εξαγνωσίας αδύνατον, είναι κακόν ότι αμάρτης σαν άνθρωπος. Γιατί όμως αδικείς τον Θεόν πιστεύοντας ότι είναι αδύνατος να σε σώσει?» Και το ερμηνεύει αυτό ο γέροντας, «Άνθρωπε, είναι κακόν το ότι αμάρτησες, αλλά γιατί αδικείς τον Θεόν? Μην αδικείς τον Θεόν, διότι αυτό που λες προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Εμείς ακούσαμε το περιστατικό το προηγούμενο, είδαμε το πλήθος της αγάπης του Θεού, αλλά αυτό δεν είναι μια ιστορία την οποία κάποιος τη σκέφτηκε και την έγραψε. Είναι ένα βίωμα κάποιος ο οποίος το διηγήθηκε και έφτασε μέχρι εμάς. Γι' αυτό και μπορούμε με τα βεβαιότητας να δούμε και εμείς την πάλη του εαυτού μας με αυτόν τον τρόπο στην αμαρτία. Μην αδικείς τον Θεό, διότι αυτός πολλές προέρχεται από την αγνωσία σου, από το ότι δεν γνωρίζεις τον Θεό και την αγάπη Του. Έχεις την εντύπωση ο Θεός είναι πειρασμένος και δεν μπορεί να σε σώσει σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι. Μπορεί να μας σώσει οπωσδήποτε, οποιαδήποτε αμαρτία κι αν κάνουμε μικρή ή μεγάλη, αρκεί να θυμούμαστε τα πολλά παραδείγματα τόσο της Αγίας Γραφής όσο και το βίο των Αγίων. Δηλαδή τι να θυμηθούμε, το ληστή πάνω στο σταυρό, τον Τιλώνη, τη Μαρία την Αιγυπτία, τον Άγιο Μεωσή, τον Ιωθίωπα και κάθε αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος, μικρή ή τη μεγάλη, είναι μπροστά στο Θεό συγχωρημένη. Τον καιρό που κήρυτε ο Χριστός πάνω στη γη, προσέφερε τη θεραπεία σε όλους όσοι ήταν άρρωστοι από την αμαρτία. Και καμιά αμαρτία δεν θεώρηθηκε αθεράπευτη. Συνεχίζει και τώρα όλος να μας καλεί, υποσχόμενος πάλι να μας χαρίσει την άφηση αμαρτιών, τη θεραπεία κάθε αδυναμίας. Δεν ήταν μόνο ο Χριστός όταν ήταν πάνω στη γη και έκανε τα θαύματά του που θεράπευε τους ανθρώπους. Είναι πάντα πάνω στη γη δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος και θα ρεπεύει πάντοτε τις αρρώστιες μας και τις αμαρτίες μας. Και ένα άλλο παράδειγμα πάλι από τον Ευεγγετινό, πάλι παρόμοια, αλλά να δείτε την πανοργία του διαβόλου και να δείτε πάλι την αγάπη του Θεού που δεν κάπτεται. Ένας αδελφός επολυμήθη πάλι από τον πόλεμο της Πορνείας. Συνέβη λοιπόν αυτός ο αδελφός να κατέβει στην Αίγυπτο να πάει για εργασίες και είδε μία ωραία γυναίκα η οποία ήταν θυγατέρα του ιερέως των Ειδώλων. Μόλις την είδε την ερωτεύτηκε σφοδρός και υπό το κράτος του πάθους αυτού πήγε προς τον πατέρα της κόρης και του λέει. Δεν είναι όπως είναι σήμερα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Έστω κι αν ήταν μοναχός έπρεπε να πάει στον πατέρα. Αυτός ήταν πατέρας, ήταν παπάς των Ειδώλων. Αυτός την ερωτεύτηκε και νομίμως πλέον πήγε να τη ζητήσει από τον πατέρα. Να δείτε πως η αμαρτωλή είναι πιο πιστή από μας που λέμε ότι πιστεύουμε. Δώσε μου την κόρη σου σύζυγό μου. Πήγε και το είπε. Δεν μπορώ να σου τη δώσω, το απήντησε εκείνος, πριν ρωτήσω το Θεό μου. Περίμενε λίγο. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να ρωτήσω το Θεό. Εμείς πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι ερωτευτήκαμε και κάναμε προσευχή, αν αυτό είναι αληθινό. Αυτόν το θέλει ο Θεός. Και δεν κυριευόμαστε από το πάθος. Αυτός ο ειδωλολάτρης, παπάς των ειδώλων, του ζήτησε την κόρη του που ήθελε να την παντρέψει και θα χαιρότανε που θα την παντρέψει να ρωτήσει τον Θεό, τον δαίμονα, έτσι. Πράγματι ο ιερεύς των ειδώλων μετέβη στο μαντίο του Θεού δια το οποίο ως γνωστόν ομιλεί ο διάβολος και τον ρώτησε. Ένας μοναχός ήρθε στο σπίτι μου και θέλει τη θυγατέρ μου ως σύζυγό του. Να του τη δώσω? Ακούτε την απάντηση. Ακούτε το δόλο. Ο κρυπτόμενος στο μαντίον δαίμον το απήντησε. Ερώτησε τον, εάν αρνείται τον Θεό του το βάπτισμα και τις υποσχέσεις που έδωσε ως μοναχός, μπορεί να τα κάνει αυτά? Όταν επέστρεψε ο ιερεύς των ειδώλων, λέγει στον μοναχόν, αρνείσαι τον Θεό σου και το βάπτισμα και το επάγγελμα του μοναχού? Ο δε μοναχός εδέχεται τους όρους. Αμέσως όμως είδε να εξέρχεται εκ του στόματός του μια λάμψης ως σαν περιστερά και ανέρχεται εις τον ουρανόν. Η άρνηση του Θεού, η απομάκρυση, που σημαίνει με την άρνηση ποιο είναι το βίωμα του ανθρώπου, ότι ο Θεός τον εγκαταλείπει. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία παίρνουμε, την οποία παίρνουμε στο βάπτισμα, δεν μπορεί να ενεργήσει, διότι σταματάει ο άνθρωπος να το θέλει. Όχι ότι είναι αδύναμη να ενεργεί η χάρη του Θεού, αλλά δεν το θέλει ο άνθρωπος και το σέβεται ο Θεός. Γι' αυτό και το επέτρεψε ο οφθαλμοφανός να φανεί ότι εξέρχεται ως φλόγα, ως περιστέρι και να ανέρχεται στους ουρανούς. Τρέχει τότε αμέσως ο δολάτρης ερεύς προς το δαίμονα και το λέγει. Πήγε πάλι. Ιδού μοναχός εδέχθη όλα όσα του ζήτησα. Τότε ο δαίμον το λέγει. Μην του τη δώσεις. Τι δεγατέρα σου σύζυγον. Διότι ο Θεός δεν απεμακρύθηκε από κοντά του, αλλά ακόμη τον βοηθάει. Τότε ήλθε πάλι προς τον μοναχόν ο ειδωλάτρης ερεύς και του λέγει: «Δεν μπορώ να σου δώσω τη δικατέρα μου ως γυναίκα, διότι ο Θεός σου εξακολουθεί να παραμένει κοντά σου και να σε βοηθάει». Ο διάβολος λέει πάντα ψέματα, αλλά κάποιες φορές αναγκάζεται να πει την αλήθεια. Αυτό το πράγμα το οποίο αισθάνθηκε και το οποίο ξέρει ο διάβολος ποιο είναι, ότι ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος και παρόλο που αμάρτησε, παρόλο που τον αρνήθηκε, εκείνος συνεχίζει να τον αγαπάει. Αυτό το διαπίστωσε και ταυτόχρονα ήθελε να τον φέρνει το μοναχό σε απελπισία. Δηλαδή και τον Θεό τον αρνήθηκε και τη γυναίκα δεν την πήρε. Οπότε ο Ιούδας τι έκανε? Είδε τον Χριστό σταυρωμένο, μεταμιλήθηκε και πήγε και κρεμάστηκε. Πίστευε ότι έτσι ακριβώς θα οδηγήσει και τον μοναχό στην απογοήτευση να κρεμαστεί, αφού δεν το έδωσε τη γυναίκα. Αλλά ακούστε, μόλις ήκουσε την απάντηση αυτή ο μοναχός, συνεκινήθη βαθύτατα και είπε μέσα του: «Αν και ο Θεός από μόνη την καλοσύνη του με εξήρωσε τόσων και τόσων αγαθών, εγώ ο άθλιος ερνήθην αυτόν και την άνεσή μου ο Θεός ερνήθην αυτόν το Άγιον Βάπτισμα και τις υποσχέσεις του μοναχού. Παρόλο δε την άνεσή μου, ο Θεός δεν απομακρύθηκε από κοντά μου και τι τόσον τον επρόδωσα, αλλά εξακολουθεί να με βοηθάει. Κατόπιν αυτό δεν έχω χρέος να τρέξω κοντά του, στηριζόμενο στο θάρρος της ανεξαντλήτου αγαθότητος». Προβληματίστηκε αφού το είπε αυτό το πράγμα ο πατέρας της κόρης εξ ονόματος του διαβόλου. Αφού λοιπόν συνήλθε, δεν απελπίστηκε, κατάλαβε το μεγαλείο του Θεού, συνήλθε και από τη ζάλη και το πάθος έφυγε αμέσως για την έρημο και πήγε σε κάποιο γέροντα προς τον οποίο εξομολογήθη την άρνησή του ως και όλους τους λογισμούς του. Βρήκε τη δύναμη, καταλαβαίνοντας την αγάπη του Θεού, και πήγε στην έρημο. Εκεί εξομολογήθηκε τις αμαρτίες του. Και λέει ο γέρον με πραότητα: «Βλέπετε τι είναι ο πνευματικός. Είναι αυτός ο οποίος εκπροσωπεί τον Θεό επί της γης. Και όπως ενεργεί ο Θεός, έτσι ενεργεί και ο πνευματικός, ας πούμε κατευναστικά». Και τι του λέει? «Αδελφέ μου, κάθεσε μαζί μου». Δεν τον αποπήρει, δεν τον έδιωξε, αλλά του λέει: «Κάθεσε μαζί μου εις το σπήλιον». Και νίστεψε επί τρεις εβδομάδες κατά ζευγάρια. Δηλαδή θα νηστεύεις με αυστηρά νηστείαν 2 ημέρες και την τρίτη θα καταλύεις. Και εγώ θα παρακαλώ το Θεό να σε συγχωρέσει. Πέρασε την αγάπη του, την αγάπη του τον έδωσε το σπήλιο και έτσι έμεινε εκεί πέρα και το υποσχέθηκε την συγχώρεση, δηλαδή το υποσχέθηκε ότι και αυτός θα προσεύχεται. Πραγματικά ο γέρον επώνησε δια την ψυχή του αδελφού και παρεκάλεσε με θερμότητα το Θεό: «Θεέ μου», έλεγε, «χάρισέ μου την ψυχή του μοναχού αυτού και δέξε τη μετάνοιά του». Εκείνος θα έκανε την νηστεία. θα έκανε την προσευχή στην Καλύβη, αλλά και ο μοναχό και ο πνευματικός είδατε πόσο λυπήθηκε για την αμαρτία και ζητούσε από τον Θεό να του χαρίζει την ψυχή. Πράγματι ο γέρον, ο Θεός εισήκωσε ως έσπλαχνο στην ειλικρινή και θερμή αυτήν προσευχή το γέροντος, εφόσον μάλιστα απορρίχθηκε το από γνησίαν αγάπη. Όταν συνεπληρώθη η πρώτη εβδομάδα του κανόνος της μετανοίας, επισκέφθη ο γέροντας τον έγκλης του μοναχού και το λέγει: «Μήπως είδες τίποτε?» «Μάλιστα», απήντησε ο μοναχός, «είδα την περιστεράνε ψηλά εις του ουρανών απέναντι από το κεφάλι μου». Δηλαδή τον αξίωσε μέσα σε μια εβδομάδα να δει το περιστέρι που είχε φύγει από κοντά του. Ο γέρον λέγει εις τον υπομετάνια μοναχών: «Πρόσεχε τον εαυτό σου και παρεκάλε το Θεόν με όλη τη δύναμη της ψυχής σου, χωρίς διακοπήν, για να σε συγχωρέσει». Μετά τις εστάσεις αυτές ανεχώρησε πάλι ο γέρον. Μόλις πέρασε και η δεύτερη εβδομάδα, ήρθε και πάλι ο γέρον στο σπήλαιο του εγκλής του μοναχού. «Πώς πηγαίνεις, αδελφέ, μήπως είδες πάλι τίποτε?» Τον ερώτησε με πατρική ενδιαφέρον και συμπόνια, διότι ο άνθρωπος που μετανοεί έχει ανάγκη της πνευματικής συμπαραστάσεως, διότι είναι εύκολο να απελπιστεί. Βλέπετε, τον είχε μέρημνα. Δεν ήταν μόνο ότι προσήφθη το γι' αυτόν, αλλά τον επισκέπτη το κιόλας, διότι ήταν σκληρή η άσκηση η οποία είχε αναλάβει, για να μην απογοητευθεί. Και βλέπετε, και εκείνος τον ενίσχυε με την παρουσία του και με την προσευχή του, και ο Θεός τον ενίσχυε αυτόν με τα αυτά που έβλεπε. «Μάλιστα, γέροντα, είδα την περιστεράν πλησίων στην κεφαλή μου». Ο γέρον, αφού του συνέστησε και πάλιν να προσεύχεται με τα θερμότητα και να ευρίσκεται η κατάσταση ψυχικής επαγρυπνήσεως, ανεχώρησε. Όταν τέλος συνεπληρώθηκε η τρίτη εβδομάδα, ήλθε προς τον εγκλής των μοναχών ο γέρον και του λέγει: «Είδες πια άλλο τίποτε?» Με χαράν ο μοναχός απήντησε: «Είδα την περιστεράν που ήλθε και κάθεσε πάνω στο κεφάλι μου. Τότε με χαρά εγώ ύπλωσα το χέρι μου για να την πιάσω, οπότε εκείνη ήρθε μέσα στο στόμα μου». Όταν είκοσι την απάντηση αυτή ο γέρον, ευχαρίστησε το Θεό και λέγει εις το μετανοήσαντα μοναχών: «Είδες, αδελφέ μου, ο Θεός εδέχθη τη μετάνοιά σου. Δι' αυτό λοιπόν από εδώ και πέρα πρόσεχε τον εαυτό σου». Βαθύτατα συγκινημένος ο αδελφός απήντησε προς το γέροντα: «Από τώρα και στο εξής, πάτερ μου, θα παραμείνω κοντά σου και δεν θα φύγω μέχρι που να πεθάνω». Πράγματι ο μοναχός παρέμεινε πλησίον το γέροντος και δεν χωρίστηκε ποτέ. Είδατε με ποιον τρόπο έγινε η αμαρτία. Είπαμε, όπου υπάρχει αμαρτία δεν υπάρχει λογική. Δηλαδή το πάθος της πορνείας, το έρωτα, τον κατήργησε τη λογική. Δεν μπορούσε να σκεφτεί αυτό που ήταν. Και πάνω στην ανοησία του δέχτηκε τα πάντα. Όταν ήρθε στα συγκαλά του, τότε κατάλαβε ότι έκανε μια ανοησία. Και πήγε να την διορθώσει με την ταπείνωση. Άρα λοιπόν, όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει λογική. Γι' αυτό στην καθημερινή ζωή θα δείτε, όποια πράξη γίνεται με εγωισμό είναι ανόητη. Όταν θυμώστε, θα δείτε είναι εγωισμός. Η πράξη είναι ανόητη. Δεν υπάρχει λογική αμαρτία. Δεν υπάρχει λογικός εγωισμός. Είναι ανόητος. Αντίθετα, δεν υπάρχει ανόητη αρετή. Πάντοτε η λογική έχει την, η ταπείνωση έχει τη λογική, η αρετή έχει τη λογική. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ο Θεός μας τίμησε ως ανθρώπους λογικούς, μας έδωσε τη δυνατότητα και εμείς την προσβάλλουμε γινόμενοι ανόητοι. Αυτός ο μοναχός όταν ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε το σφάλμα του, τότε ταπεινώθηκε, πήγε, εξομολογήθηκε και δέχτηκε αλόγιστα το επιτίμιο. Το επιτίμιο δεν ήταν τιμωρία για την αμαρτία του. το επιτήμιο ήταν δοκιμασία της ταπείνωσής του και της διαθέσεώς του της πραγματικής. Δηλαδή ήθελε να δει ο Θεός αν πράγματι αυτό που έκανε ήταν της δικής του αποφάσεως και της ταπεινώσεως του. Και μέσα σε 3 εβδομάδες το έδωσε τη δυνατότητα της αποκαταστάσεως. Δεν έμεινε στη μεγάλη αμαρτία της αρνήσεως. Έμεινε στη μεγάλη ταπείνωση της ομολογίας. Αυτό μας θυμίζει λίγο και το περιστατικό του Αποστόλου Παύλου, του Πέτρου. Αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μια κοπηλούδα. Δεν είπε, ας πούμε, τι είπε. Είπε ψέματα, ότι δεν γνωρίζω. Αρνήθηκε. Όταν όμως φώναξε ο Πετεινός, έκλαψε πικρός. Και δέχτηκε ο Θεός τη μετάνοιά του. Και τον ρώτησε, θυμάστε, μετά την Ανάσταση, τις 3 φορές που ελυπήθη ο Πέτρος, γιατί τον έκανε 3 φορές την ερώτηση, αν με αγαπάς. Και εκείνος πάντοτε τον έλεγε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Δηλαδή δεν πίστεψε πλέον στον άνθρωπο αυτό του, αλλά είπε, εσύ ξέρεις ότι πράγματι σε αγαπώ. Και έτσι έλαβε την έννοια της συγχωρίσεως. Έτσι και αυτός ο μοναχός εδώ, μέσα σε 3 εβδομάδες, έλαβε τη χάρη. Και πάλι ο οφθαλμοφανός είδε να φεύγει, η χάρη να τον εγκαταλείπει, και ο οφθαλμοφανός είδε τη χάρη να ενεργεί. Άρα λοιπόν και στην απομάκρυση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου απομάκρυνε τη χάρη. Και στην προσέλευση της χάριτος, η θέληση του ανθρώπου πάλι προσυκάλεσε την χάρη. Άρα λοιπόν μέσα στην καθημερινή μας ζωή πρέπει να ξέρουμε ότι στο χέρι μας είναι να είμαστε ενάρετοι και να προχωρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αυτά είναι 2 περιστατικά τα οποία είναι έντονα, δεν πιστεύω να σας σκανδάλισαν. Είπαμε ότι η ζωή των μοναχών φαίνεται σκληρή, αγωνιστική, αλλά είναι άνθρωποι, έχουν σάρκα, έχουν παρελθόν, υπάρχει διάβολος, και όταν υπάρχει διάβολος να μην πιστέψουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι και απείραχτοι. Μόνο ποιον δεν περάζει ο διάβολος, τον ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος λίγο να υπερηφανευτεί έρχεται και το βάζει μια πιπονόφλουδα, την πατάει και πέφτει. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο Σιναήτης, μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Λίγο πιο θεωρητικά τώρα, αλλά είναι επαλήθευσης αυτών που είπαμε. Σημαίνει μετάνοια ανανέωση του βαπτίσματος. Τι έκανε αυτός, έχασε τη χάρη. Τι έκανε δε της μετανοίας, ξαναβρήκε τη χάρη. Δηλαδή, μετάνοια σημαίνει συμφωνία με το Θεό για νέα ζωή. Αυτό ακριβώς έκανε ο μοναχός. Έκανε μια συμφωνία για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως, αυτό που είπαμε. Δεν μπορείς να μετανοήσεις αν δεν είσαι ταπεινός. Άρα λοιπόν ο μετανοών είναι αυτός που αγοράζει την ταπείνωση. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Είδατε, τη μετάνοια την έδεξε ο μοναχός αποστηρώμενος κάθε σωματική παρηγοριά. Δηλαδή νηστεία κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη μέρα έτρωγε. Δεν υπήρχε σωματική παρηγοριά ούτε της τροφής, αλλά υπήρχε το σπήλιο, το σκοτάδι, η μοναξιά, η πείνα, όλα αυτά τα πράγματα και οι θλίψεις της αμαρτίας. Δεν υπήρχε δηλαδή σωματική παρηγοριά. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις από κατακρίσιο, αυτοκατακρίσιος, αμοιρεμνησία για όλα τα άλλα και μέρημνα για τη σωτηρία του εαυτού μας. Αυτό έκανε ο μοναχός αυτός. Ήταν αυτοκατάκριτος, δηλαδή κατέκρινε τον εαυτό του, είχε αμοιρεμνησία για το κάθε τι και είχε μόνο σκοπό τη σωτηρία της ψυχής του. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Αυτός που μετανοεί δεν απελπίζεται, δεν χάνει την ελπίδα του. Γι' αυτό και είπαμε ελπίδα και μετάνοια. Μετανοών σημαίνει κατάδικος, απελαγμένος από ισχύνη, από ντροπή. Δεν σκέφτηκε την πράξη του, δεν τράπηκε για την πράξη του, γιατί ακριβώς είχε ζωντανό το βίωμα της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα της αντίθετα προς το παράπτωμα. Αυτό έκανε. Όταν λοιπόν συναισθάνθηκε, άλλαξε τη ζωή του, έμεινε στο σπήλαιο, έμειδωσε τις υποσχέσεις και μπορούσε και τις πραγματοποίησε. Βλέπετε αυτό το θεωρητικό κομμάτι, το οποίο σας διάβασα τώρα, είναι λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος, που είπαμε ότι η Κλίμακα είναι ένα βιβλίο που περιγράφει τις αρετές και τους αγώνες του ανθρώπου. Στα μοναστήρια το διαβάζουμε, είπαμε, κάθε μεγάλη Σαρακοστή, για να μπορούμε να έχουμε μπροστά μας αυτές τις αναμνήσεις. Αλλά το παράδειγμα που διαβάσαμε ήταν μια πιστή εφαρμογή αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος μετανοεί, έχει αυτά τα βιώματα. Και ο Άγιος Ισάκος Ήρος λέγει: «Άνθρωπε με τα μέσα, ένικα των οποίων έχασες το αγαθόν, με αυτά πρέπει να το αναπανακτήσεις». Με τι έχασες την αρετή? Με την άρνηση, αυτός ο μοναχός. Με τι θα την κερδίσεις? Με την ομολογία, με την ταπείνωση. Αυτό έκανε αυτός ο μοναχός. Και λέει: «Έτσι Χριστάς, χρειωστής χρυσώνης των Θεών, δεν δέχεται από σε Μαργαρίτην, διότι έχασες τη σοφροσύνη. Δεν δέχεται ο Θεός την ελεημοσύνη σου, εφόσον εξακολουθείς την πορνείαν, διότι θέλει από σε τον αγιασμό του σώματος, επειδή παρεύεις την εντολή του, νικόμενος από το φθόνο του διαβόλου. Διότι προσπαθείς να νικήσεις δια της αγρυπνίας των ύπνων, γιατί προσπαθείς να νικήσεις, να νηστεύσεις συνεχώς, ότι μία νοφέλεια αν έχεις από αυτά έναντι εκείνο του πάθους, εφόσον εξακολουθείς να δουλεύεις εις αυτά, διότι κάθε αρρώστια, είτε ψυχική είτε σωματική, μόνο με τα κατάλληλα δι' αυτήν φάρμακα θεραπεύεται». Που σημαίνει ότι το κάθε παράπτωμά μας, η κάθε παράβαση του νόμου του Θεού, η κάθε αμαρτία μας έχει και τον ανάλογο τρόπο διορθώσεως. Δεν μπορώ, παραδείγματος χάρη, να κλέβω και να πάω να κάνω ελεημοσύνη. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω για να μπορώ να συγχωρηθεί ο Θεός. Δεν μπορώ να έχω κλοπημαία στο σπίτι μου και να πω ότι σταμάτησα να αμαρτάνω. Έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όσοι παπάδες κι αν το διαβάσουνε, όσες ευχές κι αν τον διαβάσουνε, αν εσύ συνεχίζεις να έχεις στο σπίτι σου τα κλοπημαία, δεν συγχωρούνται. Πρέπει να φτάσεις να τα δώσεις πίσω. Αυτό έκανε ο Τηλώνης, ο Ζακχαίος. Τι έκανε? Είχε μαζέψει. Και πώς συγχωρήθηκαν? Όταν είπε: «Τα δίδω πίσω και σε αυτόν που το αδίκησα το δίδω τετραπλών». Δηλαδή η συγχώρεση ξεκίνησε από την ειστυχή που τα επέστρεφε και δεν κράτησε τίποτε. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδω πτωχής». Αυτά τα υπάρχοντα που σημάζεψαν ήταν αδικίες, ήταν καρπός αδικίας. «Τα σκορπίζω πάλι, τα δίδω πάλι πίσω». Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτούς που προσωπικά τους αδίκησα, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να τους δώσει τετραπλούν. Και αυτά τα έδωσε τετραπλούν. Άρα λοιπόν, δίδοντας τα μισά στις ελεημοσύνες, δίδοντας και το τετραπλούν στους άλλους, τι έκανε? Έμεινε φτωχός. Και ως φτωχός σώθηκε. Δηλαδή δεν εξαγόρασε, ας πούμε, την αμαρτία της πλεονεξίας με άλλον τρόπο, με την νηστεία του, αλλά με την ανταπόδοση. Έτσι και κάθε αμαρτία, λέει, έχει το δικό της φάρμακο. Δηλαδή σε αυτό που αμάρτησες, ένας νεομάρτυρας αμάρτησε, τι έκανε? Αρνήθηκε τον Χριστό. Πώς μπορούσε να τακτοποιήσει αυτό το πράγμα? Δίδοντας την ομολογία της πίστεως, το αίμα του για τον Χριστό. Οπότε πήγαινε και έλεγε την αμαρτία του μπροστά στον Πασά, στον τόπο που αμάρτησε, για να είναι γνωστός, και ομολογώντας οδηγείται στο θάνατο. Και εκεί πέρα πλέον δεν υπήρχε έννοια αλλαγής της μετανοίας. Μπορούσε να ζήσει τη μετάνοια μέσα στην ησυχία, αλλά πάντοτε θα έχει το βάρος της αμαρτίας του. Όταν όμως ο νεομάρτυρας έφτανε στο σημείο να ομολογήσει την αμαρτία του, τότε ήξερε ότι το υπόλοιπο θα ήταν ο θάνατός του. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, είδα ψυχές που έρυπαν με μανία στους αρχικούς έρωτας.

0: το έναν έρωτα με τον άλλον, που σημαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Μια τέτοια περίπτωση είναι και η ζωή του Αγίου Αυγουστίνου. Τι ήταν ο Ιερός Αυγουστίνος? Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε έντονα στην παιδική του, εφηβική του, νεανική του ηλικία την αμαρτία. Τι έγινε όταν συνειδητοποίησε αυτή την αμαρτία? Με όσο πάθος ζούσε την αμαρτία, με το ίδιο πάθος έζησε την αρετή. Εγκατέλειψε τον έναν έρωτα και τον αντικατέστησε με τον άλλον έρωτα. Τον έρωτα της αμαρτίας με τον έρωτα της αρετής. Και αυτό και έγινε ο Ιερός Αυγουστίνος. Και δεν θέλω άλλο να σας κουράσω, γιατί είναι μεγάλη ακόμη, έτσι δεν θέλω πολλά να σας πω. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περί της γέννης, ότι σχεδόν ευεργετεί εμάς και υπέρ την βασιλεία των ουρανών, ότι δια ταύτης μεν πολλοί στην βασιλεία εισέρχονται, δια δε της βασιλείας ολίγοι, αλλά δια της φιλανθρωπίας του Θεού. Εδώ τονίζει ότι πολλοί άνθρωποι φτάνουμε στη μετάνοια όχι γιατί αγαπάμε τον Θεό, αλλά γιατί φοβόμαστε την τιμωρία. Φοβόμαστε την τιμωρία και την κόλαση. Και το ερμηνεύει ο Γέροντας Εμιλιανός αυτό. Μερικοί από πολλή αγάπη θυμούνται την βασιλεία των ουρανών και μετανοούν και μπαίνουν σε αυτή. Από την αγάπη δια των Θεών για την βασιλεία των ουρανών. Την κόλαση όμως τη θυμούνται πιο πολύ, διότι τη ζουν από εδώ και έχουν την προγεύσή τους. Πράγματι, ένας άνθρωπος που ζει την αμαρτία, κάποια στιγμή έρχεται σε συνέστηση και ζει την κόλαση από εδώ. Διαβάζουν, φοβούνται γι' αυτό οι περισσότεροι, πως σώζονται από την κόλαση. Ο Θεός δίνει την βασιλεία των ουρανών σε όσους τον αγαπούν. Αλλά για τους υπολείπους που δεν τον αγαπούν, που δεν μετανοούν, που αμαρτάνουν, γι' αυτό βρίσκει άλλον τρόπο. Δια της γέννης να πάνε στον ουρανό. Πολλοί λοιπόν μπαίνουν δια της κολάσεως στη βασιλεία των ουρανών, και αυτοί επειδή ο Θεός τους αγάπησε πολύ και τους βοήθησε. Κανένας δεν θα έμπαινε αν δεν είχε τέτοια φιλανθρωπία ο Θεός, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινή μας ζωή υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούμε να φτάσουμε στην μετάνοια. Όλοι πολυμούμεθα από τα πάθη μας. Κανείς δεν είναι απαθής. Αν όμως κάνουμε πρώτον υπομονή και παρακαλούμε συνεχώς το Θεό να μας σώσει. Πρώτο που πρέπει να κάνουμε, να έχουμε συνέστηση της αμαρτωλότητός μας και να κάνουμε υπομονή, όπως έκανε και η Χαναναία, όπως και εκείνος ο μοναχός, και να παρακαλούμε συνεχώς τον Θεό να μην απελπιζόμαστε. Δεύτερον, δεν χάνουμε την αυτοκυριαρχία μας. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε αυτοκυριαρχημένοι άνθρωποι, διότι η αμαρτία είναι ακριβώς εκτροπή της αυτοκυριαρχίας μας. Για παράδειγμα, θέλω να μην θυμώνω, αλλά έτσι που μου μίλησες θυμώνω και σε βρίζω. Θέλω να σε συγχωρέσω και δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Θέλω να σου πω ήμαρτον, αλλά δεν σου λέω, γιατί δεν τολμάω, γιατί δεν έχω το αυτοξύσιό μου, γιατί λέω δεν βαριέσαι. Θα δει που σημαίνει μέσα μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτήν την αυτοκυριαρχία μας. Άρα λοιπόν, έχοντας υπομονή, έχοντας αυτοκυριαρχία. Και το τρίτον, εάν δεν απογοητευόμαστε, έστω και αν πληγωνόμαστε, έστω και αν είμαστε αμαρτωλοί, τότε παίρνουμε στέφανο.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου.

0: ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Άκουσον άνθρωπε από το πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μέσα στο βιβλικό κείμενο, προσεγγίζοντας τις περικοπές των αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και κάναμε αυτή την επιλογή να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά αυτές τις περικοπές, γιατί θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικές το γεγονός ότι είναι ενταγμένες μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, συνδυαζόμενες με το νόημα και το περιεχόμενο των μυστηρίων, που συνδέεται άμεσα με την εν Χριστώ πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και επιλέξαμε αυτές τις ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές, γιατί βλέπουμε πολλές φορές στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας ότι συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας με έναν τρόπο πολλές φορές καθαρά τυπικό, τυπικολατρικό και αν όχι πολλές φορές και αδιάφορο. Έτσι μας δίνεται η δυνατότητα μέσα από αυτή μας τη συνάντηση να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε και κυρίως μέσα από την ερμηνεία αυτών των αναγνωσμάτων να δούμε την σημασία και τον πλούτο που μπορούν να δώσουν στην πνευματική φαρέτρα του ανθρώπου, τον οπλισμό τον κατάλληλο για κείμενα βιβλικά τα οποία γνωρίζουμε, τα οποία έχουμε ακούσει αλλά πολλές φορές αδυνατούμε να κατανοήσουμε ή δεν γνωρίζουμε ή δεν έχουμε την δυνατότητα να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε τον βάθος των νοημάτων τα οποία αναδύονται μέσα από τα κείμενα αυτά και ωφελούν την πνευματική, όπως είπαμε, ζωή του ανθρώπου. Κείμενα γνωστά, φράσεις γνωστές, όπως το μυστήριο του βαπτίσματος «Το όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθημεν» ή από την αποστολική περικοπή του γάμου με έμφαση την τελευταία φράση «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα» με διάφορες παρερμηνίες ή αδιάφορες, θα λέγαμε, προσεγγίσεις. Την προηγούμενη φορά κάναμε μια εισαγωγή στο μυστήριο του βαπτίσματος στην αποστολική και ευαγγελική περικοπή και είδαμε ότι είναι συνυφασμένες, θα λέγαμε, απόλυτα, όχι μόνο με το γεγονός του βαπτίσματος αυτού καθεαυτού, αλλά και με τον αναστάσιμο χαρακτήρα του κηρύγματος της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα δε το αποστολικό ανάγνωσμα έχει έντονο το αναστάσιμο χαρακτήρα της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Και αυτό γιατί το μυστήριο του βαπτίσματος στους πρώτους αιώνες ετελείτο κατά την ημέρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αφού προηγουμένως είχε προηγηθεί η κατήχηση των ενηλίκων αλλά και των παιδιών, καθώς όπως γνωρίζουμε τους πρώτους αιώνες πολλοί άνθρωποι, ειδωλολάτρες, εθνικοί, Ιουδαίοι ή προερχόμενοι από άλλες εθνότητες και θρησκείες, ύστερα από κατήχηση δέχονταν το βάφτισμα και γινόντουσαν μέλη της Εκκλησίας. Οι εορτές αυτές κατά τις οποίες τελείται το μυστήριο του βαπτίσματος ήταν η εορτή των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων και το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου πριν την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν είδαμε ότι για το μυστήριο του βαπτίσματος το οποίο μαζί με τα μυστήρια του χρίσματος και βέβαια το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας αποτελούν την χριστιανική μοίηση, δηλαδή την πνευματική εκείνη θύρα διαμέσου της οποίας διέρχεται υποχρεωτικά ο κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στην κοινωνία της Εκκλησίας και να γίνει μέλος του μυστικού σώματος του Χριστού. Ως προς το αποστολικό ανάγνωσμα, η περικοπή είναι από την προς Ρωμαίους, υπενθυμίζουμε, επιστολή από το 6ο κεφάλαιο, από τον 3ο έως τον 11ο στίχο, ενώ το ευαγγελικό ανάγνωσμα προέρχεται από το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο, από το 28ο κεφάλαιο, από τον 1ο έως τον 20ο στίχο. Βλέποντας τα δύο αναγυνοσκόμενα κείμενα, αυτές τις δύο καινοδιαθηκικές περικοπές κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος, βλέπουμε ότι η μεν ευαγγελική περικοπή ως τμήμα των ευαγγελικών διηγήσεων για τις μετά την Ανάσταση εμφανίσεις και υποθήκες του Κυρίου μεταγγίζει στην ακολουθία αυτήν την αναστάσιμη εμπειρία της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που νεύρωσε το ιεραποστολικό φρόνημά της για τον Ευαγγελισμό όλου του κόσμου και επιπλέον αποτελεί, όπως θα δούμε, την πιο άμεση αγιογραφική αναφορά στην υπό του ιδίου του Κυρίου ίδρυση του μυστηρίου του βαπτίσματος, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει και το τελετουργικό τύπο επικλήσεως των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, στο όνομα της οποίας η Ορθόδοξη Εκκλησία τελεί το Ιερό Βάπτισμα. Η επιλογή του αποστολικού αναγνώσματος φαίνεται ότι έγινε μέσα στο πνεύμα εφαρμογής της γενικότερης ισχύουσας αρχής της συναναγνώσεως αποστολικών και ευαγγελικών αναγνωσμάτων, που σημαίνει το ένα να συμπληρώνει και να υπομνηματίζει νοηματικά το άλλο. Έτσι, στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε μία αποστολική περικοπή με έκδηλο κατηχητικό και αντιρρητικό χαρακτήρα, στην οποία ο Απόστολος Παύλος, αντιμετωπίζοντας τους αναπόφευκτους συνειρμούς που δημιουργούσε η τέλεση του ιερού αυτού μυστηρίου προς τα πάσης φύσεως άλλα τελετουργικά βαπτίσματα των εξιουδαίων αλλά και εθνικών προερχομένων χριστιανών, αναδεικνύει τη μοναδικότητα του χριστιανικού βαπτίσματος ως συμμετοχής στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού. Ερχόμενοι στο αποστολικό ανάγνωσμα, το οποίο όπως είπαμε είναι από τις προς Ρωμαίους επιστολή, θα θέλαμε εισαγωγικά να πούμε δύο σκέψεις επάνω στην προς Ρωμαίους επιστολή για να μπορέσουμε να μπούμε στο νόημα ακριβώς και στο περιεχόμενο αυτής της επιστολής για να ειδικεύσουμε στη συνέχεια προσεγγίζοντας το κείμενο αυτό καθεαυτό του αναγνώσματος του Αποστολικού στο μυστήριο του βαπτίσματος. Η προς Ρωμαίους επιστολή, ως προς την θεολογία της θα λέγαμε, περιέχει δύο σημαντικά στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό το δογματικό, στο οποίο αναφέρεται στο θέμα της δικαιοσύνης του Θεού και της δικαίωσης του πιστού με μόνη τη Θεία Χάρη. Ενώ στο δεύτερο μέρος ερμηνεύει τις συνέπειες της εν Χριστώ δικαιώσεως στη ζωή του πιστού και της χριστιανικής κοινωνίας. Κατά τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όλοι οι άνθρωποι, Ιουδαίοι και Εθνικοί, είναι αμαρτωλοί μπροστά στον Θεό. Οι Ιουδαίοι παρερμήνευσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης και αντί να επιζητήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού, επεδίωξαν τη σωτηρία με την αξιομισθία των έργων τους. Οι Εθνικοί, ενώ μπορούσαν να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό διαμέσου της χτιστής δημιουργίας και της συνειδήσεώς τους, όμως λάτρευσαν την κτήση και όχι τον δημιουργό της. Την αληθινή δικαιοσύνη αποκαλύπτει το νέο Ευαγγέλιο της πίστεως δια του Ιησού Χριστού, στον οποίο έχουν κληθεί αδιάκριτα οι Ιουδαίοι και Εθνικοί. Ποια είναι όμως αυτή η νέα δικαιοσύνη του Θεού κατά τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή? Αυτή που αποκαλύπτει μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και δορίζεται μόνο με την πίστη προς Αυτόν. Η σωτηρία παρέχεται δωρεάν, χωρίς αξιόμιστα έργα, χάρη στο αίμα του Κυρίου. Με τα έργα του νόμου αξίωναν οι Ιουδαίοι τη σωτηρία τους και γι' αυτό εξέπεσαν από την χάρη. Ο νόμος περιέχει βέβαια την επαγγελία της σωτηρίας, όμως μόνο για αυτούς που θα πιστεύσουν στον Ιησού Χριστό, καθώς, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, η Παλαιά Διαθήκη λειτουργεί παιδαγωγικά εις Χριστόν, προετοιμάζοντας τόσο τον λαό του Ισραήλ αλλά και τα έθνη, προετοιμάζοντάς τα για την έλευση του αληθινού Μεσσία. Έτσι έγινε με τον Αβραάμ που εξαιτίας της πίστεώς του έγινε ο γενάρχης του νέου λαού δια Ιησού Χριστού. Τώρα ο νόμος συμπληρώνεται και έρχεται η χάρις, η οποία ακριβώς έρχεται να θεραπεύσει τα ασθενή και να συμπληρώσει τα ελείποντα. Πώς όμως είναι δυνατόν να σωθεί ο άνθρωπος? Βεβαίως μόνο με τη ζωντανή πίστη, απαντά ο Παύλος, και με την πλήρη εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού που έγινε ενεργός με τη θυσία του Χριστού. Γίνεται πραγματικότητα στη ζωή μας με το βάπτισμα, που είναι συμμετοχή στον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καθώς και με το Άγιο Πνεύμα που μας καθιστά Υιούς του Θεού. Εμφανίζεται με τα πολλαπλά πνευματικά χαρίσματα. Η χάρη του Θεού ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και του παρέχει τον αγιασμό και την αιώνια ζωή. Με τη συμμετοχή στη ζωή του Χριστού νεκρώνει ο άνθρωπος το σώμα και τα πάθη και ελευθερώνεται για την Θεία Ζωή. Το τέλος είναι η Θεία Δόξα που επιφυλάσσει ο Θεός στους αξίους. Ο Χριστός, κατά τον Παύλο, πραγματοποιεί τις επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης για τη σωτηρία. Είναι ο νέος Αδάμ, ο οποίος καταργεί τις συνέπειες της παραβάσεως και της αμετανοησίας του πρώτου Αδάμ και δωρίζει ζωή και αυθαρσία στον άνθρωπο. Με το πάθος του κατήλαξε τον άνθρωπο με τον Θεό και φανέρωσε την άπειρη Θεία Αγάπη. Έτσι, ακύρωσε την κατάρα του παλαιού νόμου και το αδύνατο της σωτηρίας. Επιπλέον ο Χριστός φανερώνει το πραγματικό νόημα του νόμου, καταργεί το γράμμα του που έφερε τον θάνατο και αποκαλύπτει το πνεύμα του που οδηγεί στη ζωή. Επομένως, με τη νέα δικαιοσύνη του Χριστού πραγματοποιείται και η νέα ζωή των ανθρώπων, η νέα ζωή των πιστών, οι οποίοι έγιναν ελεύθεροι από τη δουλεία της αμαρτίας, δούλοι στο πνεύμα της ελευθερίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ανανεώνονται, να ανακαινίζονται καθημερινά και να επιδεικνύουν τους καρπούς του πνεύματος. Κανόνας της χριστιανικής ζωής είναι μόνο η αγάπη, που είναι το πλήρωμα του νόμου. Αυτή υπαγορεύει τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, σύμφωνα πάντοτε με το πνεύμα του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, από την οποία καμία δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να χωρίσει τους πιστούς, επιβάλλει την φιλαδελφία, την ομόνοια, την ανοχή των άλλων, την ενότητα, την ταπεινοφροσύνη. Τύπος για τη ζωή των πιστών είναι πάντοτε ο Χριστός, ο οποίος επιφυλάσσει στην ουράνια βασιλεία την Θεία Δόξα στους πιστούς.

0: Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, την σημασία που έχει το μυστήριο του βαπτίσματος για τη ζωή του ανθρώπου, καθώς γίνεται το πέρασμα, θα λέγαμε η είσοδος προς την Βασιλεία του Θεού μέσα από την εν Χριστώ ζωή. Επομένως, το βάπτισμα δεν είναι απλά μια εκκλησιαστική τελετή όπως τίνει να γίνεται συνήθως για πολλούς από εμάς δυστυχώς, αλλά έχει ένα βαθύτατο πνευματικό νόημα, το οποίο ήδη ο Απόστολος Παύλος περιγράφει μέσα στην προς Ρωμαίους επιστολή και ειδικότερα στην περικοπή την οποία θα ξεκινήσουμε σε λίγο να ερμηνεύσουμε και να προσεγγίσουμε. Γιατί είναι το μυστήριο εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος δια του Αγίου Πνεύματος καθαρίζεται από τον ρήπο της αμαρτίας, καθαρίζεται από την πνευματική αρρώστια, από εκείνη την αμαρτία που οδηγεί το ανθρώπινο γένος διαρκώς μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως που βαπτίζεται δίνει την υπόσχεση ότι η πολιτεία του θα είναι σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού. Συνταυτίζεται με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, άρα συνταυτίζεται με όλη την πορεία και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού. Δυστυχώς όμως δεν είναι δυνατόν να αποφύγει τα αγκάθια της αμαρτίας, τα οποία οπωσδήποτε θα τον κεντρήσουν, όπως συνέβη και με τον Αδάμ όταν βρέθηκε έξω από τον Παράδεισο. Γι' αυτό και έρχεται η Εκκλησία με το μυστήριο του βαπτίσματος, πρώτον να εισάγει τον άνθρωπο, να τον αποκαθάρει από τον ρήπο της αμαρτίας και να τον απελευθερώσει από τα δεσμά της δουλείας του αιώνιου εχθρού και αντιπάλου, ταυτόχρονα όμως γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει στην πορεία του αυτή, στον παιδαγωγικό και αγωνιστικό του αυτό στάδιο, έχει την τάση της ροπής προς την αμαρτία, έρχεται με την μετάνοια, όπως θα δούμε στις επόμενες εκπομπές και συναντήσεις μας, έρχεται με την μετάνοια ακριβώς να τον βοηθήσει με ένα δεύτερο, θα λέγαμε, βάφτισμα, να διορθώσει και να αποκαταστήσει την σχέση του, την διαταραχθήσα σχέση του με τον Θεό, με τον συνάνθρωπο, με τον ίδιο του τον εαυτό. Πριν προσεγγίσουμε το κείμενο ερμηνευτικά, θα πρέπει, όπως γίνεται σε κάθε ερμηνευτική προσπάθεια, να δούμε το ίδιο το κείμενο. Και θα πρέπει να δούμε το ίδιο το κείμενο τόσο στη γλώσσα στην οποία υπάρχει στο πρωτότυπο, που είναι η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, η Κοινή Ελληνική, αλλά και η μετάφρασή της για να μας βοηθήσει στη συνέχεια ερμηνευτικά, βλέποντας εδάφιο εδάφιο, στίχο στίχο, το περιεχόμενο και την σημασία που έχει για την Εκκλησία αλλά και για τον άνθρωπο γενικότερα. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή από το 6ο κεφάλαιο του στίχους 3 έως 11. Ενώ το κείμενο είναι ενιαίο στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, κάθε φορά που η Εκκλησία επιλέγει μία περικοπή, ένα απόσπασμα για να αναγνωστεί σε κάποιο μυστήριο ή σε κάποια αγιαστική ακολουθία της Εκκλησίας, ανάλογα με το από πού προέρχεται, έχει και την ανάλογη εισαγωγή. Έτσι λοιπόν υπενθυμίζουμε ότι όταν ακούμε αποσπάσματα από την Παλαιά Διαθήκη ή προφητείες, βλέπουμε να ξεκινάει το κείμενο της περικοπής που αναγνώσκεται με το «Τάδε λέγει Κύριος ή είπε Κύριος». Όταν διαβάζουμε κάποιο ευαγγελικό ανάγνωσμα, κατά συνήθεια ξεκινάει με την φράση «τον καιρό εκείνο». Στις αποστολικές περικοπές, επειδή ακριβώς μιλάμε για επιστολές που έχουν συγγραφεί τόσο από τον Παύλο όσο και από άλλους αποστόλους όπως τον Πέτρο και τον Ιωάννη, κάθε ανάγνωσμα ξεκινάει με τον χαιρετισμό «αδελφοί μου». Διαβάζουμε λοιπόν. «Αδελφοί, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατο, ή να όσπερ ηγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότη της ζωής περιπατήσομεν. Ή γαρ σύμφητη γεγόναμεν το ομοιόματι του θανάτου αυτού, αλλά και της Αναστάσεως εσώμεθα, τούτο γινώσκοντες. ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη ή να καταργηθεί το σώμα της αμαρτίας, του μικέτη δουλεύειν ημάς τη αμαρτία. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίας. Ή δε αποθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό, ειδότες ότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ουκέτη αποθνίσκει θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ο γάρ απέθανεν τη αμαρτία, απέθανεν εφάπαξ. Ο δε ζει, ζει το Θεό. Ούτως και εμείς λογίζεστε εαυτούς είναι νεκρούς μεν τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, όσοι βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στον θάνατό του βαφτιστήκαμε. Με το βάπτισμα λοιπόν θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε ένα θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του, για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Αν όμως πεθάναμε μαζί με τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θα ζήσουμε μαζί με Αυτόν. Ξέροντας ότι ο Χριστός που αναστέθηκε από τους νεκρούς ποτέ πια δεν πεθαίνει, ο θάνατος ποτέ πια δεν τον νικάει. Γιατί τον θάνατο που υπέστη, τον υπέστη ως προς την αμαρτία μία και καλή, αλλά τη ζωή που ζει, τη ζει συνέχεια για τον Θεό. Έτσι κι εσείς να λογαριάζετε για τους εαυτούς σας ότι είστε νεκροί μεν για την αμαρτία, αλλά ζωντανοί για τον Θεό μαζί με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Όσοι λοιπόν βαφτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό, στο θάνατό του βαφτιστήκαμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Με το βάπτισμά του θαυτήκαμε μαζί του στον θάνατο με τον σκοπό, όπως ακριβώς αναστήθηκε ο Χριστός από τους νεκρούς με τη δόξα του Πατέρα του, έτσι και εμείς να βαδίσουμε μια καινούργια ζωή. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο πρώτους στίχους της Αποστολικής Περικοπής. Τούτο, λέγει ο Παύλος, ότι το βάπτισμα εικονίζει τον Χριστό, τον θάνατο και την Ανάστασή του. Όσοι λοιπόν με αυτή την πίστη βαπτιζόμαστε, είναι φανερό ότι δεχόμαστε το βάπτισμα με τις ίδιες ελπίδες. Όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Χριστός εκ νεκρών, έτσι και εμείς συμμετέχοντας τον θάνατο με το βάπτισμα, θα λάβουμε μέρος στην αμόλυντη, απαλαίωτη και ευτυχισμένη ζωή της Αναστάσεως. Όπως ο Κύριος όταν αναστήθηκε εκ νεκρών άρχισε μια καινούρια ζωή, έτσι και εμείς μετά το βάπτισμα πρέπει να περάσουμε σε μια καινούρια ζωή, σε αυτή που μας προσέφερε με την Ανάσταση του Χριστός, με τη σκέψη ότι αξίζει να ζήσουμε την ζωή εκείνη στην οποία πιστεύουμε ότι γεννηθήκαμε δια του βαπτίσματος. Ο Χριστός μεν πέθανε και αναστήθηκε κατά τη σάρκα του, εμείς δε με το βάπτισμα πεθαίνουμε και ενταφιαζόμεθα ως προς την αμαρτία. Άλλωστε, οι τρεις καταδύσεις του βαπτιζομένου στο νερό συμβολίζει την τριήμερο ταφή του Χριστού, ενώ οι τρεις αναδύσεις την τριήμερο Ανάστασή του. Καινούργια ζωή μας δίνει ο Χριστός και αυτή είναι ο ενάρετος πνευματικός εν Χριστώ βίος. Αυτή δε η ζωή είναι τύπος, εικονίζει δηλαδή την απόλυτα καινούργια ζωή που θα αρχίσει μετά την εκ νεκρών Ανάσταση των ανθρώπων και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα βάλουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά προσεγγίζοντας ερμηνευτικά το κείμενο αυτό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, σας χαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό «Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε».
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Πέμπτον. Δεν απαιτείται από όλους μας να σώσουμε άλλους, διότι λέγει ο Θείος Απόστολος. Άρα ούν έκαστος ημών αδελφοί, περί αυτού δώσει λόγον το Θεό. Και πάλι λέγει, εσύ που διδάσκεις άλλον, τον εαυτό σου δεν τον διδάσκεις, Ρωμαίους δεύτερο κεφάλαιο στίχος 21. Ενώ οπωσδήποτε όλοι έχουμε χρέος να σώσουμε τον εαυτό μας. Έκτον. Όταν ξενιτεύεις, ασφαλίζω από τον γύρο λόγο και φιλίδωνο δαίμονα. Διότι η ξενιτεία του δίνει αφορμές να σε πολεμήσει. Έβδομον. Είναι καλή η απροσπάθεια. Μητέρα της δε είναι η ξενιτεία. Όγδον. Εκείνος που εξενιτεύθηκε για τον Κύριο δεν διατηρεί πλέον δεσμούς και σχέσεις με τίποτε για να μην φανεί ότι περιπλανάται και ξενιτεύεται για την ικανοποίηση των παθών του. Εκείνος που έφυγε από τον κόσμο και εξενίτευσε ή ξενιτεύτηκε ας μην αγγίζει πλέον τον κόσμο διότι τα πάθη είναι συνήθως φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Ένατον. Η Εύα εξορίστηκε ακούσια από τον Παράδεισο, ενώ ο μοναχός εξορίζεται εκούσια από την πατρίδα του. Δηλαδή η Εύα δεν ήθελε να φύγει, αλλά έπρεπε να φύγει. Και η μεν Εύα, εάν έμενε στον Παράδεισο, θα επιθυμούσε και πάλι το ξύλο της παρακοής. Ο δε μοναχός θα διέτρεχε οπωσδήποτε κάθε μέρα κίνδυνο από τους κατά σάρκα συγγενείς του. Δέκατον. Απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων, εκεί δηλαδή που κανείς στο παρελθόν είχε αμαρτήσει. Διότι όταν δεν υπάρχει εμπρός μας ένα οπορικό, δεν ερεθίζεται και τόσο η όρεξή μας. Ενδέκατο. Ούτε αυτός ο τρόπος και δόλος των κλεπτών, δηλαδή των δαιμόνων, ας σου διαφεύγει. Μας συμβουλεύουν να μην χωριζόμαστε από τους κοσμικούς, διότι, λέγουν, θα είναι πολύ ο μισθός μας, αν βλέποντας τις γυναίκες, κυριαρχούμε στον εαυτό μας. Δεν πρέπει ασφαλώς να το πιστεύουμε αυτό, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο, να αποφεύγουμε τις κοσμικές κινήσεις. Δωδέκατον. Όταν έχουμε απομακρυνθεί από τους δικούς μας ο λίγο ή πολύ καιρό, και έχουμε αποκτήσει κάποια ευλάβεια ή κατάνοιξη ή εγκράτεια, τότε έρχονται λογισμοί της ματαιότητος και μας παροτρύνουν να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας για να οικοδομήσουμε, όπως λέγουν, πολλές ψυχές, να γίνουμε υπόδειγμα μετανοίας και να ωφελήσουμε όσους γνώριζαν τις ανομίες της προηγούμενης ζωής μας. Αν τύχει δε και έχουμε και κάποια δύναμη λόγου ή λίγη μόρφωση, τότε οι δαίμονες μας παρακινούν να επιστρέψουμε στον κόσμο σαν σωτήρες των ψυχών και διδάσκαλοι, ώστε αυτά που με τόση επιμέλεια συναθρήσαμε μέσα στο λιμάνι να τα διασκορπίσουμε κακώς έξω στο πέλαγος. Ας προσπαθήσουμε να μιμηθούμε όχι τη γυναίκα του, αλλά τον ίδιο το Λότ. Διότι η ψυχή που θα επιστρέψει εκεί από που βγήκε θα γίνει σαν το χαλασμένο αλάτι και θα μένει πλέον στήλη, νεκρή και ακίνητη. 14. Φεύγει από την Αίγυπτο, τον τόπο της αμαρτίας δηλαδή μεταφορικά, αμεταστρεπτή, χωρίς καμιά σκέψη επιστροφής. Διότι οι καρδιές που ενοστάλγησαν την Αίγυπτο, την Ιερουσαλήμ, την γη της απαθίας, δεν την αντίκρισαν. 15. Μερικοί που στην αρχή της επιστροφής τους, λόγω της πνευματικής τους ανοριμότητος, εγκατέλειψαν τον τόπο τους και εν συνεχεία ανδρώθηκαν πνευματικά και καθαρίστηκαν τελείως από τα πάθη τους, μπορεί να επιστρέψουν πάλι στον τόπο τους με το σκοπό ίσως να σώσουν και άλλους, αφού σώθηκαν οι ίδιοι, πράγμα ωφέλιμο για τις ψυχές. Ας γνωρίζουν όμως αυτοί οι αδελφοί ότι ο Μωυσής, εκείνος ο Θεόπτης, αν και απεστάλει από τον ίδιο το Θεό για να σώσει το γένος των ομοφύλων του, αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όταν επέστρεψε από την έρημο στην Αίγυπτο. Δηλαδή αντιμετώπισε πολλούς σκοτασμούς όταν επέστρεψε στον κόσμο.

16. Είναι προτιμότερο να λυπήσει κανείς τους γονείς του παρά τον Κύριο, διότι Αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε. Ενώ οι γονείς πολλές φορές κατέστρεψαν αυτούς που αγάπησαν και τους έστειλαν στην κόλαση. 17. Ξένος πραγματικά είναι εκείνος που σαν να βρίσκεται ανάμεσα σε ξενογλώσσους ανθρώπους ησυχάζει και σιωπά, έχοντας πλήρη συνέστηση του τι κάνει. 18. Δεν φεύγουν μακριά από τους συγγενείς μας ή τους τόπους μας επειδή τους μισούμε, μη γέννητο, αλλά για να αποφύγουμε τη βλάβη που μας προκαλούν. 19. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και σε αυτό έχουμε δάσκαλο τον Κύριό μας Ιησού, διότι και ο ίδιος πολλές φορές εγκατέλειψε τους κατά σάρκα οικείους του, και όταν άκουσε από μερικούς την ειδοποίηση «Η μήτρη σου και η αδελφή σου ζητούσισε», αμέσως ο καλός μας διδάσκαλος μας υπέδειξε το απαθές μίσος, απαντώντας «Μήτρη μου και αδελφή μου, οι συνυπιούνται στο θέλημα του Πατρός μου, του εν της ουρανής». Ασφαλώς και η μητέρα και η αδελφή του θα τηρούσαν αυτό το θέλημα του Πατρός του. Γι' αυτό και η Παναγία είναι μακάρια. Λόγος περί ξενιτείας συνέχεια. 20. Ας είναι για σένα πατέρας εκείνος που θέλει και μπορεί να κοπιάσει μαζί σου για να κάνει ελαφρότερο το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Ας είναι μητέρα η κατάνοιξης, η οποία έχει τη δύναμη να σε αποπλύνει από το ρήπο της αμαρτίας. Αδελφός, ας είναι εκείνος που κουράζεται και συναγωνίζεται μαζί σου στο δρόμο που ανεβάζει στον ουρανό. Σύζυγο αχώριστο απέκτησε τη μνήμη του θανάτου. Τέκνα σου φίλτατα, ας είναι η στεναγμή της καρδίας. Ως δούλο έχει το σώμα σου, ως φίλους τις άγιες αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να σε βοηθήσουν την ώρα του θανάτου σου, εφόσον γίνουν φίλοι σου. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, Ψαλμός Δαβίδ, Κάπα Γάμα. 21. Ο πόθος του Θεού σβήνει τον πόθο των γονέων. Αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτό του, εφόσον ακούει τον Κύριο να λέει «Ουδείς δύναται, δυσί κυρίης δουλεύειν». Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά. Ματθαίος 6 κεφάλαιο, στίχος 24. 22. Ο Κύριος είπε «Δεν ήλθα να βάλω ειρήνη στη γη, ούτε αγάπη γονέων προς τα τέκνα ή των αδελφών προς τους αδελφούς, σ' όσους αποφάσισαν να με υπηρετήσουν. Αντιθέτως, ήλθα να φέρω μάχη και μάχαιρα, να διχάσω τους φίλους του Θεού από τους φίλους του κόσμου, τους υλικούς ανθρώπους από τους πνευματικούς, τους φιλόδοξους από τους ταπεινόφρονες». Ματθαίος 10 κεφάλαιο και στίχος 34. Ο δε Κύριος εφραίνεται για αυτή τη διαμάχη και το χωρισμό που γίνεται για την αγάπη του.

23. Πρόσεχε. Πρόσεχε πολύ, εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια στους δικούς σου, μήπως και σου φανούν όλα όσα εγκατέλειψες βυθισμένα στα νερά των δακρύων και του πόνου. Κι έτσι επιστρέψεις πίσω και παρασυρθείς κι εσύ και βυθιστείς στα νερά και τον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Μη συγκινηθείς από τα δάκρυα των γονέων ή των φίλων σου, διότι διαφορετικά πρόκειται κι εσύ να δακρύζεις αιωνίως. 24. Όταν σε περικυκλώνουν σαν μέλισσες ή μάλλον σαν σφίγγες οι συγγενείς σου, θρηνούντες για σένα, προσήλωσε αμέσως το βλέμμα της ψυχής σου στο θάνατο και στις αμαρτωλές πράξεις σου, ώστε με τον ένα πόνο να κατορθώσεις να αποδιώξεις τον άλλο πόνο. 25. Υπόσχονται σε μας με πονηρία οι δικοί μας, οι κατά σάρκα συγγενείς, αλλά όχι οι δικοί μας κατά το πνεύμα, ότι θα κάνουν ό,τι μας αρέσει αν μείνουμε κοντά τους. Ο πραγματικός τους όμως σκοπός είναι να μας εμποδίσουν από τον εκλεκτό δρόμο που διαλέξαμε και εν συνεχεία να μας παρασύρουν στο δικό τους σκοπό. 26. Όταν αναχωρήσουμε από τους τόπους μας, ας διαλέξουμε μέρη όπου θα υπάρχει λιγότερη παρηγορία, λιγότερες αφορμές για καινοδοξία και περισσότερες για ταπείνωση. Αλλιώτικα φεύγουμε και πετούμε μαζί με τα πάθη μας. 27. Απόφευγε να εκθιάζεις και να φανερώνεις την ευγενική σου καταγωγή και την κοσμική σου δόξα, για να μην φανείς άλλος στα λόγια και άλλος στα πράγματα. 28. Κανείς δεν παρέδωσε τόσο πολύ τον εαυτό του στην ξενιτεία όσον ο Μέγας εκείνος, δηλαδή ο Αβραάμ, ο οποίος άκουσε τα λόγια «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενεία σου και εκ του οίκου του πατρός σου», Γένησης 12 κεφάλαιο, παρόλο που εκαλείτο να μεταβεί σε χώρα αλόγλωση και βαρβαρική. 29. Μερικές φορές ο Κύριος δοξάζει υπερβολικά κάποιον που ξενιτεύτηκε όπως ο Μέγας Αβραάμ. Όμως είναι καλό η δόξα αυτή, παρόλο που δίδεται εκ Θεού, να αποκρούεται με την ασπίδα της ταπεινώσεως.

0: Τριακοστών. Όταν οι δαίμονες και οι άνθρωποι μας επαινούν σαν για μεγάλο κατόρθωμα για την ξενιτία μας, τότε εμείς ας συλλογιστούμε εκείνον τον Κύριο που εξενίτευσε για μας και ήλθε από τον ουρανό στη γη, και με τη σκέψη αυτή θα διαπιστώσουμε ότι εμείς εις τον αιώνα του αιώνος δεν θα κατορθώσουμε να ξεχρεώσουμε μια τέτοια ξενιτία, την ξενιτία του Ιησού. 31. Είναι επικίνδυνη η προσπάθεια προς κάποιο δικό μας ή ξένο. Αυτή μπορεί σιγά σιγά να μας τραβήξει προς τον κόσμο και να σβήσει τελείως τη φλόγα της κατανήξεως. 32. Όπως είναι ακατόρθωτο να κοιτάζει κανείς με το ένα μάτι τον ουρανό και με το άλλο τη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην κινδυνεύσει η ψυχή εκείνου που δεν ξενίτευσε τελείως από όλους τους ειδικούς του και τους ξένους, όχι μόνο με το σώμα του, αλλά και με το λογισμό του. 33. Με πολύ κόπο και μόχθο θα αποκτήσουμε καλό ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Είναι όμως αδύνατο εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή, διότι φθήρουσι ήθη Χριστά ομιλία κακέ, λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Δηλαδή, διαφθείρουν τα καλά ήθη, τις καλές συνήθειες, οι κακές ομιλίες.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της 5ου.

0: Ευθείας. Στο μικρόφωνο η
1: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
2: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την αναχώρηση της Αγίας Ζώνης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, η οποία θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου, αμέσως μετά την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία. Ωστόσο, η προσέλευση του πιστού σερβικού λαού συνεχίζεται σήμερα για 16η ημέρα με αμείωτο ρυθμό. Περισσότεροι από 600.000 πιστοί έχουν περάσει από το ναό για να προσκυνήσουν, με τον αριθμό καθημερινά να αυξάνεται, καθώς η προσέλευση όλες τις ώρες της ημέρας παραμένει μεγάλη, με την ουρά να ξεπερνά το 1 χιλιόμετρο. Η μεγάλη δημοσιογραφική αποστολή της τηλεόρασης Πεμπτουσίας και του OPE.gr όλες αυτές τις ημέρες της παραμονής της Αγίας Ζώνης στη Σερβική Πρωτεύουσα μεταφέρει στον αγνωστικό κοινό τις ιστορικές και πνευματικές στιγμές που βιώνει ολόκληρη η χώρα.
1: Η ώρα είναι 9 το βράδυ και περιμετρικά του Ιερού Ναού του Αγίου Σάββα έχει σχηματιστεί ουρά που φτάνει ακόμη και τα 5 χιλιόμετρα.
2: From 11 o'clock.
1: 11 in the morning?
2: Yes.
1: Okay.
2: From that way or all around.
1: Are you going to ask something for Virgin Mary?
2: Nothing special. This is a great blessing and we are grateful for everything.
1: Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, οικογένειες και προσκυνητές που έφτασαν με λεωφορεία στο Βελιγράδι από τις γύρω περιοχές αλλά και τη Βοσνία και τη Ρουμανία, όλοι ενώθηκαν στις πολύ ωραίες ουρές για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη της Παναγίας μας.
3: Dolazim ovdje drugi put. Bila sam prije 3 dana i bila sam danas opet. Ovaj osjećaj ne može da se opiše. Ovo je nešto najlepše što sam doživjela ikada. Mir, svi su složni, mirni, tihi i ovo je nešto stvarno najlepše što sam ikada doživjela i poželjela bih svakome da dođe ovdje i da ova prilika ne treba da se propusti.
4: Super se osjećam.
5: Ja se osjećam odlično.
4: I baš mi je lijepo ovdje da čekam sad.
1: Ουρά δημιουργήθηκε και στην πλαϊνή πόρτα του ναού για τις μητέρες που θέλουν να πάρουν ευλογία για τα παιδιά τους.
6: We just ask for health and for blessing, nothing more. That's enough. For us, for me, for my baby and for dad.
1: Πολλοί είναι εκείνοι που ζητούν από τους βατοπεδινούς πατέρες που συνοδεύουν το θεομητορικό κοιμήλιο μία ευχή για ευλογία, για υγεία και παρηγοριά.
0: Εκατοντάδες κορδέλες ευλογημένες στην τιμία ζώνη της Περαγίας Θεοτόκου δόθηκαν σε ασθενείς, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ογκολογίας και Ακτινολογίας στο Βελιγράδι. Οι κορδέλες μεταφέρθηκαν από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Ινστιτούτο από τον πατέρα Ραντίβοη Πάνιτς. Για τη μεγάλη προσέλευση του πιστού σερβικού λαού στο προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, καθώς και την αγάπη των πιστών προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μίλησε μεταξύ άλλων σε αποκλειστική συνέντευξη στην τηλεόραση του Πατριαρχείου Σερβίας ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ.
7: Η Παναγία ομιλήσε στις καρδιές όλων των ανθρώπων και νέων και γέρων, αλλά η αγάπη της, η μητρική της αγάπη για όλο το λαό του Θεού συγκινεί και τους νέους οι οποίοι κάτι γυρεύουν, κάτι θέλουν, κάτι αναζητούν. Γι' αυτό που αναζητούν καταλαβαίνουν και αυτοί ότι δεν είναι στον κόσμο τούτο. Γι' αυτό και προσέρχονται στη χάρη της Παναγίας να βρουν κάτι που αναζητεί η ψυχή τους και θα το βρουν. Ήδη η Παναγία, εγώ βλέπω πώς έρχονται οι άνθρωποι και πώς αποχωρούν εφόσον ασπαστούν την Αγία Ζώνη. Τους δίνει η λαρότητα, τους δίνει η ειρήνη, τους δίνει η χαρά, τους δίνει η ελπίδα, τους δίνει η δύναμη. Αυτά είναι τα όρια της Παναγίας, τα οποία ιδιαίτερα τα ζητούν οι νέοι άνθρωποι.
0: Στο πλαίσιο της Μεγάλης Αποστολής στη Σερβία, η τηλεόραση της Πεμπτουσίας επισκέφθηκε πνευματικούς και ιστορικούς χώρους. Ένας από αυτούς στο Βελιγράδι είναι η έκθεση με τίτλο «Άγιος Σάββας». Το ρεπορτάζ είναι της συναδέλφου Στέλλας Μωτίτσιου.

0: Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η έκθεση με τίτλο «Άγιος Σάββας στο Βελιγράδι». Η έκθεση φιλοξενείται στην Πινακοθήκη της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών στο κέντρο της Σερβικής Πρωτεύουσας και είναι αφιερωμένη στο μεγάλο ιουβιλέο του σερβικού λαού τα 850 χρόνια από τη γέννηση του πρώτου Σέρβου Αρχιεπισκόπου και θεμελιωτή της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Σερβίας. Η έκθεση περιλαμβάνει μια πολυδιάστατη παρουσίαση της ζωής και της προσφοράς του Αγίου ως διδασκάλου, νομοθέτη, διπλωμάτη και κτήτορα.
1: Φέραμε με την ευλογία του Πατριάρχη και του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Χιλανταρίου Μεθοδίου πολύ σημαντικά πράγματα από το καιρό του Αγίου Σάββα. Είναι ο Χριστός ο Παντοκράτορας. Είναι η Παναγία η Οδηγήτρια, είναι μια πάλι εικόνα την οποία κρατούσε ο Άγιος Σημεών στα χέρια του όταν πέθανε. Είναι το τυπικό των καριών που έγραψε αυτοχείρος ο Άγιος Σάββας και υπάρχει σφραγίδα δηλαδή που έβαζε. Και υπάρχει που φέραμε από το Άγιο Όρος, είναι η πατερίτσα του Αγίου Σάββα την οποία πήρε αυτός όταν ήταν στο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα του Αγιασμένου.
0: Ανάμεσα στα κοιμήλια που μεταφέρθηκαν εδώ στο Βελιγράδι από την Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, ξεχωρίζει η σπάνια ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας Οδηγήτριας του 12ου αιώνα.
2: Želeo da, to jest kada je osjetio da mu se bliži kraj i kada je želeo da vrijedi svoju dušu Bogu, od svog sina je tražio da pred ikonu Bogorodice ispred.

Από το ναό μας δώσαμε την Παναγία Τριχερούσα, οποία είναι αντίτυπο. Βέβαια η Παναγία Τριχερούσα δεν μπορούσε να βγει από το Άγιο Δώρος και δώσαμε το αντίτυπο.

0: μακαριότατος Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του Αγίου στη διαμόρφωση της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας του σερβικού λαού, αλλά και τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας-Σερβίας με επίκεντρο τη Μονή Χιλανδαρίου του Αγίου Όρους.
1: Ove svetinje, ova dela nisu nastajala da budu tek nemiri, nemi ukrasi na zidovima muzeja, niti samo tema učenih analiza i tumačenja. Ona su nastala iz života crkve i za život crkve. Nastala su da nadahnjuju, ukrepljuju, prosvećuju i osvećuju. U sebi nose snagu vere, hrabrost u vremenima iskušenja i svetlost koja pokazuje put onda kada mnoga druga svetla bivaju ugašena. Ono što su ove svetinje i ova dela značili pokolenjima pre nas, to mogu značiti i onima koji dolaze posle nas, kao što i nama značaju.

Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι τις 19 Ιουλίου και παρουσιάζει πολύτιμα ιστορικά αντικείμενα, έγγραφα, βιβλία, τοιχογραφίες, πίνακες, γλυπτά, καθώς και ψηφιακό υλικό, με στόχο να φέρει τον επισκέπτη πιο κοντά στο έργο και την παρακαταθήκη του Αγίου Σάβα.

0: αλλάζουμε θεματολογία και περνάμε στην Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Στο πλαίσιο αυτό κατήρτισε την ημερήσια διάταξη της τακτικής συνελεύσεως της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα συγκληθεί από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2026. Επίσης, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ενημερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περί του σχεδίου νόμου για τους κληρικούς της Ομογένειας, το οποίο αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος υποστήριξης των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Το εν λόγω νομοσχέδιο θα βασίζεται στην συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας και θα αποτελείται από τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, θεσμοθέτηση 600 οργανικών θέσεων κληρικών ομογένειας. Δεύτερος άξονας, θεσμοθέτηση ενός επιδόματος για τους κληρικούς ομογένειας που δεν θα καταλάβουν οργανική θέση κληρικού ομογένειας. Τρίτος άξονας, θεσμοθέτηση ετήσιας επιχορήγησης στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για την υποστήριξη του προγράμματος υποτροφιών αυτής που απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές για σπουδές στις θεολογικές σχολές της Ελλάδος. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από τα Πατριαρχεία. Στη γενέτειρά του Ύμβρο θα εορτάσει τα ονομαστήριά του εφέτος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα αποτελέσουν και μια αφορμή απόδειξης ενότητας Εκκλησίας, καθώς στο νησί της Ύμβρου θα μεταβούν για να συνεορτάσουν μαζί του οι Πατριάρχες Ρουμανίας κ. Δανίλ και Βουλγαρίας κ. Δανίλ. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα. Όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, θέματα συζήτησης θα είναι η συνεργασία Ελλάδας και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, η έμπρακτη υποστήριξη της Ελλάδας προς το Πατριαρχείο και χριστιανική παρουσία και κληρονομιά. Ο αρχιμανδρίτης Άνθιμος Παλιόγλου, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Παραμυθίας Ρόδου, μιλά στην τηλεόραση της Πεμπτουσίας για τη Μονή, η οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Παραμυθία, από την ομώνυμη θαυματουργή εικόνα της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατουπεδίου του Αγίου Όρους.
1: Όταν ήρθε η εικόνα είχε πάρα πολύ χάρη, έτσι πολύ. Και έγινε μια μεγάλη πομπή από το αεροδρόμιο μέχρι το μοναστήρι και έτσι από τότε πια είχαμε εικόνα, έχουμε την ευαίσθητη εικόνα, την Παναγία την Παραμυθία, που μας, από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, το ακριβές αντίγραφο. Και την άλλη εικόνα μας έκανε ο γέροντας Άνθιμος ο Πνευματικός, την έχουμε και αυτή σε μια άλλη θέση, την προσκυνάμε και αυτή, γιατί θαυματουργεί και αυτή. Τώρα όσον αφορά, κάνει πάρα πολλά θαύματα, και θεραπείες κάνει, και σε θέματα τεκνογωνίας, πολλές φορές περνάνε κάτω στο δρόμο, επειδή το κεντρικό και δεν είναι πολύ, τη βλέπουμε ένα γαλάζιο φως πάνω από τον τρόπο της Παναγίας. Το πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Ένα γαλάζιο φως λέει, το οποίο και πολλές φορές βγαίνει και ευωδία από την εικόνα και πέρσι θυμάμαι στην γιορτή της, ευωδίαζε η Εκκλησία.
0: Δείτε την εκπομπή στο On Demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Πεμπτουσίας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξίας στο op.gr με όλες τις εξελίξεις στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ!

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας

Κύριο Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψουν το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσουν δε ωστέα την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

0: Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών, χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα, χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρίφη αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεχτών πρεσβεία στη μία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ω όφρον εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναχτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξ Ισραήλ μέλι και γάλα, Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε χτίσιν εμφανίσας οχτής της ημίν της υπαυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εις έπρος τρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου. Εις αρίθμους γάτι ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ηβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δουν εθελήσας, οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλονται σου τον τόκου να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτήρια.

0: Τε μήτερ δε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ, ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω Πανίμνη τε μήτερ, ητε κούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

0: ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίους κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσες, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύμα του Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεσθε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλεε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου του μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύντε προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με απέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επιθαλασσώνει θεμελίως εν αυτήν και υποταμώνει τίμας εν αυτήν. Τις αναβείς

0: της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πύλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος και ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίματε να πλάσει θα ρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσε το λάς παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σου να απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιο σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσχέρου ζωή, όλων αυτών υποτάξα τη αμαρτία και τι ετονέ δουλώσα και την σύνεχριό σα εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονό, ούκα που γινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιο. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρρύ σας προσέρχομαι.

0: Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καχώς ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράτο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσι με τα άγια τα αυτά, εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλή στην διοικία σήμερος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την αμία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξ το ρηπαρόν εκκινηστόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκκινηστόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπο του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάς διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνησον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχη φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά του υπό τη μετανία η προσαχθέντα άπαντα εν το χρό των σων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νίκη στου απεράντου αιώνα. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησό μη, το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία τη ασπόρου και εισά, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρία Μητρό σου, τη μόνη ακατεσχήντου ελπίδο και προστασία και σωτηρία μου, καταξίωσον με κατακρίτου μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων, και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της Ελένης Καρυτά «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης Ρώσος». Και έτσι μια μέρα ο Χουσεΐν αποφάσισε να ρωτήσει τον Ιωάννη. Ήταν φθινόπωρο. Είχαν κινήσει δυο τους για ένα κοντινό χωριό και όταν υψώθηκε ο ήλιος πάνω στις χρυσές φυλλωσιές του δάσους, ο Χουσεΐν σταμάτησε το άλογό του. Δίπλα του στάθηκε τ' άλογο με τον Ιωάννη. Ο Χουσεΐν ρώτησε διάφορα τάχα. «Αυτό το Θεό λατρεύεις, Ιωάννη, τον ήλιο?» Απλά ο Ιωάννης απάντησε. «Όχι, αφέντη. Ο ήλιος που βλέπεις είναι σκοτάδι μπροστά στο φως το αληθινό. Τι είναι αυτό το φως το αληθινό?» Ο Ιωάννης δεν μίλησε. «Μη φοβάσαι», του είπε σιγά ο Χουσεΐν. Αργά ο Ιωάννης απάντησε. «Το φως το αληθινό είναι ο Χριστός. Όχι ο Μωάμεθ?» Πάλι ο Ιωάννης δεν απάντησε. Ο Χουσεΐν του δώσε θάρρος. Γύρισε το κεφάλι και του χαμογέλασε. «Μίλα ελεύθερα», του είπε. «Δεν είμαι πολύ γραμματισμένος, αφέντη Χουσεΐν. Ο Δημήτριος που τα ξέρει όλα λέει ότι και ο Μωάμεθ είναι ένα φως του Θεού. Το φως όμως το αληθινό, που από εκεί παίρνουν λάψη όλα τα άλλα φώτα, είναι ο Χριστός». «Πώς το ξέρεις, Ιωάννη?» «Το ξέρω, αφέντη. Το έχω ζήσει». «Άμα έχεις ζήσει κάτι, είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως είμαι βέβαιος ότι έζησα την κακή μεταχείριση του Τάταρου, που η καλοσύνη σου με γλίτωσε από τα χέρια του». Απότομα ο Χουσεΐν γύρισε πάνω στα λογό του και κοίταξε κατά πρόσωπα τον υποκόμο του. Τόσο βέβαιος, αδύνατο. Το βλέμμα του Ιωάννη, όλο του το πρόσωπο ήταν λουσμένο στο φως. Ο φθινοπορεινός ήλιος τον φώτιζε με τέτοιο τρόπο που τα ξαθά μαλλιά του έφτιαχναν ανάερο φωτοστέφανο γύρω στο ωραίο του πρόσωπο. «Κι όμως θα πρέπει να είναι δυνατό», ψιθύρισε ο Χουσεΐν, ταραγμένος από όλο αυτό το φως που έλουζε το ξανθό παλικάρι. Προχώρησαν πολλή ώρα χωρίς να μιλήσουν. Το μόνο που ακουγόταν ήταν τα βήματα των αλόγων πάνω στα ξερά φύλλα. Πρώτος αυτή τη φορά διέκοψε τη σιωπή ο Ιωάννης. «Αφέντη, δεν πιστεύεις στον Αλλάχ?» Και αμέσως πρόσθεσε. «Κι όμως, αφέντη Χουσεΐν, πιστεύεις στον Αλλάχ, γιατί όποιος είναι τόσο καλός όπως είσαι εσύ». Ο Χουσεΐν δεν τον άφησε να αποτελειώσει την κουβέντα του. «Είμαι καλός, Ιωάννη, γιατί μου αρέσει να είμαι καλός, γιατί είναι δίκαιο. Εγώ που έχω τόσα πλούτη και έναν άγγελο για γυναίκα μου, είναι δίκαιο να φέρομαι καλά στους άλλους, να μοιράζομαι μαζί τους κάτι από τα πλούτη μου. Δεν το κάνω γιατί μου το λέει ο Αλλάχ ή ο Μωάμεθ ή ο Χριστός, αλλά μόνο γιατί αρέσει σε μένα να το κάνω. Κατάλαβες?» Πάλι ο Ιωάννης δεν απάντησε. Πάλι ο Χουσεΐν γύρισε να τον δει. Ένα ενηγματικό χαμόγελο πλανιώτα στα χείλη του νέου. «Τι έχεις να πεις?» ρώτησε λίγο απότομα ο Χουσεΐν. «Θα σου πω, αφέντη μου, λόγια του Χριστού. Δεν είναι φίλος μου εκείνος που λέει «Κύριε, Κύριε», αλλά μόνον εκείνος που κάνει το θέλημά μου». «Και ποιο είναι το θέλημά του?» ρώτησε τάχα διάφορα ο Χουσεΐν, γιατί δεν ήθελε να δείξει πόσο τον έκαιγε επιθυμία να μάθει. «Το θέλημά του είναι να είμαστε όλοι, αφέντη, αυτό που είσαι κι εσύ, καλή και δίκαιη. Κι αν σου αρέσει να είσαι καλός και δίκαιος, τόσο το καλύτερο. Γιατί, και αυτό είναι γραμμένο στο Άγιο Βιβλίο των Χριστιανών, ο Θεός αγαπά εκείνον που δίνει με χαρά. Βλέπεις λοιπόν, αφέντη Χουσεΐν, όταν χωρίς να το ξέρεις, είσαι κι εσύ ένας». Ο Χουσεΐν το διέκοψε. «Χριστιανός?» Η φωνή του ήταν αγριοπή, τόσο αντίθετη με τη γλύκα που αναπάντεχα γέμισε την καρδιά του. «Χριστιανός. Η μητέρα του είχε σταθεί χριστιανή. Η Λεϊλά, η αγάπη του, ήταν κάποτε χριστιανή. Και αυτές οι δύο γυναίκες ήταν οι πιο ζωντανές, οι πιο ζεστές,
οι πιο γλυκές που είχε κοντά του κάποτε συναντήσει. Μη κι άφηνε ανεξίτηλη σφραγίδα μέσα στην ανθρώπινη καρδιά η πίστη στο Χριστό. Και αυτό εδώ, το όμορφο παλικάρι που είχε μέσα του τόση ζέστη, πώς μπορούσε να έχει συνάμα και τόση αγνότητα όσοι διαφήμιζαν πως είχε Ραϊσά και υπόλοιπες σκλάβες? Και τι είναι η αγνότητα? Αναρωτήθηκε με απορία για πρώτη φορά στη ζωή του Χουσέιν. Είναι να μην γνωρίσεις ποτέ σου γυναίκα? Να αφήνεις να μαραζώνει μέσα σου αυτή η δύναμη που σε κάνει να νιώθεις πως είσαι ζωντανός, πως είσαι κυρίαρχος και συνάμα, πως όλα μπορείς να τα δώσεις για να αποκτήσεις τον έρωτα της γυναίκας που αγαπάς? Τι είναι η αγνώτης? Πολλές φορές είχε δει να πεθαίνουν μπροστά του χριστιανόπουλα από τα βασανιστήρια επειδή δεν ήθελαν να παραδοθούν στους γενίτσαρους, αγόρια και κορίτσια που δεν θα είχαν περάσει τα 15 τους χρόνια, προτιμούσαν το θάνατο από τον έρωτα του γενίτσαρου. Γιατί? Ήταν όμορφοι γενίτσαροι, ήταν και αυτοί κάποτε χριστιανόπουλα. Γιατί αυτή η απέχθεια? Καθώς περνούσε μια φορά από το στρατόπεδο των γενιτσάρων, που ήταν δίπλα στο Προκόπη, είχε σταθεί μαζί με τους άλλους να δει το θέαμα. Οι γενίτσαροι είχαν κυκλώσει δυο αμούστακα όμορφα αγόρια. Δίπλα στο Χουσέιν ένας άντρας έκλαιγε σιωπηλά. «Γιατί κλαις?» ρώτησε ο Χουσέιν. «Δεν είναι για κλάματα, ούτε και για γέλια», είπε ο άγνωστος άντρας, και τα δάκρυα κυλούσαν ποταμός από τα μάτια του. «Τα αγόρια είναι παιδιά μου. Μας έστειλαν και τους τρεις ως εδώ οι γενίτσαροι από το μακρινό χωριό μας. Προσπάθησαν να με πείσουν να συμβουλέψουν τα παιδιά μου να κάνουν αυτό που τα διατάζουν, να παρνηθούν την πίστη του Χριστού. Δεν μπορώ να τα συμβουλέψω. Προτιμώ να τα δω νεκρά εδώ μπροστά μου». Ο Χουσέιν τον είχε κοιτάξει με βαθιά περιέργεια. «Γιατί?» ρώτησε. «Τι κακό θα κάνουν τα παιδιά σου στα παιδιά σου, γενίτσαροι? Θα τα γεμίσουν γρόσια». Ο άντρας είπε: «Καλύτερα να πεθάνουν παρά να χάσουν την πίστη τους στο Χριστό, να χάσουν την αγνότητά τους. Δεν έχει σκοπό να τους παντρέψεις? Δερβίσιδες θα τους κάνεις?» Ο πατέρας των αγοριών σκούπισε τα δάκρυά του και ήσυχα απάντησε: «Τα παιδιά μου είναι δίδυμα, 14 μόνο χρονών. Όταν φτάσουν σε γάμο ηλικία και θελήσουν να παντρευτούν, με την ευχή του Χριστού και της μάνας τους. Άμα παντρεύεσαι, πασά μου, και κρατάς τον νόμο του Θεού, δεν χάνεις την αγνότητά σου. Τη χάνεις όμως αν θεληματικά ενδώσεις αυτά που ζητούν οι γενίτσαντροι από τα χριστιανόπουλα». Και εκείνη τη στιγμή βούηξαν οι βούρδουλες και αμέσως ακούστηκαν οι σπαραχτικές φωνές των αγοριών. Ο Χουσέιν ρώτησε τον άγνωστο ραγιά: «Δεν τα λυπάσαι τα παιδιά σου?» Ο άντρας έκλαιγε με λυγμούς: «Σταμάτα τους, πασά μου, σταμάτα τους. Σώσε τα παιδιά μου, σώσε τα». Ο Χουσέιν τον λυπήθηκε. Το έβρισκε και άδικο αυτό που γινόταν στα ανήλικα παιδιά. Πλησίασε τον αξιωματικό, τον γενιτσάρο, που φαινόταν να απολαμβάνει το θέαμα. «Τι έκαναν τα παιδιά?» το ρώτησε. Ο αξιωματικός, που εκείνος είχε ορεχτεί τα αγόρια και δεν τα άφηνε ατιμόρυτα για όλο το χρυσάφι του κόσμου, κάτι έσκυψε και είπε στα αυτή του Χουσέιν. Ο Χουσέιν ήξερε ότι ο αξιωματικός του λέγε ψέματα. «Ας προσκυνήσουν τον Αλλάχ», φώναξε έξαλλος ο αξιωματικός. Τι μπορούσε να κάνει ο Χουσέιν? Να πάρει φανερά το μέρος των Ραγιάδων ενάντια στο δυνατότερο και πιο άγριο σώμα του Οθωμανικού στρατού? Δεν γινόταν. «Ό,τι κι αν έκαναν», είπε σιγά στον αξιωματικό, «δεν φτάνει τιμωρία. Δώστε τους πίσω στον πατέρα τους, σε παρακαλώ». Ο αξιωματικός έσκυψε πάλι και κάτι του είπε στα αυτή και πάλι φώναξε δυνατά: «Ας προσκυνήσουν τον Αλλάχ και τον προφήτη του, τον Μωάμε, και θα τους ελευθερώσω αμέσως». Σαν βουητό, οι γενίτσαροι και οι Τούρκοι θεατέ ύψωσαν τις φωνές τους: «Ας προσκυνήσουν τον Αλλάχ και τον προφήτη του, τον Μωάμεθ». Ο Χουσέιν απομακρύθηκε. Δεν γινόταν τίποτα. Πλησίασε τον πατέρα των παιδιών που σπάραζε από τα κλάματα. «Διάταξε τους γιους σου να κάνουν ό,τι τους λέει ο αξιωματικός». «Όχι. Μ' αν τους διατάξω και πάλι δεν θα το κάνουν.
Η φωνή του ταραγιά ήταν σπασμένη. Έβγαινε από τα σωθικά του σαν πνοή κυνηγημένου, ετοιμο θάνατου αγριμιού. Ο Χουσέιν είχε φύγει. Την επόμενη είχε φτάσει το νέο πως στο στρατόπεδο των Γενιτσάρων είχαν σκοτώσει από το πολύ ξύλο 2 άγνωστα παιδιά. Τα παιδιά είχαν βλαστημίσει τον Αλά και τον Μωάμεθ, είχαν κλέψει, είχαν επιτεθεί σε μια χανούμισα, είχαν σκυλιραγιάδες, σκύλοι χριστιανοί. Στο Προκόπη το ήξεραν πως όλα αυτά ήταν ψέματα. Ήξεραν ποιον ήταν το κρίμα των παιδιών. Δεν ήταν η πρώτη φορά που πέθαιναν χριστιανόπουλα κάτω από το βούρδουλα του Γενίτσαρου και μπροστά στα μάτια του ίδιου του πατέρα τους. Δεν μίλησαν. Κανείς δεν είχε μιλήσει. Είχαν μόνο βοηθήσει το χαροκαμένο πατέρα να θάψει τα ματωμένα κορμάκια. Τον είχα κρατήσει λίγες μέρες κοντά τους ώσπου να συνεφέρει. Ο Χουσέιν του είχε στείλει χάρισμα ένα από τα άλογά του και η Λεϊλά είχε πει στις σκλάβες να φορτώσουν πάνω στάλογο μαζί με 2 φλοκάτες όσο πιο πολλά τρόφιμα μπορούσαν. Πώς τα ξαναθυμήθηκε όλα τόσα ζωντανά εκείνο το πρωί μέσα στο ήσυχο δάσος ο Χουσέιν. Είχαν περάσει πολλά χρόνια από τότε, θα τα νιώπαντρος ακόμα. Όταν παντρεύεσαι πασά μου και κρατάς τον νόμο του Θεού, δεν χάνεις την αγνότητά σου. Κοίτα σαν να καταλάβαινε τώρα μόλις, ύστερα από τόσα χρόνια, τι είχε θελήσει πραγματικά να του πει με αυτά τα λόγια ο Ραγιάς, εκείνος που οι άγριοι γενίτσαροι του σκότωναν μπροστά στα μάτια τα δίδυμα παιδιά του. Ο έρωτάς του για τη Λεϊλά, όλα τα χρόνια που είχαν ζήσει μαζί, δεν μπορούσε λοιπόν παρά να είναι ευχάριστο θέαμα για τον Αλλάχ, αν βέβαια υπήρχε Αλλάχ ή αν υπήρχε το φως ο Χριστός. Είχαν μπει κατάκαρδα μέσα στο δάσος. Τα ζώα με βήμα σημειωτό ανέβαιναν το ανηφορικό μονοπάτι. «Δεν είναι πια καιρός να παντρευτείς και εσύ, Ιωάννη?» ρώτησε ο Χουσέιν τον υποκόμο του. «Όχι, αφέντη», απάντησε ο νέος. «Εγώ δεν θα παντρευτώ». «Θα γίνεις καλόγυρος?» «Δεν ξέρεις τι χάνεις, Ιωάννη. Η γυναίκα είναι γλυκιά. Έχεις ποτέ σου δοκιμάσει?» «Όχι, αφέντη. Δεν έχω ποτέ μου δοκιμάσει τον έρωτα της γυναίκας. Δεν το ξέρω. Θα πρέπει να είναι γλυκός όπως το λες. Υπάρχουν όμως πολλά γλυκά στον κόσμο και ο καθένας διαλέγει εκείνο που του ταιριάζει. Από πολύ μικρός εγώ, αφέντη μου, διάλεξα κάτι και πιστεύω πως είναι ό,τι γλυκότερο υπάρχει. Μη μου πεις, Ιωάννη, πως ο Θεός σου μπορεί να πάρει και της γυναίκας τη θέση». Ήσυχα ο Ιωάννης απάντησε: «Ο Θεός μου είναι όλα για μένα». Και αμέσως πρόσθεσε: «Αν είχες γνωρίσει τον Αλέξιο, αφέντη μου, θα μπορούσες να δεις πόσα είναι αληθινά αυτά που σου λέω». «Ποιος είναι ο Αλέξιος?» «Ο Αλέξιος πέθανε. Το σκότωσαν οι κοζάκοι του τσάρου, όπως πήγαν να σκοτώσουν και σένα οι τάταροι του Σουλτάνου. Οι κοζάκοι ήταν χειρότεροι. Του τρύπησαν την καρδιά με τη λόχη του Άγιου Ανθρώπου του Γέροντα Αλέξιου. Και οι κοζάκοι είναι χριστιανοί. Ήξεραν ποιος ήταν εκείνος που σκότωναν, γιατί ο Αλέξιος φορούσε το ράσο του καλόγυρου όταν τον σκότωσαν. Αργά, μέσα τουρκικά, με όσα τουρκικά είχε μάθει μέχρι τώρα, με χειρονομίες, με λίγες ελληνικές λέξεις και αρκετές ρωσικές, ο Ιωάννης άρχισε να ιστορεί στο Χουσέιν τη ζωή του άρχοντα Αλέξιου Αλεξάνδροβιτς, που άφησε όλα του τα πλούτη και κίνησε να γίνει Άγιος του Θεού. Γιατί ένας Άγιος του Θεού, πασά μου, είναι ο πιο χρήσιμος άνθρωπος για τους άλλους ανθρώπους. Κι ας μην το ξέρουν εκείνοι, κι ας μην το καταλαβαίνουν, όμως ο Άγιος είναι ο άνθρωπος που ανοίγει για μας, τους πολλούς, την πόρτα του Παραδείσου. Και ο Άγιος είναι που κρατά το χέρι του Θεού στην ώρα της οργής του. Και ο Άγιος είναι. Ο Χουσέιν κρατούσε ακίνητο τα λογό του και κοίταζε τον Ιωάννη. Μέσα στο σκιερό δάσος, το μόνο σημάδι που έφεγγε ήταν το ξαθό κεφάλι του νέου χριστιανού.

Όταν είδε τις πρώτες νυφάδες να πέφτουν, ο Ιωάννης έκλαψε. Κάθε χειμώνα, από τότε που είχε φύγει από το Πεσνορόβο, και αυτός εδώ ήταν τώρα ο τρίτος του χειμώνας, μακριά από το χωριό του, ο Ιωάννης, όταν έβλεπε να πέφτει το πρώτο χιόνι, έκλαιγε. Οι νυφάδες έπεφταν πυκνές, χιλιάδες νυφάδες, η μια πάνω στην άλλη, γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα να σκεπάσουμε τη λασπωμένη γη. Γρήγορα να τα καλύψουμε όλα με την αστραφτερή λευκότητά μας. Γρήγορα, γρήγορα, Θεέ μου, γρήγορα οδήγησέ με στο βουνό της αγιότητος. Τ' άλογα κουζουρεμένα στους στάβλους τον κοίταζε με τα καλά τους μάτια. Ο Ιάννης τα καθάριζε, τα τάιζε, τα πότιζε, τα χάιδευε και ύστερα γύριζε στην κάμαρά του. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ μου Ιησού. Πολλές φορές ξεχνούσε να πάει στο αρχοντικό και για το φαγητό του ακόμα. Του το έφερνε στην κάμαρά του ίδια η Ραϊσά, που εκείνη τον νοιαζότανε σαν σπλάχνο της. Χτυπούσε σιγά την πόρτα του, την άνοιγε και έμπαινε στην κάμαρα και πολλές φορές έβρισκε τον Ιωάννη καθισμένο στο κρεβάτι με το κεφάλι του κρυμμένο μέσα στα δυο του χέρια. Η Ραϊσά αναρωτιόταν, τι κάνει τώρα ο Ιωάννης, κοιμάται, δεν φαίνεται πως μ' άκουσε να μπαίνω. Ακουμπούσε το καλάθι με το φαγητό δίπλα στην πόρτα, έβγαινε από το δωμάτιο και αθόρυβα τραβούσε πίσω της την πόρτα. Όταν όμως ο Ιωάννης την άκουγε που ερχόταν και σήκωνε το κεφάλι του και της χαμογελούσε, τότε η καρδιά της γριάς σκλάβας γέμιζε αγαλίαση, γέμιζε φως από το φως που έλαμπε στο πρόσωπο του Ιωάννη. «Κάθισε λίγο μαζί μου, Ραϊσά», της έλεγε. Καθόταν αντίκριτου στην καρέκλα. «Δεν κρυώνεις», το ρωτούσε. «Να σου φέρω ακόμα μια φλοκάτη?» «Τόσο χιόνι». «Όχι, μητερούλα μου, δεν κρυώνω». «Χιόνι το λες αυτό?» «Πώς ήταν λοιπόν το χιόνι στο Πεσνορόβο?» «Το χιόνι στο Πεσνορόβο, χιόνι, χιόνι, χιόνι, μήνες ατέλειωτους, όλα ήταν άσπρα, απ' τα δέντρα κρέμοντα σκληρά κρούσταλα που δεν έλειωναν όλο το χειμώνα, έφτιαχναν πολυελαίους. Τρέχαμε πάνω στα έλκυθρα και ολόκληρη πεδιάδα αντιχούσε από το γλυκό ήχο που έκαναν τα καμπανάκια και πώς γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα. Εδώ έλεγε μελαγχολικά η Ραϊσά, όλα τα γιορτάζουμε με φόβο και με τρόμο, γιατί τα αφεντικά είναι καλά, αλλά οι γενίτσαροι δεν το έχουν τίποτα να μπουνε. Όταν τους καπνίσει, καβάλα στα λογά τους μέσα στην ίδια μας την εκκλησιά, να μαγαρίσουν σώσον Κύριε και την Αγία Τράπεζα. Και οι κοζάκοι ήταν ήδη, έλεγε με θλίψη ο Ιωάννης. Όλοι οι στρατιώτες είναι ήδη. Γιατί νομίζεις πως και ο Αλέξιος δεν δέχτηκε να γίνει Μητροπολίτης του Τσάρου? Γιατί έλεγε πως η Αγία Ρωσία είχε πάψει να είναι Αγία, πως η Εκκλησία του Χριστού ήταν εχμάλωτη του Τσάρου. Την εξουσίαζε ο Τσάρος με τους κοζάκους του. «Τότε εμείς λοιπόν είμαστε καλύτερα εδώ?» ρωτούσε με αμφιβολία η Ραϊσά, που είχαν δει πολλά τα μάτια της. «Όχι, δεν είστε καλύτερα», τη βεβαίωνε ο Ιωάννης. «Γιατί αυτά που σου λέω δεν τα έχω δει με τα μάτια μου. Άκουγα μόνο τον Αλέξιο να μας λέει πως γίνονταν σε πολλά μέρη της Ρωσίας. Στο Πεσνορόβο όμως και σε όλα τα υπόλοιπα χωριά της μητερούλας Κατερίνας ζούσαμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι τη χριστιανική μας πίστη. Είμαστε ευτυχώς πολύ μακριά από τον Τσάρο για να μας θυμάται. Και συχνά άκουγα τους γεροντότερους να λένε γελώντας, «Είσαι τυχερός μόνο όταν σε ξεχνά ο πατερούλης μας ο Τσάρος. Για κακή όμως τύχη όλο μας, πριν από 3 χρόνια ο Τσάρος θυμήθηκε τον Αλέξιο. Αν τον είχε ξεχάσει?» Τα μάτια του γέμιζαν νοσταλγία. «Αν τον είχε ξεχάσει ο Τσάρος τον Αλέξιο, θα βρίσκονταν τώρα οι δυο τους εκεί ψηλά, στο βουνό της αγιότητας. Η γριά σκλάβα πάσχιζε να τον παρηγορήσει. Για μας εδώ ήταν μεγάλη τύχη που ο Τσάρος θυμήθηκε τον Αλέξιο, που σ' αγόρασε το αφεντικό μας από τον Άγριο Τάταρο.
«Ραϊσά, καλή μου μητέρα, θέλω να φύγω». «Πού θέλεις να πας, παιδί μου, πίσω στην πατρίδα σου?» «Όχι. Ο Δημήτριος ήβρε κάποιον που πηγαίνει στα μέρη μας. Έστειλα καινούριο μήνυμα στους δικούς μου. Τους λέω πως είμαι στο Προκόπη, πως είμαι κοντύτερα στον προορισμό μου. Δεν θέλω να γυρίσω στη Ρωσία». «Πού θέλεις να πας?» Ήξερε που ήθελε να πάει ο Ιωάννης. Εκείνος όμως δεν τολμούσε να το πει. Όπως δεν τολμάς να προφέρεις το όνομα του αγαπημένου σου μπροστά σε τρίτους. Το κρατάς αφυλακτό μέσα στην καρδιά σου, μοναδικά για σένα. «Και θα φτάσει αυτή τη φορά το μήνυμα?» ρωτούσε η Ραϊσά. «Ποιος το ξέρει? Ο Δημήτριος λέει πως αν δεν χαθεί μπορεί να κάνει μήνες, ακόμα και χρόνο μέχρι να φτάσει. Μπορεί να μην φτάσει και ποτέ. Αν φτάσει όμως, Ραϊσά, να είσαι βέβαιη πως η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα θα διατάξει αμέσως να ζέψουν τα καλύτερα της άλογα στο πιο γερό αμάξι της και θα έρθει ίδια στο Προκόπη. Θα μετρήσει το βάρος μου με χρυσάφι στον αφέντη και θα με πάρει μαζί της. Και τότε θα της πω: Κατερίνα, μητερούλα μου, μη με παίρνεις πίσω στη Ρωσία. Βοήθαμε μόνο να πάω εκεί που κίνησα να πάω κάποτε, συντροφιά με τον αδελφό σου τον Αλέξιο». Η σκλάβα κρεμόταν από τα χείλη του, γιατί ο νέος αυτός ήταν και για τη Ραϊσά ένα παραμύθι, το παραμύθι του παιδιού που δεν απόκτησε ποτέ της. Μήπως είχε και ποτέ κάτι δικό της? Τίποτε, ούτε άντρα ούτε παιδί. Η μόνη της χαρά είχαν σταθεί τα αφεντικά της. Πρώτα ο Χουσέιν που τον είχε ανθρέψει, η Ραϊσά μαζί με την κρυφή Χριστιανή, τη μητέρα του, και ύστερα τη Λεϊλά που μόλις παρουσιάστηκε με τον όμορφο βενετσιάνικο σταυρό της κρεμασμένο πάνω στο στήθος της, η καρδιά της πίστης σκλάβας είχε γεμίσει ελπίδες. Οι ελπίδες όμως έσβησαν γρήγορα. Η Λεϊλά έγινε επίσημα μου αμεθανή. Έκρυψε το σταυρό κάτω από το φόρεμά της και δεν έδωσε ποτέ στο Χουσέιν τα μικρά εκείνα παιδιά που ονειρευόταν να νουρίσει Ραϊσά στην αγκαλιά της, όπως είχε άλλοτε να νουρίσει τον ίδιο το Χουσέιν, να τα σταυρώσει κοιμισμένα στα κρεβάτια τους όπως σταύρωνε το Χουσέιν, να προσεύχεται πάνω στα θώα κεφαλάκια τους για να λάψει στην καρδιά τους το φως του αληθινών. Τον Χουσέι και τη γυναίκα του δεν έδειχνε πως τους στεναχωρούσε γιατί δεν είχαν παιδιά. Ήταν τόσο απασχολημένοι με την αγάπη τους και ήταν και οι δυο πολύ περήφανοι. Ποτέ δεν θα ομολογούσαν πως τους έλειπε κάτι. Ούτε και τον ίδιο το Θεό δεν έδειχναν πως τον είχαν ανάγκη. Ήθελαν να πιστεύουν πως ήταν το παν ο ένας για τον άλλο. Τέτοια όρατα δεν τον είχε ξαναδεί η Ραϊσά. Σημεριζόταν και εκείνη την ευτυχία τους. Κόντευε και εκείνη να το ξεχάσει όπως όλοι μας έχουμε ανάγκη από το Θεό. Κόντευε να το πιστέψει πως θα πρέπει να υπάρχουν εξαιρέσεις ανώτερα όντα σαν το Χουσέιν και τη γυναίκα του, προνομιούχα που δεν είχαν ανάγκη ούτε από τον ίδιο το Θεό, που δεν είχαν ποτέ τους νιώσει την πείνα και τη δίψα της καρδιάς. Κόντευε να το πιστέψει. Και γύρισε ο αφέντης από την εκστρατεία του. Μαζί του έφερε τον καινούριο δούλο, ένα παιδί ακόμα, ένα ξαθό παλικάρι που κάθε μάνα θα το ήθελε δικό της. Και αυτό το παλικάρι μιλούσε και φερόταν όπως μιλούσαν και φέρονταν οι πρώτοι χριστιανοί στις ιστορίες για τις κατακόμβες που άκουγε μικρό κορίτσι Ραϊσά στο κρυφό σχολείο από τον παπά της. Δεν την είχα φαυτίσει τη Ραϊσά, την είχα βαφτίσει Ειρήνη, και δεν ήταν από το Προκόπη, ήταν από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο. Την είχαν κλέψει μικρή από τους γονείς της. Την είχαν πουλήσει κοπελίτσα στον πατέρα του Χουσέιν. Μα εκείνος, ο καλός και δίκαιος άνθρωπος που πίστευε στον Αλλάχ, δεν την είχε πειράξει. Ανέγκυχτη, την παρέδωσε στη γυναίκα του μόλις έφτασε στο Προκόπη. Η γυναίκα του ήταν τότε 20 χρονών, η Ειρήνη 15. Της άλλαξαν το όνομα, την είπα Ραϊσά. Σιγά σιγά μαθεύτηκε πως δεν ήταν μωαμεθανή, αλλά πως ήταν χριστιανή. Την είχαν όμως συνηθίσει στο αρχοντικό. Την αγαπούσαν όλες οι σκλάβες. Την αγαπούσαν προπαντός τα αφεντικά. Το μωρό Χουσέιν δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς τη Ραϊσά.
ούτε και η μητέρα του Χουσέιν, η Άλια, μπορούσε να κάνει χωρίς τη Ραϊσά. Η Άλια λεγόταν άλλοτε Αγγελική. Είχε γίνει επίσημα μεθανή. Στην καρδιά της όμως έμενε πάντα χριστιανή και είχε ανάγκη τη χριστιανή σκλάβα, τη Ραϊσά, για να βαδίζουν μαζί το δρόμο του Χριστού, να μην πλανηθεί ολομόναχη κάθε μια σαν χαμένο πρόβατο μακριά από το βοσκό του. Η Άλια ήταν ασθενική. Το είχε βρει σε αυτό το λεπτό κορίτσι και το είχε αγαπήσει τόσο παράφορα ο Τούρκος ο Μουφάτ Πασάς. Η γυναίκα του φαινόταν δίπλα στο γεροδεμένο άντρα της ένα παιδάκι, ένα μικρό εθέριο κορίτσι. Και είναι αλήθεια πως η Άλια δεν έζησε πολύ. Στα 30 της χρόνια έσβησε ήσυχα, χριστιανικά, ενώ ο άντρας της έλειπε ταξίδι. Όπως τόσες άλλες φορές, της είχε φέρει ακόμα μια φορά μέσα στο χρυσό κουτάκι την Αγία Κοινωνία η Ραϊσά. Η Άλια είχε κοινωνήσει με δάκρυα στα μάτια. Είχε χαϊδέψει το 10χρονο αγόρι της το Χουσέιν απαλά. Είχε σταυρώσει το μέτωπό του. Μετά γύρισε το κεφάλι της προς τον τοίχο. Έκλεισε τα μάτια της και πέθανε. Όταν γύρισε από το ταξίδι ο Μουφά Πασάς και ο μικρός Χουσέιν, κρατώντας τον πατέρα του σφιχτά από το χέρι, τον οδήγησε στον τάφο της μητέρας του. Ο Άντρακλας εκείνος που δεν είχε φοβηθεί τίποτα στη ζωή του, σοριάστηκε λιπόθυμο στο χώμα. Και ο Μουφάτ δεν βάσταξε πολύ το χάμο της γυναίκας του. Πέθανε από μαρασμό, από μελαγχολία. Και δεν μπορούσες να το πιστέψεις πως αυτός ο άντρας που έλειωνε μέρα με τη μέρα σαν το κερί ήταν ο άλλοτε γιορεδεμένος Μουφάτ Πασάς, ονομαστός Λεβέντης σε όλη την Ανατολή. «Ο έρωτας τι δεν κάνει», σκεφτόταν η Ραϊσά. Μέχρι τώρα είχε δει από πολύ κοντά πόσο δυνατός μπορεί να είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Τώρα έβλεπε πόσο δυνατότερος μπορεί να είναι ένας άλλος έρωτας. Ο έρωτας για την αγιότητα, για την ένωση με το Θεό. Το βλέπε ζωντανό μπροστά της. Το βλέπε στο παλικάρι από τη ξένη μακρινή χώρα. «Τι μου έφερε σήμερα, Ραϊσά?» ρώτησε ο Ιωάννης. Η Ραϊσά ξεσκέπασε το καλάθι που είχε αφήσει κοντά στην πόρτα, μπαίνοντας στο φτωχικό του δωμάτιο. Έβγαζε από μέσα ό,τι προοριζόταν για εκείνο, τον Ιωάννη, και το ξανασκέπασε. Ήξερε πως μόλις άπεφτε το σούρουπο, ο Ιωάννης με το καλάθι στο χέρι θα έφευγε για τις φτωχογειτονιές, που εκεί ζούσαν όλοι ξεχασμένοι, όλα τα περιμαζέματα, χριστιανοί και αμεθανοί, όλοι ενωμένοι από την κοινή τους μάνα, τη φτώχεια και τη δυστυχία. «Καληνύχτα, Ιωάννη. Καληνύχτα, Ραϊσά». Η Ραϊσά έφευγε και ο Ιωάννης έκρυβε πάλι το πρόσωπό του μέσα στις δυο παλάμες του. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ποιος είναι? Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο μεγαλύτερος θεωρητικός φυσικός του 20ου αιώνα, ίσως και ο σπουδαιότερος των 2-3 τελευταίων αιώνων, είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Στην εφημερίδα Βήμα, στις 24 Δευτέρου του 2002, αναδημοσιεύτηκε συνέντευξη του διάσημου αυτού επιστήμονα που είχε δοθεί το 1930. Σε αυτήν είπε ανάμεσα στα άλλα και τα εξής. Ερώτηση. Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Απάντηση. Ασφαλώς. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο δίχως να νιώσει την πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού. Η προσωπικότητά του βρίσκεται μέσα σε κάθε λέξη. Καμιά άλλη διήγηση δεν είναι εμπλουτισμένη με τόση ζωή όσο οι ιστορίες της Καινής Διαθήκης. Είναι εντελώς διαφορετική η εντύπωση που μας δημιουργούν οι διάφοροι ήρωες, πρόσωπα μυθικά και ιστορικά της ανθρωπότητας. Κανένας από αυτούς δεν έχει την αυθεντική ζωντάνια του Ιησού. Ο Αϊνστάιν ήταν Εβραίος. Ο ίδιος δήλωνε ότι πίστευε στο Θεό. Και γι' αυτό ο τρόπος που μιλούσε για τον Χριστό ήταν πολύ εντυπωσιακός. Πόσοι όμως από εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς θα μιλούσαμε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τέτοιο ενθουσιασμό? Γιατί όμως να μην μπορούμε να το κάνουμε? 1. Γιατί δεν τον γνωρίζουμε καλά. Δεν φροντίσαμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και σωτήρας μας. Και γι' αυτό και λίγο τον αγαπάμε. 2. Γιατί δεν γνωρίζουμε καλά το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια Του, το πρόσωπό Του, να σωθούν από τη δυστυχία της ζωής μακριά από τον Χριστό και χωρίς τον Χριστό. 3. Γιατί ως άνθρωποι δελεαζόμαστε υπερβολικά από τα αγαθά της παρούσης ζωής και από τη μέρημνα για την απόκτησή τους. Χάνουμε έτσι από τον πνευματικό μας ορίζοντα το πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς, είναι χρέος μας με τη μελέτη και την προσευχή να εφαρμόσουμε τα λόγια του Κυρίου. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ψυχική ανάπαυση.
3: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας, άγνωστο συγγραφεύς. Κάθε Παρασκευή κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, πλήθη πιστών κατακλείζουν τους ιερούς ναούς για να τιμήσουν τη Μητέρα του Θεού, να ψάλουν το χαίρε προς το εύωσμο θυμίαμα, το μύρον το πολύτιμον, την Κυρία Θεοτόκο. Πλημμυρίζουν οι Ορθόδοξοι Ναοί από την άρρητη ευωδία που αναδίδει η πάναγνος μορφή της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Γι' αυτό και οι πιστοί μαζί με τον Ιερό Υμνοδό αναφωνούν «Χαίρε οσμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε εσύ Θεοτόκε που αναδίδεις την ευωδία του Χριστού, ευωδία Χριστού». Αυτό είναι το εξαίσιο, το υπερουράνιο άρωμα το οποίο αναδίδει η Παρθένος Μαρία. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος απέπνεε έντονη την δυσοσμία της αμαρτίας. Μέσα σε μία ατμόσφαιρα αποπνικτική από τις αναθυμιάσεις της ηθικής διαφθοράς και της θρησκευτικής πλάνης, η Παναγία έγινε της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, το δοχείον της χάριτος, το οποίο γέμισε από το ακένωτο μύρο της θεότητος. Τι ήταν όμως αυτό που κατέστησε την Παρθένο Μαρία δοχείο κατάλληλο που έφερε την ευωδία του Χριστού στον κόσμο? Πρώτα απ' όλα η καθαρότητα της ψυχής της. Η Παναγία Παρθένος σε όλη της τη ζωή υπήρξε άσπηλη και αμόλυντη. Από της πρώτης ηλικίας διατηρούσε καθαρή και αγνή την ψυχή της. Δεν άφησε το ρυπαρό και άθλιο περιβάλλον της Ναζαρέτ, μέσα στο οποίο ζούσε επί έτη, να μολύνει στο παραμικρό την ηθική καθαρότητά της. Αντιστάθηκε με τη χάρη του Θεού στις επιθέσεις του εχθρού διαβόλου και παρέμεινε άτρωτη και ανεπηρέαστη. Ήταν η Παναγία ένα ολόλευκο κρίνο αγνότητος. Το μοναδικό λουλούδι που είχε να προσφέρει αμαρτωλή ανθρωπότητα, για να το επισκιάσει το Πνεύμα το Άγιον και να δεχθεί το ουράνιο μύρο, τον Ιησού Χριστό. «Ουκ είχε», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «η κατεκίνην γενεά των ανθρώπων ομότιμων της καθαρότητος της Μαρίας, ώστε ενέργειαν του Πνεύματος υποδέξαστε». Δεν είχε εκείνη η γενεά των ανθρώπων κανέναν εισάξιο με την καθαρότητα της Μαρίας για να δεχθεί την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καθαρή και αγνή ζωή της Θεοτόκου την κατέστησε δοχείο κατάλληλο να φιλοξενήσει το υπερπάντατα αρώματα εξαίσιον άρωμα του Χριστού. Εκτός όμως από την καθαρότητα της ψυχής της, η Παρθένος Μαρία φρόντιζε να καλλιεργεί και τις μοναδικές σε κάλος θείες αρετές. Πώς να μην θαυμάσει κανείς την ταπείνωση και την υπακοή της πανάγνου κόρης όταν είπε το «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Πώς να μην εγκομιάσει την ευλάβεια, την αγάπη και την αφοσίωση στο Θεό αυτής που από μικρή ηλικία ζούσε στο ναό του Κυρίου. Πώς να μην επενέσει την πίστη της στα παράδοξα για την ανθρώπινη λογική λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Και πάλι πόσα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει για τη σύνεση, τη σεμνότητά της. Καθώς μελετούμε τη ζωή της υπεραγίας Θεοτόκου, μας αποκαλύπτεται ένας απέραντος κόσμος αρετής. Γι' αυτό οι ιεροί υμνογράφοι την αποκαλούν «κήπον των χαρίτων» και «παράδεισον», μέσα στον οποίον άνθησαν όλης της αρετής τα πολύχρωμα και μυρωδά τα λουλούδια. Μόνο αυτή λοιπόν η Παρθένος Μαρία μπόρεσε να ανθίσει και να σκορπίσει στον κόσμο που υπέφερε μέσα στην πνιγερή ατμόσφαιρα της κακίας το άρωμα της πλέον ευωδιαστής και ουράνιας αρετής. Γι' αυτό και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Πανάγαθος Θεός αυτήν διάλεξε για να την κάνει μητέρα του σαρκοθέντος Υιού και Λόγου του. Και τότε πλέον η Παναγία πλημμύρισε από την ευωδία του Χριστού. Με τη Θεία Κένωση όλο το ακένωτο μύρο γέμισε την ύπαρξη της Παρθένου Μαρίας. Το καθαρότατον δοχείον που ευωδίαζε από την Αγία Ζωή της τώρα συγκρατεί απερινοήτως στα τυχώματά του την πηγή της ευωδίας, αυτόν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού Λόγου ανέδειξε την υπεραγία Θεοτόκο ως το πλέον πολύτιμον μύρον, ως μην της Χριστού ευωδίας. Από τότε η Μητέρα του Θεού, η Παναγία, σκορπίζει αυτή τη θεϊκή ευωδία ως οσμή μύρου μοναδική και ελκύει τους ανθρώπους κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό, στη λύτρωση και τη σωτηρία. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού οσφρενόμαστε και απολαμβάνουμε και εμείς κοντά στην Παναγία μας, κοντά στους Αγίους, κοντά στον Κύριο Ιησού. Μία ευωδία πνευματική που πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός να τη νιώθουμε και με τις αισθήσεις μας, όταν προσκυνούμε τις ιερές εικόνες που μυροβλίζουν και τα χαριτόβρυτα Άγια Λείψανα που ευωδιάζουν. Αυτή την οσμή της ευωδίας του Χριστού μπορεί να αναδίδει και η δική μας ζωή, αφού σύμφωνα με τον θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Χριστού ευωδίαισμεν». Αρκεί να φροντίζουμε ώστε την ψυχή μας να τη διατηρούμε καθαρή από πάθη και αμαρτίες και να τη στολίζουμε με τα άνθη των αρετών. Ας μιμηθούμε και εδώ το παράδειγμα της Πανάγνου κόρης της Ναζαρέτ. Η καιρή μας δεν είναι χειρότερη από τους τότε καιρούς. Με τις πρεσβείες της ο καθένας μας μπορεί να τις μοιάσει. Στην αγνότητα, την πίστη, την ταπεινόφρονα υπακοή στο θέλημα του Θεού. Τέτοιες αρετές ελκύουν τη χάρη του Θεού και σκορπίζουν ζωογόνο, ευωδιαστό αέρα μέσα στην ασφυκτική ατμόσφαιρα που ζούμε. Πολύ περισσότερο όμως, η ζωή μας θα φέρει την του Χριστού ευωδίαν όταν δεχόμαστε μέσα μας το πιο ευωδιαστό μύρο, τον Βασιλέα Χριστό. Όταν δηλαδή με καθαρή καρδιά και κατάλληλη προετοιμασία προσερχόμαστε στο ουράνιο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Τότε ο πιστός, ενωμένος πλέον με τον Κύριο Ιησού, γίνεται ο ίδιος ευωδία Χριστού. Ας παρακαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο να αξιώνει και τον καθέναν από εμάς με την καθαρή και ενάρετη ζωή του, αλλά και με τη συμμετοχή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Να γίνεται ένα θυμιατήρι του Χριστού, που θα σκορπά στο περιβάλλον του το άρωμα της πίστεως, την οσμήν της Χριστού ευωδίας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Αυγή ημέρας μυστικής. Αλεξάνδερ Σμέμαν, πρωτοπρεσβύτερος, 1921-1983. Τον Αύγουστο η Εκκλησία εορτάζει το τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας, το θάνατό της, γνωστό ως κοίμηση. Μια λέξη όπου το όνειρο, η μακαριότητα, η ειρήνη, η ηρεμία και η χαρά ενώνονται. Τίποτε δεν γνωρίζουμε για τις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο της Παναγίας, της μητέρας του Χριστού. Διάφορες ιστορίες, διανθισμένες με παιδική τρυφεράδα, έχουν φτάσει ως εμάς από τον πρώιμο χριστιανισμό, αλλά ακριβώς λόγω της ποικιλίας τους δεν νιώθουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιστορικότητα καμιάς από αυτές. Στην κοίμηση, η αγάπη και η μνημόνευση της Εκκλησίας δεν επικεντρώνονται στο ιστορικό και πραγματικό πλαίσιο. Ούτε στην ημερομηνία και στον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, αυτή η μητέρα όλων των μητέρων, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή της. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν αυτό συνέβη, η Εκκλησία ανταυτού παρατηρεί την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας τον θάνατο αυτής που ο Υιός της, σύμφωνα με την πίστη μας, κατέβαλε το θάνατο, ανέστη εκ νεκρών και μας υποσχέθηκε την τελική Ανάσταση και τη νίκη της αθάνατης ζωής. Ο θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως, που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα, ως κέντρο όλου του εορτασμού. Η Θεοτόκος νεκρή βρίσκεται στο νεκροκρέβατό της. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συναγμένοι γύρω της και από πάνω της στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη μητέρα του, η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε το θάνατο και ό,τι έχει ήδη περάσει σε αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Όχι ρήξη, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όχι θάνατος, αλλά ζωή. «Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κοιμήση σου νέκρωσης άφθορος», ψάλλει η Εκκλησία βλέποντας αυτή την εικόνα. «Εν τη γεννήση την παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. «Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, ακάθιστος ύμνος». Το φως που ξεχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Παρατηρώντας αυτόν τον θάνατο και στεκόμενοι δίπλα σε αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν ισχύει πλέον. Ότι η διαδικασία του θανάτου ενός ανθρώπου έχει γίνει τώρα μία πράξη ζωής. Μία είσοδο σε μία ευρύτερη ζωή, όπου βασιλεύει η ζωή. Αυτή που δόθηκε εντελώς στο Χριστό, που τον αγάπησε έως τέλους. Συναντιέται με αυτόν σε εκείνες τις φωτεινές πύλες του θανάτου και εκεί ο θάνατος μεταστρέφεται αμέσως σε χαρμόσυνη συνάντηση. Η ζωή θριαμβεύει. Η χαρά και η αγάπη κυριαρχούν πάνω στα πάντα. Για αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής που υπήρξε μητέρα του Χριστού, που έδωσε ζωή στο Σωτήρα και Κύριό μας, που του δόθηκε ολοκληρωτικά μέχρι τέλους και στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό. Και παρατηρώντας η Εκκλησία το θάνατό της, ανακάλυψε και βίωσε το θάνατο όχι ως φόβο, τρόμο, τέλος, αλλά ως αστροποβόλα και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. «Ποιης πνευματικής άσμασιν, ανυμνήσω μεν σε Παναγία, διαγάρτης αθανάτου κοιμήσεώς σου, υγείασα στα σύμπαντα». Εδώ, σε έναν από τους πρώτους ύμνους της εορτής, βρίσκουμε αμέσως να εκφράζεται η βαθιά ουσία της χαράς της. «Νέκρωσης άφθορος, αθάνατη κοίμηση». Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντιφατικής και φανερά παράλογης συνυπάρξεως αυτών των λέξεων? Στην κοίμηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας, επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από εμάς. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος, την τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στο θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη η ζωή της, είναι μία συνάντηση, αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδειτο φως της αιωνιότητος και μια είσοδο σε αυτό. «Η τελεία αγάπη εξοβάλλει των φόβων», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Απόστολος της Αγάπης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβο στην άφθορη κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων. Έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στεναχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνυκτη, με το φως να ξεχύνεται από την νίκη που πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. «Τάφος και νέκρωσης ούκα κράτησεν. Ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον». Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη, αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη, αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα, αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε και τα απολαμβάνουμε από τώρα, στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Το φως του Ευαγγελίου, Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Στη Θεία Λειτουργία μετά τον Τρισάγιο Ύμνο ακούμε δύο αναγνώσματα περικοπές από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Το πρώτο είναι από τις Επιστολές των Αποστόλων, το δεύτερο από τα Ευαγγέλια. Με τα αναγνώσματα αυτά μαθαίνουμε για το ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, έγινε άνθρωπος. Ακούμε τον Χριστό να μας προσκαλεί στη Βασιλεία Του. Βλέπουμε με τα μάτια της ψυχής μας τα θαύματά Του. Κι έτσι καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαία είναι τα λόγια του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ναι, ο Λόγος έγινε σάρκα. Ναι, έκαμε μία σάρκα ανθρώπινη σκηνή Του. Κι έτσι εμείς, χάρη στην ορατή σε μας σάρκα Του, είδαμε τη δόξα Του, που είναι η δόξα που δίνει ο Πατέρας στον μονογενή Του. Ναι, ο Λόγος ήλθε ανάμεσά μας, πλήρης από χάρη και αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν στην ευχή που προηγείται των αναγνωσμάτων, ο ιερέας παρακαλεί τον Χριστό. «Δώσε, φιλάνθρωπε Κύριε, να λάμψεις στις καρδιές μας το άκτιστο φως Σου, που βοηθά τον άνθρωπο να σε αναγνωρίζει και να σε ομολογεί Θεό Του». Και άνοιξε τα μάτια του μυαλού μας να κατανοήσουμε τα λόγια του Ευαγγελίου Σου. Συνεπώς, μιλάμε για φως πνευματικό που διαλύει το πνευματικό σκοτάδι, που είναι η άγνοια του Θεού και τα έργα της αμαρτίας, που δεν μας επιτρέπουν να δούμε τον Θεό και να τον πλησιάσουμε. Πρακτικά τώρα, πώς φωτιζόμαστε? Μας το λέει η συνέχεια της ευχής. Βάλε μέσα μας και την αγάπη των Αγίων εντολών Σου, ώστε να καταπατήσουμε κάθε σαρκική επιθυμία και να ζήσουμε ζωή πνευματική, σκεπτόμενη και πράττοντες μόνο εκείνα που είναι ευάρεστα σε Σένα. Γιατί Συ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας. Άρα, η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι απολύτως αναγκαία για την εν Χριστώ πορεία και προκοπή μας. Η μελέτη αυτή πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο και καλύτερα, κάθε ημέρα. Και να μην αρκείται ο χριστιανός στα σχετικά μικρά αναγνώσματα της λειτουργίας των Κυριακών και των μεγάλων εορτών. Οι Άγιοι αποστήθιζαν, μάθαιναν να παίξουν ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, ενώ πολλοί από αυτούς εγνώριζαν να παίξουν ολόκληρη την Αγία Γραφή. Με το φως των Ευαγγελικών εντολών οδηγιών μαθαίνουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό, την αρετή από την αμαρτία. Είναι η εφαρμογή αυτών ακριβώς των εντολών στη ζωή μας που μας πλησιάζει στο Χριστό και μας ετοιμάζει για να ενωθούμε μαζί Του με τη Θεία Κοινωνία.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Εμίσησα την εντύπωση. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Από μαγνητοφώνηση μέρους ομιλίας του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου για τον αείμνηστο αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο. Για τον Άγιο Αθανάσιο έκαμαν την κρίση. Ήταν ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Για τον αείμνηστον αρχιμανδρίτη Ιωήλ Γιανακόπουλο, εγώ προσωπικά έχω κάνει την κρίση. Ήταν ο σοφότερος των συγχρόνων Αγίων και ο αγιότερος των συγχρόνων μας σοφών. Και το υπεροχότερο πρότυπο σοφού και Αγίου Κληρικού. Γιατί είχε μία απόλυτη συνέπεια σε εκείνα που πίστευε και σε εκείνα που έπρατε και ένα τεράστιο πνευματικό βάθος το οποίο δεν αρκεί κανείς να το γνωρίσει παρά και να μπορεί να το αξιολογήσει. Γεννήθηκε σε ένα πολύ μικρό και φτωχό χωριό της Μεσσηνίας που λεγόταν και λέγεται Μαθία. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει. Έχει διαλυθεί εντελώς. Οι γονείς του ήταν χωριάτες, εντελώς ασήμαντοι άνθρωποι και εντελώς άγνωστοι. Και ο ίδιος, χαρακτηρισμός του πατρός Ιωήλ για τον εαυτό του, όταν ήμουν στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, τα άλλα παιδιά με λέγανε ο Κουτοφώτης, γιατί το όνομά του ήταν Φώτιος. Ο Κουτοφώτης ήταν κουτός. Με θεωρούσαν χαζό και ήμουν χαζός και δυσμαθής. Λόγια δικά του, όχι δικά μου. Δηλός, ανόητος και βλάκας. Λόγια δικά του. Πώς είχε το θάρρος να τα λέει για τον εαυτό του είναι λιγάκι δύσκολο να το μετρήσει κανείς. Αλλά να, ενώ ήταν ακόμη παιδί στο σχολείο, τον απασχόλησε το ερώτημα. Γιατί τα άλλα παιδιά είναι έξυπνα και εγώ είμαι κουτός και είμαι ο Χαζοφώτης. Και έψαξε και ευρήκε. Ψάχνοντας ευρήκε. Και τι λέτε ευρήκε. Διαπίστωσε ότι τα άλλα παιδιά είχαν μεν μία ευφυΐα, αλλά είχαν και μία επιπολαιότητα. Τσιμπολογούσαν εδώ και εκεί και πετούσαν εξυπνάδες. Και οι διδάσκαλοι, με το άθλιο παιδαγωγικό σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μένανε ευχαριστημένοι από τις εξυπνάδες των παιδιών. «Εγώ», μου έλεγε ο πάτερ Ιωήλ, «κατάλαβα ότι τουλάχιστον για τον εαυτό μου, επειδή ήμουν δυσμαθής, χρειαζόμουν σοβαρή μελέτη». Και προσπάθησε να κάνει όσο πιο σοβαρή μελέτη μπορούσε, φυσικά με επαναλήψεις. Και τα κατάφερε. Κατάλαβε από τότε ότι μπορεί ο ίδιος να μορφωθεί και να έχει βάσεις πνευματικές, μορφωτικές εννοούμε τώρα, πιο καλές από τα άλλα παιδιά, βάσεις πιο σταθερές. Και κατάλαβε ότι η εντύπωση είναι ένα ψεύτικο πράγμα που δεν αξίζει τον κόπο να του δίνει κανείς σημασία. Και έτσι, μου έλεγε, σε ηλικία νεαροτάτη, 14-15 χρόνων, εμίσησε την ψεύτικη εντύπωση. Γιατί? Επειδή κατάλαβε. Ποιο ήταν το συμπέρασμά του? Το συμπέρασμά του ήταν: ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που είναι και μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να διορθωθεί. Η σκέψη αυτή, τόσο πρώιμη αλλά και πολύ βαθιά, είναι αυτή που εσφράγισε ολόκληρη τη ζωή του.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ουρανή καινή και γη καινή. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Γράφει η Αγία Γραφή στο Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης. Είδων ουρανών καινών και γην καινήν. Αυτή η γη που υπάρχει τώρα θα πάυσει να υπάρχει. Και ο ουρανός θα πάυσει να υπάρχει. Και μέσα στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη θα δεσπόζει η νέα Ιερουσαλήμ. Μια καινούρια Ιερουσαλήμ. Όσο θα ευρίσκεται στη γη η Εκκλησία του Χριστού, όλο και θα αντιμετωπίζει κινδύνους. Μετά την κρίση έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πια ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Με μία προϋπόθεση, αν έχουμε πιστεύσει στο Χριστό. Για όποιον δεν πιστεύει στο Χριστό, το μέλλον είναι πιο μαύρο και πιο ζωφερό και περισσότερο σκοτάδι. Μία είναι η σοφία. Θεμελιώστε τη ζωή σας στο Χριστό. Αφήστε τον να κυβερνήσει τη ζωή σας. Μας χρειάζεται θάρρος, πίστη, δύναμη. Μα όλα αυτά τα έφερε στον κόσμο ο Κύριός μας τότε που εκένωσε τον εαυτό του και επήρε για χάρη μας δούλου μορφή και ταπείνωσε εαυτόν μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Η ελπίδα, έστω και σε ποσότητα μιας αμυδράς αχτίδας, στολίζει και ομορφαίνει τον δρόμο μας. Και όσο πιο πηχτό γίνεται το σκοτάδι, τόσο πιο παρήγορη γίνεται η έστω και μία αχτίδα φωτός και ελπίδας. Εμείς είμαστε χριστιανοί, πόσο την αισθανόμαστε αυτή την αχτίδα? Πόσο παίρνουμε από αυτή την ελπίδα χαρά και δύναμη?
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.